0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Κόσμος 93,6.

Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Νωρίτερα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Καράτς, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμη, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Μινάμπ, Σιρίκ και στο Καργκάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη δηλώνει ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νωρίτερα, διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε δύο παραβατικά σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια όδο. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, τους ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις, επικαλούμενος κατά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και τονίζει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή Ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου, δήλωσε χθες από τη Σεγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη ο Πάπας Λέων, σε μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τη αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κομικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Παυλοχράτ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Είμαστε και επισήμως πλέον στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας μαραθώνιας προεκλογικής περίοδου 8-9 μηνών, αν ο Πρωθυπουργός στηρίσει την υπόσχεσή του για κάλπες το 2027. Με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ξεκάθαρο πως αρχίζει το τρέξιμο και όχι σπριντ, αλλά μαραθώνιο για τον κομματικό μηχανισμό, όπως επεσήμανε στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός. Έτοιμα για την προσφυγή στις κάλπες δηλώνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ακόμη και σε περίπτωση κυβερνητικού ευνηδιασμού. Ωστόσο, ο επόμενος γύρος των δημοσκοπήσεων αναμένεται να είναι καταλυτικός, ειδικά για τα πολιτικά σχήματα από τη μέση του πίνακα και κάτω. Βεβαίως, τα πολιτικά δεδομένα αλλάζουν από σήμερα, καθώς στη ζωή μας μπαίνει το Μουντιάλ, με αγωνιστική δράση καθημερινά. Το Μουντιάλ βέβαια θα δώσει σε όλα τα κομματικά επιτελεία και μια δεύτερη ευκαιρία και τον απαραίτητο χρόνο να αναμορφώσουν τη στρατηγική τους και να μπουν ξανά στο εκλογικό παιχνίδι με αυξημένες δυνατότητες. Ποιοι θα το εκμεταλλευτούν, θα το μάθουμε πολύ σύντομα, λίγο αργότερα από όταν ο διαιτητής σύριξε τη λήξη του Μουντιάλ, αλλά και την έναρξη των μπάνιων για τα μπάνια του λαού. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μπορεί από σήμερα να ξεκινά μια πανδεσία αθλητικού θεάματος σε μια διοργάνωση που διεξάγεται ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, ωστόσο στην Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα ο πληθωρισμός δείχνει τα δόντια του. Στο 5,2 λοιπόν σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε, καθώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όλο και αυξάνονται. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο μέσος δείχτης, ο μέσος όρος του 12 μήνου Ιουνίου 2025 Μαΐου 2026 σύγκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του προηγούμενου 12 μήνου να παρουσιάζει αύξηση 3,1%. Στα στοιχεία υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις, 17,6% στις τιμές στο μοσχάρι, 16,2% στο αρνί, 12,6% στα ψάρια, 10,6% στη μαργαρίνη. Το φυσικό αέριο είναι 21% ακριβότερο, το πετρέλαιο 53,2%, η βενζίνη λοιπόν πωλείται 21% υψηλότερα και το πετρέλαιο κίνησης 24,4%. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλα που έχουν αυξηθεί αρκετά, όπως τα ασφάλιστρα υγείας, όπου οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7% και τα ενίκια 7,7%. Οι επιπτώσεις λοιπόν από την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή καίνε και αυτό φαίνεται κυρίως στην ομάδα των τροφίμων, δηλαδή της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών. Η αύξηση εκεί είναι κατά μέσο όρο 3,5%, αλλά σε όλα, στο ψωμί, στα προϊόντα αρτοποιίας, στο μοσχάρι, στο χοιρινό, στο αρνί, στο κατσίκι, στα πουλερικά, στα αλαντικά, στα παρασκευάσματα με βάση το κρέας, στα αλίπα, στα ψάρια, στα γαλακτοκομικά, στα αυγά, στα φυτικά τλίπη, στα φρούτα και τα λαχανικά, στη ζάχαρη, στη σοκολάτα, στα γλυκά και τα παγωτά και στον καφέ. Μέρος της αύξησης έχει αντισταθμιστεί κυρίως με τη μείωση των τιμών σε τεστά δημητριακά, στα ψάρια, τα νόπα και τα κατεψυγμένα και το ελαιόλαδο. Πολύ μεγάλη αύξηση είναι και στην ομάδα της στέγασης, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα ενίκια των κατοικιών, στην επισκευή και στη συντήρηση κατοικίας και σε διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, όπως ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης ή τα στερεά καύσιμα. Μεγάλη αύξηση υπάρχει και στην ομάδα των μεταφορών, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά, στον εξοπλισμό της προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, αλλά και συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει παράλληλα και με την ομάδα των ξενοδοχείων, καφέ, εστιατορίων που είναι 8,5%, έχουν δημιουργήσει την αύξηση στον πληθωρισμό που μειώνει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Μειώσεις υπάρχουν, υπάρχουν ή πολύ ήπιες αυξήσεις, είναι στην ομάδα υγείας, στην ομάδα αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού, στην εκπαίδευση, στην προσωπική φροντίδα κοινωνική προστασία και μειώσεις, έστω και μικρές, είναι στην ομάδα αλκοολούχα, ποτά και καπνός, στην ομάδα ένδυση και υπόδηση, στα διαρκή αγαθά και στην ενημέρωση και την επικοινωνία, όπου σημειώνεται και η μεγαλύτερη μείωση, μόλις 2,7%. Βεβαίως, το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει προσπάθειες να σταθεροποιηθούν οι τιμές
Ένα δύσκολο έργο όσο διαρκεί η πολεμική αναταραχή και όσο υπάρχει το ζήτημα των καυσίμων. Έτσι λοιπόν ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, συναντήθηκε χθες με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια εθνική συμφωνία μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Υπήρξε θετικό κλίμα, αλλά απαιτείται προεργασία και ως τότε παραμένει το πλαφόν το οποίο παρατείνεται για 2 ακόμη μήνες, όσο δηλαδή να μπορέσουν να υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, το πλαφόν θα συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν από την οικονομία, 16 λεπτά μετά τις 5, πάμε να δούμε και τις εξελίξεις στον καιρό. Σήμερα Πέμπτη, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν με ένα ελαφρύ αεράκι να κρατάει τα νησιά λίγο πιο δροσερά, αλλά και σε ορεινές περιοχές στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες να σημειωθούν βροχές. Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και θείο καιρό σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά αναμένουν τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ στις υπόλοιπες παιδινές, παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 33, στα ανατολικά υπηρετικά θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες με 34, τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Αττική, με τον ήλιο να κυριαρχεί στο λεκανοπέδιο και αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 11 Ιουνίου, γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού και σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, ενώ το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Και το 2002, τέτοια μέρα, ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο σε εφευρέση του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ. Σαν σήμερα, το 1910, έρχεται στη ζωή ο Ζάκη Βικουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Το 1922, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κύπριος σκηνοθέτης που έφτιαξε τη Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το Ζορμπά και το Κορίτσι με τα Μαύρα. Ενώ το 1959, ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο γνωστός Dr. House της μικρής οθόνης. Το 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος, πολιτικός, διοικητής του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφόν Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διατέλεσε πρωθυπουργός επί Οικουμενικής την περίοδο 89-90 και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για 19 χρόνια. Και το 2015 ο Ορνέτ Κόλμαν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρώτος εργάτης της Free Jazz.

που τα έχει όλα ο λαβωμένος Παναθηναϊκός, έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου κερδίζοντας τον Ολυμπιακό και έστειλε τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι. Υπήρξε κατάθεση ψυχής από τους πράσινους με παίκτες κλειδιά τον Σόλτς και τον Τολιόπουλο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας, είπε ότι έκανε λάθος στη δεύτερη παράταση. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο σεφ. Αναγνώρισε λοιπόν τα λάθη του στις επιλογές κυρίως της δεύτερης παράτασης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι αφιερώνει τη νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο, που πριν από λίγα χρόνια τέτοια μέρα είχε φύγει από τη ζωή, να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει. Είπε ότι ελπίζει ότι θα τους παίξουν δίκαια στον τελικό. Αυτά έγιναν χθες, ένας φοβερός εξέλιξη αγώνας που κρατούσε την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όμως έχουμε φτάσει στο παραένα για την έναρξη, την πολύ αναμενόμενη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που ξεκινά σε μερικές ώρες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουντιάλ στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Είναι το πρώτο με την παρουσία 48 ομάδων και η πόρτα έχει ανοίξει για πολλές χώρες που γιορτάζουν την πρόκρισή τους, είτε είναι για η πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, είτε επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Τέσσερις χώρες θα ζήσουν αυτό το όνειρο, θα αγωνιστούν δηλαδή για πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή, με παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις που βεβαίως έλειπαν για πάρα πολλά χρόνια. Η Ιορδανία λοιπόν είναι η πρώτη, μετά από πολλές προσπάθειες αποτυχημένες, η Εθνική Ομάδα της Ιορδανίας κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα της Αραβικής χώρας επιβεβαίωσε τη ραγδαία αγωνιστική άνοδο που έχει τα τελευταία χρόνια και θεωρείται πλέον από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις του ασιατικού ποδοσφαίρου. Το 2023 έφτασε για πρώτη φορά σε τελικό πανασιατικού κυπέλου, χάνοντας το τρόπαιο από το Κατάρ στον τελικό, ενώ πήγε μέχρι τέλους του στο πρόσφατο FIFA Arab Cup. Έχει μπροστά της τρία ιστορικά παιχνίδια, κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, την Αυστρία και την Αλγερία. Ο πολύ γνωστός παίκτης της είναι ο Μουσά Αλταμάρι, είναι εξτρέμ της Ρεν και είναι ο μοναδικός που παίζει στην Ευρώπη. Δεύτερη ομάδα είναι το Ουσμπεκιστάν, 35 χρόνια από τότε πήρε την ανεξαρτησία του και μετά από αρκετές αποτυχίες κατάφερε να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Μουντιάλ. Έχει στην τεχνική του ηγεσία τον Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο ως αρχηγός Εθνικής Ιταλίας το 2006, ενώ το Ουσμπεκιστάν θα τεθεί αντιμέτωπο με Πορτογαλία, Κολομβία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχοντας βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί να πάρει και την πρόκριση για τα νοκάουτ. Το Κουρασάο, πριν ξεκινήσει το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, η εθνική ομάδα του Κουρασάο έχει γράψει ιστορία. Είναι ένα νησί της Καραϊβικής που γίνεται η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα, με κάτι περισσότερο από 150.000 κατοίκους, που δίνει το παρόν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Άφησε έξω παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις στις Βορείου και Νότιας Αμερικής, όπως την Τζαμάικα και το Τρινιντάντ Τομπάκο. Έχει στον πάγκο της ένα θρύλο του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, τον 78χρονο Ολλανδό Dick Advocaat, ο οποίος ήταν στην ομάδα από τον Ιανουάριο του 2024, έφτιαξε μια ομάδα που εντυπωσιάζει με το επιθετικό του ποδόσφαιρο, παρετήθηκε αλλά τελικά επανήλθε και επέστρεψε για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και το Πράσινο Ακροτήρι. Το Πράσινο Ακροτήρι, που είναι η τέταρτη ομάδα της λίστας, μια ακόμη πολύ ωραία ιστορία. Πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ομάδα ο γνωστός μας από τη συμμετοχή του στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ ο προπονητής της Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου στη χώρα. Θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Επιστρέφουν μετά από πάρα πολλά χρόνια η Σκωτία μετά από 28 χρόνια και η Τουρκία 24 χρόνια. Η Τουρκία που έχει προπονητή έναν Ιταλό, το Βιτσέτζο Μοντέλα, και κατάφερε να ξεπεράσει, μπορεί να μην κατάφερε να ξεπεράσει την Ισπανία, αλλά ωστόσο εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία που παρουσιάστηκε με τα play-offs. Επίσης επιστρέφει η Αυστρία μετά από 28 χρόνια, η IT μετά από 52 χρόνια, η IT η οποία έχει μέσα στη σύνθεσή της και το γνωστό μας από την συμμετοχή στην ΑΕΚ, τον επιθετικό της ΑΕΚ, το Φρατζί Πιερό, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής του ομάδα, με 33 γκολ πίσω από τον Αζόν, ο οποίος έχει 44. Και η ομάδα που έχει αρκετά χρόνια επίσης, 40 χρόνια μετά την μοναδική της συμμετοχή, το Ιράκ επιστρέφει και αυτό, θα βρεθεί αντιμέτωπο με Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη και ελπίζει ότι θα μπορέσει να πάει στο Μεξικό όπως και την προηγούμενη φορά, καθώς αν κερδίσει θα μεταφράσει.

0: θα φερθεί στο Μεξικό για την συνέχεια των υποχρεώσεων του. Αυτά λοιπόν με το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει και θα μας κρατήσει μέχρι τον Ιούλιο, θα μας κρατήσει σε εγρήγορση όλες αυτές το καιρό, μέσα βεβαίως από τα κανάλια της ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα πάντως είναι το Μουντιάλ, θυμίζει άλλες εποχές, άλλες δεκαετίες που άδειαζαν κυριολεκτικά οι δρόμοι, όπως ακούσαμε προηγουμένως και στο τραγούδι, άδειαζαν οι δρόμοι για να παρακολουθήσουν τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κατορθώματα της Βραζιλίας, της Αργεντινής, ακόμη και της Ιταλίας. Πίσω στην πεζή πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουνς στα στενά του Ορμούζ. Ενημέρωσε ακόμη πως τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει πως οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω, αναφέρει σε ανακοίνωσή τους. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές και ανέφερε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές. Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς. Θα τους σταματήσουμε σύντομα. Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι των τελευταίων εβδομάδων, ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά κάθε μέρα προκύπτει κάτι και συνεχίζεται η κλιμάκωση. Το θέμα είναι να μην πάμε σε μια μόνιμη κλιμάκωση και επανέλθουμε στον πόλεμο όπως ήταν πριν από ένα μήνα. Από εκεί και πέρα τώρα, επιστροφή στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική. Πρόκειται για την παράκαψη του Κηφισού, τη διαχείριση κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό άξονα και την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκης με τη Βουλιαγμένη. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης ότι η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς που δεν γίνεται σήμερα, να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δηλαδή η δυνατότητα που παρέχεται σε μια εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση του έργου στο μειοδότη. Χρειάζεται όμως περισσότερη προετοιμασία. Το δεύτερο θέμα βεβαίως είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, εκεί που δεν υπάρχει ουσιαστικά κυκλοφορία. Ουσιαστικά κάποιες ώρες της ημέρας τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, χάνονται απίστευτες εργατόρες καθημερινά από όλους. Και το τρίτο βεβαίως είναι η αποσυμφόρηση του νοτιού άξονα με τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό και τη σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και οι τρεις πρωτοβουλίες, είπε ο κ. Χατζηδάκης, δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών, ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω ότι δεν θα αργήσει. Βεβαίως, απαιτούνται και τα χρήματα και για τη σύνδεση της λεωφόρου Κίμης με τον Κηφισό έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση. Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γίνεται μία στάθμιση. Είναι το γνωστό πρόβλημα που έχουμε πάντα. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Συνεχώς, κάθε 7-8 χρόνια, όσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να έχουν γίνει, όσα έργα και να έχουν κατασκευαστεί, αυτά ξεπερνιούνται από την πραγματικότητα και χρειάζονται αναβάθμιση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πάντως είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις τον Ιούλιο και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στόχος είναι ο αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του όγκου του σκουπιδιών που θάβονται και να υπάρξουν λύσεις τις οποίες επεξεργάζεται η περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, να μην υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχει επιληθεί το ζήτημα, όμως το λεκανοπέδιο είναι πιο σύνθετο. Μέρος της εξίσωσης πάντως είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα αγοράζουν τα σκουπίδια για να τα αξιοποιούν στην παραγωγή ενέργειας όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα αυτό μου θυμίζει, μας γυρίζει περίπου 20-25 χρόνια πίσω, όταν είχε προταθεί να γίνει ένα εργοστάσιο διαλογής των απορριμμάτων στη Θήβα και εκεί να δημιουργηθεί και εργοστάσιο το οποίο θα καίει τα απορρίμματα και θα δημιουργεί ενέργεια. Τότε είχε απορριφθεί το σχέδιο μετά πολλών επένων, αντιδρώντας και οι κάτοικοι, αντιδρώντας όμως και κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια κέρδιζαν πολύ μεγάλα ποσά από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Γενικά στο πώς θα διαχειριστούμε μεγάλα θέματα ως κοινωνία έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλά χρόνια για να οριμάσει κάτι το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες το εφαρμόζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώρες είναι γνωστό ότι αγοράζουν απορρίμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί με αυτά τροφοδοτούν και λειτουργούν τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα. Εμείς βεβαίως έχουμε τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει πιο καθαρές λύσεις αυτές των ΑΠΕ, αλλά πάντοτε υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο και έχει διπλή ανάγνωση και από τη μία μεριά δεν θάβεις τα απορρίμματα, δεν δημιουργείς όλες αυτές τις χωματερές, από την άλλη μεριά κερδίζεις την καθαρή ενέργεια. Ένα τέτοιο θέμα που διχάζει την ελληνική κοινωνία και βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη με την ροή των μεταναστών αφορά τη διαχείριση και την λειτουργία των κέντρων μεταφοράς των μεταναστών. Χθες είχαμε την έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που εισάγει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα δημιουργίας κόμβων κράτησης παράνομων μεταναστών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Το άρθρο 159 του σχεδίου νόμου υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και αυτό το άρθρο εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων κράτησης στην Αφρική και σε άλλες τρίτες χώρες. Και με αυτό λοιπόν το άρθρο θα μπορεί να δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα τα οποία θα επιταχύνουν την όλη διαδικασία. Πρωτοστατούν σε αυτό η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία. Θα μεταφέρονται λοιπόν σε αυτά τα κέντρα οι μετανάστες που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται άσυλο και οι χώρες της καταγωγής τους δεν τους επαναπατρίζουν. Θα λειτουργούν λοιπόν στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών. Ο κ. Πλεύρης Θες, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε ότι υπάρχει αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων των παράνομων μεταναστών κατά 25% μετά το δόγμα, το κυβερνητικό δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος φυλακή ή επιστροφή, έχουμε αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων. Ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για να κλείσει το 2025 με 2.500 τόνους ο κ. Πλεύρης και το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις οικειοθελών επιστροφών. Μια ακόμη αλλαγή και πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι αυτή που έρχεται για τα σχολικά κηλικία. Από τη χρονιά 26-27 θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κηλικία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Μπαίνουν λοιπόν αυστηροί κανόνες με τη νέα σχολική χρονιά για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, καθώς η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην παιδική παχυσαρκία. Με τη νέα υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και μετά από πολύμινες διαβουλεύσεις, τα κηλικία των σχολείων θα πρέπει να προβούν σε πλήρη αναδιάταξη των προϊόντων που έχουν στα ράφια τους και όπως φαίνεται από τα τρόφιμα που θα επιτρέπονται και αυτά που θα απαγορεύονται. Απαγορεύονται λοιπόν πλήρως τα λαντικά μέσα σε τοστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι προτείνως επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας βάζει φρένο στα αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες, όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι και πλέον λέει όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα όπως είναι τα πατατάκια, τα μπισκότα, τα ποπκόρν και τα παγωτά, όλα αυτά που βεβαίως είναι πάρα πολύ δημοφιλή στα παιδιά αλλά δεν τα βοηθάνε και έχουμε τα προβλήματα αυτά της παχυσαρκίας. Δεν θα επιτρέπεται πλέον ούτε η σοκολάτα υγείας. Έτσι τώρα θα επιτρέπεται στα σχολικά κηλικία να έχουν δύο τμήματα. Το ένα θα είναι τα απλά τρόφιμα και το δεύτερο τα σύνθετα γεύματα εν είδη ελαφρού μεσημεριανού για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο ή ξεκινούν άλλες δραστηριότητες αμέσως μετά το σχολείο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν, στα κηλικεία θα βρίσκουν νέα προϊόντα όπως λαχανικά εποχής, καρότο, αγγούρι και ντοματίνια, συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γοφρέτες δημητριακών σε ατομική συσκευασία, φυτικά ροφήματα και σε όλες περιπτώσεις στα επιτρεπόμενα τρόφιμα θα καθορίζεται το μέγιστο μέγεθος της μερίδας, η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάχαρα και αλάτι. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο οι μαθητές θα βοηθήσουν, πάντως είναι θέμα νοοτροπίας, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των μαθητών ώστε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παλιότερα επιτρεπόταν το κουλούρι να μην υπάρχει καμία, να μην υπάρχει βάρος συγκεκριμένο, τώρα έχει φτάσει στα 60 γραμμάρια. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα νομίζω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί λοιπόν πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι, έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Προχωράει το νομοσχέδιο, η Άγκυρα με τη γαλάζια πατρίδα ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων, με κεντρική φωτογραφία στην εφημερία, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Πάμε στα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Βολή, κατενάτσιο από Μαξίμου Γιαντήλιαν και Δημητριάδη. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Νέα παρέτηση για τρίτο γενικό γραμματέα, έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Όταν ο Πάπα συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, πανηγυρική λειτουργία για τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. ΥΠΕΞ προς Τουρκία, μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τι πρέπει να γνωρίζουν οι διοκτήτες για τις εργασίες και τα πρόστιμα στους Δήμους. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση από ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Άρχισαν τα σοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη, βολές από Νίκο Παπανδρέου. Εφημερίδα Συντακτών, επιστρέφοντας απαράδεκτη, η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν τη ΔΕΕΘ. Τα πλοκάμια της γαλάζιας λινεαρής ύδρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Παγκόσμιο κύπελλο 2026 αρχίζει το ματς στη σκιά του Τραμπ. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς, διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αναπτυξιακός, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Και Όντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστε τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αδλία τον Ιούλιο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις ανεβάζουν τα τεκμήρια της κατοικίας. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γερέ.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα?
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή?
1: Τι?
0: Πώς τα βλέπετε, πώς? Χθες ουσιαστικά είχαμε...
1: Στην περιραίως ατμόσφαιρα, στο διεθνή περίγυρο, πού?
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Define.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως μετά να μας πεις. Χθες είχαμε ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Μη χειρότερα.
0: Όχι.
1: Μη μου λες τέτοια.
2: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε χθες. Είχαμε την εκλογή του κύριου Κυρανάκη. Από αυτά που του είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι, καμία έκπληξη. Το είχε προαναγγείλει. Αλλά το θέμα είναι ότι του είπε ότι θα κάνει μαραθώνιο σε όλη την Ελλάδα. Όχι μία και δύο και τρεις φορές, αρκετές περισσότερες. Λοιπόν, αυτό το εκλαμβάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είναι, ότι είναι μια προσπάθεια να, ίσως να πάμε και σε πρόωρες εκλογές.
1: Άντε πάλι.
0: Καταρχήν,
1: τι πρόωρες εκλογές και εκλογές έκπληξη είναι αυτές, όταν όλοι προαναγγέλνουν θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Το έχουν δέσει ότι αμέτη Μοχαμέτη, τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Άρα τι έκπληξη θα είναι, αυτό ξέρει, όπως έγραφε χθες ο κύριος Πρεδεντέρης, μέχρι και ο κάθε κλαπατσίμπαλος ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Έτσι έγραφε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το είχα πει χθες στην εκπομπή. Ναι. Παρακαλώ.
0: Την ίδια ώρα έχουμε. Τα κόμματα τα οποία δηλώνουν έτοιμα για τις πρόορες εκλογές.
1: Ποια κόμματα?
0: Όλα, τα κόμματα λέω.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δηλώνει έτοιμο.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί άκουγα τον Πολάκη να λέει, ή τον κύριο Παπά εδώ πέρα που βγήκε και λέει, θα κατεβάσουμε συνδυασμούς. Θα είναι ο κύριος Φάμελος αρμόδιος για τους συνδυασμούς. Ποιους συνδυασμούς? Και διάφορα τέτοια ερωτήματα. Άρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται ότι θα είναι. Το πιο πιθανό είναι να μην κατέβει στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
1: Άρα τα.
0: Λέμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ, λέμε για.
1: Την Νέα Αριστερά.
0: Όχι Νέα Αριστερά.
1: Ούτε Νέα Αριστερά θα κατέβει στις εκλογές.
0: Τώρα, άμα πιάσει όλα τα κόμματα τα οποία.
1: Μα εσύ μου λες ότι είναι όλα έτοιμα για τις εκλογές.
0: Τα κόμματα τα οποία διεκδικούν τη δεύτερη, την τρίτη, την πρώτη θέση, όλα αυτά τα κόμματα.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, θεωρούν ότι είναι έτοιμα, θα έχουν έτοιμα και τα ψηφοδέλτια τους, δεν θα ευνηδιαστούν και φαίνεται πάντως ότι γενικότερα όμως ότι ανοίγει και ένα άλλο τέτοιο με τις δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ είχαμε τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος είπε ότι αν οι δημοσκοπήσεις πρέπει να σου δίνουν και ένα μήνυμα, πρέπει να αλλάξει την πολιτική σου.
1: Δεν είπε μόνο αυτό ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπανδρέου είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, ό,τι πει ο λαός. Είπε και άλλο πράγμα. Άνοιξε και άλλο παράθυρο ο κύριος Παπανδρέου.
0: Και την ίδια ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε ότι όποιος διαφοροποιείται από τη γραμμή θα πάμε σε διαγραφές.
1: Να το δω και αυτό. Να διαγράφει ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, για να μην μπερδευόμαστε. Να έχουμε άλλα. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μου λένε εμένα ούτε ότι πάμε για εκλογές, ούτε ότι.
0: Όχι, εντάξει. Δεν είπε κανένας ότι πάμε για εκλογές. Είπαμε ότι θα έχουμε μια μαραθώνια προεκλογική περίοδο.
1: Θα την έχουμε αυτή, μα αυτή. Κοίταξε, Άνιση, τώρα έχουμε διακοπές. Θα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε διακοπές.
0: Όχι, έχουμε Μουντιάλ τώρα.
1: Έχουμε Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ, μπράβο. Μετά το Μουντιάλ έχουμε διακοπές. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι 8 παρατέταρτο κάθε μέρα από σήμερα μέχρι το τέλος του Μουντιάλ θα έχουν ενημέρωση για το Μουντιάλ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε το Μουντιάλ. Μετά έχουμε διακοπές. Μετά έχουμε έκθεση Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδο. Σ' αρέσει?
0: Καλό ακούγεται.
1: Εντάξει. Κάτσε λοιπόν, να κάνουμε διακοπέ.
0: Έρχεται σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάλης να ολοκληρώσουμε εμείς με τις εφημερίδες. Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός σε απεργιακή κλιμάκωση 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Σοβαρή κλιμάκωση στο υπερεαλιστικό μέτωπο της Ουκρανίας. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Το ποντίκι τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει λυπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη. Μεταβλητή παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Φθινόπωρο το έχει μάλιστα μια κλασική ζυγαριά παλιά, έτσι όπως μετρούσαν τότε τα όσπρια παλιότερα. Φθινόπωρο του 2026, πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ, ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, οικονομική απόδοση του τουρισμού. Άνοιξη του 2027, θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, πρόοδηση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Όλα αυτά λοιπόν από το προσέλιδο του Ποντικιού. Πάμε και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα, πάνω από 5% στο 5,2. Πού ο δείκτης τιμών καταναλωτή, πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες των πληθωριστικών πιέσεων. Σας είπαμε και στην αρχή ότι πόσο έχουν αυξηθεί κατά ομάδα, είτε στα τρόφιμα, είτε στις υπηρεσίες, είτε στην ενέργεια.

10 λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ένας πρώην πιλότος της Air Canada βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις, καθώς σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, φέρεται να μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες επί σχεδόν 17 χρόνια χρησιμοποιώντας πλαστή άδεια. Σύμφωνα με το CNN, θεωρεί ότι η αστυνομία τον έχει συλλάβει, τον Τζέφρι Γουόλ, έπειτα από έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκτέλεσε περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού μεταξύ του 2009 και του 2025, χωρίς να έχει αποκτήσει ποτέ την απαραίτητη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει υποχρεωτικές εξετάσεις που απαιτούνταν για τη θέση του κυβερνήτη. Η υπόθεση αυτή και οι λεπτομέρειές της μοιάζουν με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, δήλωσε συνέντευξη τύπου στο Οντάριο αναπληρωτής αρχηγός της Περιφερειακής Αστυνομίας, ο Πιλ Νίκ Μιλίνοβιτς, και ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος κυβερνήτης έφτασε στη θέση του κυβερνήτη αεροσκάφους και για σχεδόν 17 χρόνια πετούσε αεροσκάφη Boeing 767, 777, 787, ενώ οι συνολικές αποδοχές του κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ανήλθαν στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση θυμίζει για τους κινηματογραφόφιλους την ταινία Catch Me If You Can του 2002, στην οποία ένας νεαρός καταφέρει να παρουσιαστεί ως πιλότος της Panam χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση του Wall, οι αστυνομικοί διευκρίνησαν ότι διέθετε νόμιμη άδεια εμπορικού πιλότου σε όλη τη διάρκεια της 27χρονης καριέρας του στην Air Canada, ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν κατήχε ποτέ την άδεια μεταφορών αερογραμμών για αεροπλάνα, η οποία είναι υποχρεωτική όταν προεχθεί κάποιος σε κυβερνήτη όπως αυτός από το 2009. Είναι σαν ένας γιατρός που έχει άδεια να ασκεί τη γενική ιατρική να πραγματοποιεί εγχειρήσεις εγκεφάλου στο ιατρείο του, δήλωσε ο Μιλίνοβιτς, προσθέτοντας ότι οι πρόσθετες πιστοποίησεις και οι κανονισμοί υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, παραπλάνησε, όπως καταλαβαίνετε, και τον εργοδότη και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα προσόντα του ο συγκεκριμένος πιλότος. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία, σε μια τόσο μεγάλη χώρα. Πώς συνέβη αυτό, και αυτό δείχνει ότι πάντοτε χρειάζονται έλεγχοι, αλλά και ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που κάποιες φορές συμβαίνουν κάποια τέτοια γεγονότα, συμβαίνουν παντού σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό υπάρχουν οι δικλείδες, θα πρέπει να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας. Η εταιρεία πάντως σημείωσε ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν επηρεάστηκε. Όλοι οι πιλότοι υποβάλλονται υποχρεωτικά κάθε 6 μήνες σε επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιείται επιπλέον έλεγχος πτήσης από πιστοποιημένο εξεταστή της Transport Canada.

Λέγαμε προηγουμένως με τον Διονύση Χατζημιχάλη για την χθεσινή εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά είναι το ενακτήριο λάκτισμα για μια προεκλογική περίοδο που θα κρατήσει μέχρι την άνοιξη του 2027, όταν θα γίνουν και οι εκλογές. Χθες ο Πρωθυπουργός όμως έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για θείασο της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, ενώ στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έστειλε μηνύματα εσωκομματικής συσπήρωσης, απαριθμώντας τα έργα της Νέας Δημοκρατίας στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της, ψέγοντας όσους λαϊκίζουν είτε ασκούν ανεδαφική κριτική σε τομείς όπως η οικονομία και τα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει την ψυχή της, ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μία και μόνη Κυριακή των εκλογών για να σταματήσει τα σενάρια και τις συζητήσεις ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές. Είπε ότι είναι η μία Κυριακή που θα φέρει την αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών που θα ανατείνεσαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας. Είπε ότι είναι έτοιμο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να δώσει μία ακόμη νικηφόρα μάχη και ξεκαθάρισε ότι για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη κυρίως, αλλά και το επιτελείο, το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα είναι ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος ως εκλογές του 2027. Προανήγγειλε μάλιστα ότι ο ίδιος θα ξαναγυρίσει στην Ελλάδα ξεκινώντας από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ισχυρής Ελλάδας έθεσε 4 άξονες, τη δυναμική οικονομία, την ευημερούσα κοινωνία, τη θωρακισμένη άμυνα και την αποτελεσματική διπλωματία. Λοιπόν, και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είπε ότι η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά είναι μια μάχη ιδεών, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της νέας περίοδου. Ευχαρίστησε προσωπικά την παράταξη για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε μια νέα γενιά στελεχών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιλογή του κόμματος να ανοίγει δρόμους σε νεότερους ανθρώπους. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούσατε, ο κ. Πολάκης έχει ανεβάσει τους τόνους, έστειλε μήνυμα στο Σοκράτη Φάρμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα σε 10 ημέρες, αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις. Ο βουλευτής Χανίων είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρεί βαθιά λάθος αυτό. Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, είπε, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει εκπρόσωπος τύπου του άλλου κόμματος και να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Τώρα, φαντάζομαι εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά και την κυρία Ρένα Δούρου. Πιέζουν για να υπάρξουν εξελίξεις. Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει στο άλλο κόμμα. Από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρο ότι από την Ελλάς δεν πρόκειται να δεχτούν συνεργασίες με συντεταγμένα κόμματα, αλλά αντίθετα λένε ότι όποιος θέλει μπορεί να αφήσει το κόμμα του, να αφήσει τη βουλευτική του έδρα, να αφήσει το κομματικό οφίτσιο και να πάει στο καινούριο πολιτικό σχήμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει σε επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, αν δεν τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση με την Ελλάς. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο κύριος Φάμελος, που έχει άλλη πολιτική άποψη. Άρα, πλέον βάζει και θέμα ηγεσίας ο κύριος Πολάκης. Και αν όντως μιλήσει, αν όντως τηρήσει αυτό το δεκαήμερο που έχει βάλει, να δούμε στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να κάνει ο κύριος Πολάκης και τα υπόλοιπα στελέχη κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Είπαμε θα επικρατήσουν σε αυτήν την προεκλογική περίοδο υψηλή τόνη. Πάντως ο κύριος Πολάκης έδωσε ένα στίγμα χθες ότι θεωρεί ότι θα πρέπει από το κόμμα του Τσίπρα μέχρι την Νέα Αριστερά και το Μέρα 25, το ΚΚΕ και το Πράτο του Κοντζιά να ενωθούν όλοι απέναντι στην κυβέρνηση.
να ακυρώσουν τους μνημονιακούς νόμους με επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, λύση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, επανάκριση των δημόσιων αγαθών όπως τη ΔΕΗ, τους Λιγνίτες, την Πτολεμαϊδα 5 να λειτουργεί, την Εθνική Τράπεζα. Έβαλε γενικά την πλατφόρμα που έχει κατεβάσει κατά καιρούς ο κύριος Πολάκης. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική εκστρατεία και ως προς το ποιος θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση ή ποιοι θα συνεργαστούν, αλλά και το τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα και τα στελέχη. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές στη Βουλή. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Εκρήξεις από τα πλήγματα έχησαν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, το οποίο κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι τους ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα $95,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα $92,63. Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμυνα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση τα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην Παύλοχραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr, το earth.gr ή το earth.co. Earth.co, πολύ ωραία εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, κυρίως το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη συντροφιά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Βλέπω τον υπολογιστή για να βεβαιωθώ, γιατί μπορεί να πω πάλι. Προχθές έλεγα ότι είναι 8 Αυγούστου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 11. 11 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Καλημέρα στη Μάιρα που είναι στη Σαντορίνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να το έχουν κατά νου αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με μηχανή και είναι στην Εθνική και πηγαίνουν προς την Λυκόβρηση κτλ. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από το Αργοστόλι με 20 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 22 βαθμούς. Μας εύχεται μια όμορφη ημέρα και φυσικά αντευχόμαστε. Είπα για τις δύο φίλες που έστειλαν μηνύματα. Να σας υπενθυμίσω τον τρόπο, αν δεν τον ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλάβουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Στεατοϊπατίτιδα. Είναι διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Α, τι ωραία. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο στις 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης. Και ημέρα του, προσέξτε, Καμεχαμέχα. Είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε χωρίς δουλειά ο Καμεχαμέχα και οι απογονοί του. Παιδί μου, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα. Τη Χαβάη. Καμεχαμέχα. Ωραίος. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τι άλλες γιορτές έχουμε σήμερα. Γιορτάζει ο Όσιος Βληθάριος. Ο της Εζάνης όμως. Όχι όποιος Όσιος Βληθάριος, ο της Εζάνης.
1: Άρα έχουν πανηγύρια.
0: Ναι, στη Εζάνη έχει το Αγίου του Οσίου Βληθαρίου. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι επίσης του ιερομάρτυρος Μητροφάνους Τσι Σούγκ. Μητροφάνους Τσι Σούγκ.
1: Αυτός είχε ρίζες.
0: Και των συναυτών μαρτυρισάντων Τατιανής Πρεσβυτέρας, Ισαΐου του Ιωάννου και Μαρίας και εταίρων 220 μαρτύρων. Καταλαβες. Έχει πολλά πράγματα αν τα ψάχνεις δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, 11 Ιουνίου είναι.
0: Ναι ρε, αρχίζουμε τις γιορτές τώρα. Ωραία πράγματα.
1: Πανηγύρια.
0: Ναι. Πότε τελειώσαμε τα προηγούμενα, πότε αρχίζουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμις έρχεται στην έρημη Τρίπολιτσα.
1: Τρόπολιτσα,
0: 40 παλικάρια, λαλαλαλαλαλα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πήγαινα πάρα πολύ. Τελείωσα την Πάντιο. Ωραία. Και τώρα τι δουλειά θα κάνεις? Τελείωσα την Πάντιο. Το 1965, σαν σήμερα, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ήτανε σατανικό μυαλό. Ναι, όλα ήταν, τα καταλαβαίνανε ότι έκανε, ότι έστεινε το ότι παίρνανε χαμπάρι.
0: Διαστροφικό ήταν βασικά. Ναι. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εμείς τον Μπέλ ξέρουμε.
0: Μπέλ ξέρουμε, ναι. Και το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που κάποιοι κάνουν, γυρνάνε, κάνουν και δεν είναι Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Ναι.
0: Πέμπτη, 11 ναι. του μηνός. Ναι. Ιουνίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ζάκ Ιβ Κουστό, αν ζούσε. Mm. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ του 1910 γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρουμε το βυθό της θάλασσας σαν την παλάμη μας.
0: Ναι.
1: Τον τότε βυθό. Γιατί τώρα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης και το 1959 ο Dr. House, ο Χιου Λόρι.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Όλοι έχουν λύκο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι. Αρχικά. Και μετά το κάνουμε...
0: Λούπους. It's Lupus.
1: Ναι. Ναι. Έχουν κάνει μια σειρά και εδώ στην τηλεόραση.
0: Πού εδώ.
1: Αν άκου. Έχουν κάνει μια σειρά που είναι ο ζατρός. Και αυτός ο ζατρός και η γύρω του είναι σαν να και καλά βλέπεις αυτό, τον Dr. House καμιά σχέση.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Απλά στο λέω.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν πρόκειται. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια. 21
1: καλημέρα,
0: βαθμούς.
1: Καλημέρα.
0: Και φωτογραφία μας θέλει. Ναι. Από τα άσπρα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θαλασσίτσα.
1: Να μην πούμε ότι χάσαμε τον Ανδρέα Μιαόλη σαν σήμερα το 1835.
0: Αφού δεν τα λες.
1: Το 2004 τον Ξενοφόντα Ζολότα και το 2015 τον Ορνέτ Κόλμαν, τον σαξοφωνίστα, τον προτεργάτη της free jazz.
0: Πέστατε.
1: Εντάξει, τα πα.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι, ναι.
0: 11 μέρες μέχρι να αρχίσουν να μικραίνουν πάλι οι μέρες.
1: Καλά. Μη φάτε.
0: Winter is coming.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσπα.
0: Δικός μου ο Δημήτρης, ναι. Τελείως. Πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Άμα έχει 18 η Ελασσόνα, παιδιά, τέτοια ώρα, 6:20 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά. Το λέω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το επεχτύπησε.
0: Τι το επεχτύπησε?
1: Ο Ντόνι.
0: Ρε παιδί μου, καταντάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, καινούργια επίθεση.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι, βάλτε πάλι να τραμέξουμε.
1: Ναι.
0: Και να βγαίνουν οι Ιρανοί, αντεπιτεθήκαμε κι εμείς και κλείνουν και τα στενά του ορμούς.
1: Ναι.
0: Καταντάει μονότονο. Βρείτε κάτι άλλο.
1: Ναι, είπε ότι μίλησε με Ιρανούς και είπαν αυτοί όχι.
0: Όχι, μίλησε με Ιρανούς. Τον πήραν οι Ιρανοί και του ζήτησαν να σταματήσει τον πόλεμο. Να σταματήσει τις επιθέσεις.
1: Ναι. Και είπε.
0: Καλά, και εσύ γιατί πιστεύεις δεν και καλά? Ούτε τον Τραμπ σου λέω να πιστεύεις δεν και καλά, ούτε τους Ιρανούς όμως.
1: Όχι,
0: γιατί
1: λέει αυτός.
0: Και αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί ότι λένε του κόσμου τα ψέματα.
1: Καλά, είπε και το άλλο το επικό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά επικό.
0: Ναι.
1: Λατρεύω τον πληθωρισμό. Γιατί του είπαν ότι έχουμε πνιγεί, ας πούμε, από την άνοδο του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Και λέει, λατρεύω τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το Ιράν. Όλο αυτόν τον καιρό αυξάνουμε τα αποθέματά μας σε βαρέλια.
0: Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ο πόλεμος, θα το ρίξουμε κατακόρυφα τον πληθωρισμό.
0: Τώρα που πες για πετρέλαιο.
1: Μιλάμε για την τεράστιο.
0: Πέραν των ασυναρτησιών αυτών που οικονομικά δεν στέκουν, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε αυτό. Τώρα που ερχόμουν,
1: ναι.
0: Είδα ένα 8,79 βενζίνη. Έχει πέσει.
1: Ναι, δε.
0: Τι δε.
1: Γιατί δεν παίρνουν ούτε αγορές πια στο σοβαρά την κατάσταση αυτή. Και τα έχουν βρεθεί και εναλλακτικές.
0: Ένα 8,79 παιδί μου σου λέω. Είναι ωραία. Είχαμε δει, παντού ήταν 2. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάει στο 1879.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν.
1: Πάντως ο επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της επανάστασης. Έχουν τέτοιο.
0: Άμε.
1: Της επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η αεροπορία τους είναι, αλλά είναι αεροπορίας και αεροδιαστημικής.
1: Αν και διάστημα. Ναι, δεν έχουν πάει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ξέρεις πόσο δορυφόρους έχουν.
1: Θα μου πεις εδώ εμείς είχαμε. Τι είχαμε κάνει, θα κάναμε κέντρο διαστήματος.
0: Στην Καλαμάτα. Ναι, θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς και μετά θα το έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς. Ναι, ναι. Προχώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ γελάς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν.
1: Όχι, ναι.
0: Σοβαρά τα λέω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε ότι θα γίνει κόλαση τώρα.
0: Πού?
1: Η αμερικανική αυθαίρετη θα προκαλέσει κόλαση.
0: Ναι. Καλά. Εντάξει.
1: Θα συνεργαστούν με τους Ανουνάκη.
0: Πλάκα
1: δεδομένο πράγμα. Αυτή δεν είναι κακή.
0: Ξαναδιάβασα χθες. Μπήκα στη γνωστή σελίδα.
1: Ναι.
0: Να μην πω τώρα. Σε μια γνωστή σελίδα, εν πάση περιπτώσει, την οποία εγώ παρακολουθώ ανελιπώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όπου διάβασα και πάλι ότι ο σεισμός που έγινε στην Εύβοια είναι γιατί κάνουν βόλτες από κάτω, αλλά τελειώνουν τώρα γιατί έρχεται η μέρα που πρέπει. Η μέρα που πρέπει και θα φύγουν οι αρπετόμορφοι και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα. Κάτι. Για κάποιο λόγο. Που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το site, αυτή η σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει πολλούς ερπετόμορφους. Αυτοί οι τύποι, αλήθεια, δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι ψεύτικες εικόνες.
1: Όχι.
0: Ότι είναι fake οι φωτογραφίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερπετόμορφοι, ούτε δεν υπάρχουν ζωγίνοι. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά. Αυτοί τις έχουν και αισθαντανέ τους ερπετόμορφους. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι fake φωτογραφίες.
1: Εδώ υπάρχει αρχηγός κόμματος που είπε ότι όταν πριν πας να συζητήσεις με τους Τούρκους πρέπει να τους ψυχαναλύεις πρώτα.
0: Ναι, γιατί. Δεν πρέπει.
1: Όχι.
0: Όχι. Εγώ το έχω δει και σε μια ταινία που η CIA έχει ειδικό τμήμα ψυχανάλυσης των αντιπάλων. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ηγεσία στη Ρωσία. Ωραία, ποιο είναι το ψυχογράφημά του, είναι παρορμητικός, δεν είναι παρορμητικός.
1: Και γιατί, τι θα κάνεις
0: γιατί
1: μετά
0: δεν
1: από
0: το
1: αυτό.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση εσένα δηλαδή.
1: Όχι, okay, και αυτό.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση μια εκπρόσωπος κόμματος, η οποία είπε, ακούστε να δείτε, κάθε μέρα θα πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τόσο κρέας, τόσα λαχανικά, τόσα, ξέρω εγώ...
1: Το χάσα αυτό, για πες,
0: βαλβολίνες,
1: ναι.
0: Και...
1: Βαλβολίνες δεν είναι για
0: μας. Ναι, ρε παιδί, μην τα μάξια, το ξέρω.
1: Ναι, δεν κάνει. Λοιπόν,
0: που λέει ο λόγος τώρα.
1: Λέω και να πάει να πει, βάλε μου μισό κιλό βαλβολίνες, τρία λίτρα βαλβολίνες.
0: Δεν θα βρει. Λοιπόν, και θα πρέπει να, το καλάθι της νοικοκυράς να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει ένα μίνιμουμ, ένα κατώτατο επίπεδο. Πρώτον τη ρωτήσανε, ωραία, ναι, ωραία όλα αυτά. Πώς κοστολογούνται. Α, θα το πούμε αργότερα αυτό. Άλλη φορά. Άλλες μέρες. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο.
1: Συγγνώμη.
0: Επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μόνο λαχανικά και πρωτεΐνες.
1: Ναι.
0: Υδατάνθρακες καθόλου.
1: Φάει ψωμί.
0: Και μακαρόνια. Και διάφορα άλλα. Αλλά επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν.
1: Ναι.
0: Να το ξέρω.
1: Άμα είναι κομμένο, δεν είναι γλυκό.
0: Άμα είναι κομμένο το επιδόρπιο, να ξέρω ότι θα ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Είσαι και γλυκαντζής εσύ.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Τώρα που λέτε για τους Μητροπολίτες, γιατί το είπε και χθες ένας φίλος ακροατής, διάβαζα μία. Έτσι, ερμηνεία σε ένα site που έλεγε ότι εντάξει, αυξάνουν τους μισθούς, που δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί γιατί είναι στην διαβούλευση επί της ουσίας, δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση. Έχουν βγει μέχρι και Μητροπολίτες και έχουν πει δεν θέλουμε τέτοιες αυξήσεις γιατί είναι προκλητικές. Αλλά αυξάνουν τις αποδοχές των Μητροπολιτών γιατί οι μουφτίδες παίρναν παραπάνω από τους Μητροπολίτες. Και δεν είναι σωστό. Ένα ερώτημα με έναν αστερίσκο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής και ο αστερίσκος.

0: ότι πολλές φορές από τους μισθούς των Μητροπολιτών καλύπτονται και πάει για έξοδα των ενοριών.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Όχι, ναι. Στο λέω, να μην
1: καλά,
0: το πω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Να μην το πω. Και πρώτον. Και ναι, δεύτερον, ναι, ναι. Και δεύτερον, ήθελα να πω το εξής, ότι και εγώ θέλω τέτοιες αυξήσεις.
1: Ναι. Και άμα τις πάρω θα κάνω αγαθοργίες κι εγώ. Ή θα κάνω
0: όχι,
1: διάφορα.
0: Θα κάνω. Όχι,
1: θα μπορεί κάνω. Να κάνω. Γιατί να μην
0: όχι,
1: κάνω.
0: Όχι, όχι, γιατί πρέπει να βάλουμε όρους.
1: Να, να σου πω. Ναι. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι ο Χιου Λόρι έπαιξε και υπέροχους ρόλους στη σειρά Black Adder, τη Μαύρη Οχιά.
0: Ο Χιου Λόρι είναι, τον έχω δει.
1: Με
0: βέβαια.
1: Τον Άτκισον.
0: Σπουδαίος ηθοποιός.
1: Παιδιά, ήταν, είχε κάνει και μια εμφάνιση στα Φιλαράκια που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με την. Πώς τη λένε, την Άνιστον, που ήταν εκπληκτικός.
0: Και σε ταινίες που έχει παίξει ο άνθρωπος δεν είναι. Απλά καθιερώθηκε με αυτό το ρόλο.
1: Τώρα,
0: γιατί
1: είναι.
0: Έκανε θράψη.
1: Ο κύριος Δημήτρης μας λέει τι σας εκπλήσει στις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελλάς. Πού το καταλάβατε εσείς ότι για αυτήν αναφέρομαι. Η αριστερά μέχρι συζήτεια μπορεί. Πώς, τώρα το έβγαλαν και στο πρόγραμμα.
0: Όσοι έχουν ναι. Ναι. Γυναίκα εκπρόσωπο του, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις αίρες 16, ηλιόλουστη ημέρα. Αν μου κόψουν και την κρέμ μπρουλέ από το μεσημεριανό, θα γίνει επανάσταση.
0: Παιδιά,
1: μα γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα θέτουν, να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε.
0: Ένα θέμα που απασχολεί επίσης τη δημόσια σφαίρα
1: ναι.
0: Είναι ότι η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει.
1: Ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού?
0: Τα βλέπεις, το περίμενα εγώ αυτό, το πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, η Κατερίνα Γερονικολού είναι ηθοποιός το κορίτσι.
1: Okay.
0: Είναι ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Δεν βλέπεις, δεν έχει σημασία.
1: Όχι, ναι,
0: ο κόσμος την ξέρει.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Ο κόσμος την ξέρει.
0: Ναι.
1: Για,
0: λοιπόν.
1: Πείτε μας ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού.
0: Την ξέρουν, ναι, και εγώ την ξέρω. Δεν χρειάζεται να σου πει επειδή δεν ξέρει εσύ. Λοιπόν,
1: ναι,
0: είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
1: Ναι.
0: Ήταν. Δεν είναι παντρεμένοι. Συζούνε τέλος πάντων. Εντάξει, συγγνώμη. Σύντροφοι είναι. Ναι, συγγνώμη τέλος πάντων. Ζευγάρι είναι. Λοιπόν, με τον Τσιμιτσέλη. Τον Τσιμιτσέλη δεν με ρωτάς ποιος είναι.
1: Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
0: Ηθοποιός κι αυτός.
1: Ναι, ο Τσιμιτσέλης.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε αυτός και δώσε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι εμείς δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Και ναι. Παραγγέλνουμε απ' έξω και τρώμε.
1: Και τι απασχολεί το Πανελλήνιο αυτό?
0: Όχι, πρόσεξε. Δε, το είπε αυτός.
1: Ναι.
0: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Ότι είναι ακαμάτρα η Κατερίνα Γερονικολού. Πρόσεξε να δεις, για το 2026. Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Ποιο Πανελλήνιο εξεμάνει? Εγώ, καταρχήν, εγώ δεν εξεμάνει, αλλά εντάξει, εγώ εξαιρούμε. Λουίζα εξεμάνει.
0: Όσοι ασχολούνται ναι. με αυτά,
1: εξεμάνει.
0: Άμα έβλεπε τα σχόλια Διονυσάκο, θα καταλάβαινε.
1: Ναι.
0: Και τις συζητήσεις στην τηλεόραση.
1: Άμα πάρω υπόψη τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση.
0: Περίμενε. Το γεγονός ναι. ότι υπήρξαν αντιδράσεις
1: ναι.
0: γιατί ένας άνθρωπος νέος είπε ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει και παραγγέλνουν απ' έξω, δεν το είπε παράπονο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Απλά το περιέγραψε. Είπε ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές.
1: Ναι.
0: Δεν της αρέσει κιόλας η κοπέλα να μαγειρεύει, δεν της αρέσει.
1: Ναι. Άσε που μυρίζει κουζίνα και μετά. Ναι, για πες.
0: Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει και να απαντήσει.
1: Τι λες?
0: Ναι. Άμα σε κράζει το Πανελλήνιο. Δεν πρέπει να βγεις απαντήσεις.
1: Αυτά γίνανε σε ένα.
0: Άλλο σύμπαν.
1: Σε ένα παράλληλο από το δικό
0: ναι,
1: μου σύμπαν.
0: Δεν
1: γιατί
0: έχει
1: εγώ...
0: να κάνει.
1: Ναι, όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: υπάρχει μόνο το δικό σύμπαν.
1: Ναι, όχι.
0: Υπάρχουν και άλλα
1: προφανώς,
0: σύμπαν.
1: Προφανώς.
0: Ναι, απλά
1: προφανώς.
0: Εγώ ήθελα να το συζητήσουμε.
1: Να πούμε επίσης και η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί όμως, πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα, που θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και ότι πρέπει να μαγειρεύει για τον άντρα.
1: Α, εκεί ήθελε να το πάει.
0: Πού ήθελα να το πάω.
1: Γιατί το φέρνει απ' έξω, απ' έξω, γιατί το λες
0: κατευθείαν. Για το σαμπολιό το είπα, μωρέ. Δεν είναι δυνατόν.
1: Γιατί δεν το φέρνει κατευθείαν και το λες απ' έξω, απ' έξω.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, γιατί εδώ είδα εγώ χθες. Πώς το λένε, θέση κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έλεγε ότι το, από την ώρα της σύλληψης το έμβριο, δεν το αναγνωρίζει η επιστήμη, έτσι. Το έμβριο είναι προστατευόμενο. Από την ώρα της σύλληψης.
0: Από ποιον?
1: Από ένα κόμμα το είδα.
0: Από ποιον είναι προστατευόμενο?
1: Από το νόμο, το κράτος, την
0: ναι.
1: υπέρτατη αρχή κτλ. Κτλ.
0: Καλά, πάμε
1: σε τίτλους
0: για θα πούμε κι άλλα.
1: 2026 τώρα. Αυτά έχουν καταληθεί από την επιστήμη αιώνες πριν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Λίμπε Ιστ. Πού είναι η Άλεξ?
1: Θα έρθει η Άλεξ. Δεν μπορεί. Η Άλεξ ακούει και
0: όποτε
1: ακούει.
0: Γερμανικό,
1: όποτε ακούει γερμανικό η Άλεξ, την κατευθείαν στέλνει μήνυμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Εδώ.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Περαστικά, φίλη μας Φωτεινή, είχε κρίση ημικρανίας χθες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή, λέει, νεαρή γιατρός και την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και ελπίζει να είμαστε εμείς καλά, γεροί και δυνατοί. Το ίδιο επιθυμούμε δι' εμάς. Και φίλη μας Φωτεινή. 18 βαθμούς την Ξάνθη αυτή την ώρα.
0: Πω, 18, ε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ζέστα σήμερα. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Ναι.
0: Είναι κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν, λέει, πώς εξαφανίστηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την έκλεψαν.
1: Τι βάλα στην τσέπη, δηλαδή.
0: Αν την έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Ή αν, όχι, αν την πήρανε για να την γυαλίσουνε. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν θα την πέρανε για να την γυαλίσουνε.
0: Δεν το ξέραν οι αρχές.
1: Για σέρβις και δεν το ξέραν οι αρμόδιοι. Ναι. Ξέρω εγώ ποια είναι εκεί πέρα η τάδε επιτροπή, ας πούμε. Ναι. Ή το τάδε.
0: Κοίταξε, η ΕΡΤ Καλαμάτα το μετέδωσε αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Το λέω.
1: Το είδα κι εγώ. Ναι, καλά κάνει.
0: Η ΕΡΤ Καλαμάτα λοιπόν το μετέδωσε αυτό. Αυτή η καμπαρέ ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο, συνδέεται με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Αζόφ, νεοναζί θα ήταν.
0: Ναι. Ναι. Και το κατάλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι λείπει και ψάχνουν να βρουν τι έχει γύρω. Μα είναι δυνατόν. Πώς εξαφανίζεται μια καμπάνα, ρε παιδί.
1: Είναι βαριά, ρε παιδί μου. Οι καμπάνες είναι βαριές. Έχει το σίδηρο. Τι είναι,
0: δεν είναι πολύ μεγάλο. Αλλά...
1: ό,τι και να είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ακόμα και το κουδουνάκι που είχαμε στο σχολείο και χτυπούσε ο δάσκαλος, ας πούμε, για να σημαίνει το διάλειμμα. Το έχω προλάβει από αυτό. Δεν είχαμε όλοι ηλεκτρικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κουδουνάκι και αυτό βαρύ ήταν.
0: Άμα είναι από χαλκό, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ από σήμερα, εμείς στις 8 παρατέταρτο το πρωί.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα σας λέμε τα νέα.
1: Κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είπες Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Γίνεται λίγο τουρλουμπούκι με το Μουντιάλ.
0: Τι με τουρλουμπούκι.
1: Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες κάνουν ελέγχους από συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιους, κυρίως από χώρες αφρικανικές ή ασιατικές. Έναν διαιτητή δεν τον αφήσανε να μπει μέσα. Γύρισε στη χώρα του πίσω, Σομαλός αν δεν κάνω λάθος, και έγινε δεκτός ως ήρωας στη Σομαλία, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει και να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποθεωτική υποδοχή, ας πούμε.
0: Ο διαιτητάκος.
1: Στο διαιτητή, ας πούμε. Ναι. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας στη Σομαλία χθες. Δεν γίνονται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ είναι ένα πράγμα multi-culti, πολυεθνικό. Αυτή είναι η σημασία του. Η έννοια του, του παγκοσμίου. Και πρωταθλήματο κυπέλου, πώς το λένε, είναι γιατί είναι πολυεθνικό και είναι παίκτες από πολλές χώρες, με παράγοντες από πολλές χώρες κτλ. Που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει τα προκριματικά, θέλω να πω. Γιατί
0: δεν βγαίνει αλλιώς το Μουντιάλ. Δεν βγαίνει. Χρειάζεται διαιτητές, χρειάζεται, πώς το λένε, βοηθούς διαιτητών, χρειάζεται πολύ κόσμο.
1: Ναι. Και δεν έχει και πολλούς Αμερικανούς, γιατί δεν ξέρουν από αυτό το τόπι. Δεν ξέρουν από αυτό το άθλημα.
0: Πέρα από αυτό, ρε παιδί, εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει κιόλα. Αυτό είναι ικανό να αλλάξετε του κανόνε. Στο ποδοσφαίρο, ας πούμε.
1: Έχουν βγει.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Έχουν βγει τώρα διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ βγήκε και είπε: τόσο καιρό δεν μιλάω. Δεν λέω κουβέντα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αυτά που γίνονται με τους ανθρώπους, με τους ελέγχους που γίνονται και τους περιορισμούς που δέχονται παίκτες κτλ. Οι Ιρανοί, ας πούμε, θα μένουν στο Μεξικό. Παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένουν στο Μεξικό. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους αφήνουν να μείνουν.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτά που γίνονται, πρέπει τουλάχιστον να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο, τον λένε αυτόν του ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί αυτός. Δηλαδή, είναι ανήκουστα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Άμα η χώρα, ας πούμε, η οποία διοργανώνει, μία από τις διοργανώτριες χώρες, έχει ακολουθεί το δικό της. Ναι, ακολουθεί
1: έχει
0: το δικό της μπαϊράκι.
1: Ναι.
0: Κακώς της το δώσανε.
1: Ναι.
0: Κακώς της δώσανε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί στο Μεξικό απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Στον Καναδά απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Τι μένει.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Τι μένει.
1: Τώρα στον Καναδά, βέβαια, άκουγα τον Αργυρό νωρίτερα που έλεγε ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν είχε δίπλωμα.
0: Καλά, άκουσε να δεις τώρα.
1: Ισχύει.
0: Ναι, βέβαια ισχύει. Φυσικά και ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Πετούσε 17 χρόνια χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα. Γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο προσόντων που πρέπει να έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έλεγε, ρε παιδί μου, είναι σαν για παράδειγμα να είσαι γενικός γιατρός,
1: ναι,
0: αλλά να μην έχεις κάνει ειδικότητα. Και να κάνεις εγχείρηση ανοιχτού εγκεφάλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορείς, ναι. Δεν μπορείς. Τώρα όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό. Και όμως ήταν άψογος, 17 χρονά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και πέρναγε και πρόσεξε. Εκεί περνάς κάθε χρόνο, δεν ξέρω εγώ, πολύ συχνά.
1: Τεστ.
0: Όλοι οι πιλότοι, για όλο τον κόσμο, περνάνε από ειδικά τεστ.
1: Mm.
0: Θα μου πεις κι άλλο που το έχει ρίξει στο βουνό το.
1: Καλά, μην κάνεις τώρα σχετισμούς που άλλες περίπτωσες τραγωδίας κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Καλά,
1: στο
0: είναι.
1: Κακό.
0: Δεν θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω και να λέγανε, το μυαλό σου.
0: Είχε
1: κακό.
0: Περάσει όλα τα ψυχομετρικά τεστ. Ναι. Λάθος τα τεστ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τους έστειλε στον άλλο κόσμο τους ανθρώπους.
1: Ο Γκούλιτ και ο Φαμπάστε. Ναι, ο έχετε Φαμπάστε, δίκιο. Μεγάλες μορφές.
0: Τεράστιες μορφές.
1: Εμένα μου αρέσουν τώρα, επειδή είπαμε για αυτούς τους παίκτες και επειδή είμαστε στο χώρο του Μουντιάλ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι οπαδοί της Ολλανδίας, οι οποίοι κάνουν αυτό το κύμα και χοροπηδάνε, αλλά χοροπηδούνε συντονισμένα, ρε παιδί μου, και φαίνεται όλη μία οδός ολόκληρη, άμα το βλέπεις από ψηλά, μία οδός να πάλεται, να κινείται. Καταλαβαίνεις, ένα πορτοκαλί ποτάμι.
0: Σε κάθε μου
1: να πηγαίνει.
0: Λέει αυτό.
1: Ναι, με τους Ολλανδούς, τρελαίνομαι εγώ με τους Ολλανδούς.
0: Ναι,
1: γιατί έχουν και, δεν έχουν παραφωνίες. Φόρουν όλη την πορτοκαλί την μπλούζα και είναι ένα πορτοκαλί κύμα που πηγαίνει έρχεται. Ωραίο. Μ' αρέσουν, ωραίο. Νομίζω θα υποστηρίξω και Ολλανδία. Φέτος.
0: Τι υποστηρίζει.
1: Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικώς είμαι με τη Βρετανία. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι με την Αγγλία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε εθνική Βρετανία, θα ήταν αλλιώς. Γιατί θα είχε και λίγο από Ιρλανδία και από Σκωτία και τα λοιπά, θα ήταν αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων. Με την Αγγλία είμαι καταρχήν και μετά είμαι με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι όλες, αλλά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Με ρωτάς με ποιον θα είμαι εγώ.
1: Με τι θα είσαι με τη Βραζιλία.
0: Τι συζητάμε.
1: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Τι να συζητάμε, τι θα με την Αργεντινή.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν καταλάβει, έχουν ακούσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πριν από χρόνια που ήμασταν εδώ πέρα και για μια εβδομάδα δεν μιλούσε ένας τον άλλον.
0: Ναι,
1: γιατί είχαμε πλακωθεί, γιατί έπεσε η Βρετανία με την Βραζιλία και είχαμε πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Για το πλακωθεί τώρα, εντάξει, μην φανταστείτε, πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί.
0: Όχι, αλλά δεν μιλιόμασταν.
1: Αλλά δεν μιλιόμασταν για μια εβδομάδα.
0: Ναι. Μαλλί με μαλλί δεν γίνεται.
1: Πώς.
0: Ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Και αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να το λέμε.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Γελάει, με τα μπόνα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάκη, στον κύριο Χαράλαμπο καταρχήν, ο οποίος μας στέλνει μία προτροπή που δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά προσδείχτη δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον κύριο Τάκη από τα Γιάννενα. 15 βαθμοί στα Γιάννενα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ωραία.
0: Το λες έτσι.
1: Ωραία. Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στο Γιάννη στο Μεσολόγγι.
0: Τα Γιάννενα πνίγηκαν χθες.
1: Μας στέλνει
0: οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Πολύ νερό.
1: Πολύ νερό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει κάτι σκιτσάκια που λέει είναι από το Κρυονέρι Ναυπακτίας, από εκεί κατά για το Γιάννη Τσιμιτσέλης. Ωραία. Το θυμήσαμε επειδή είπες πριν για τον Τσιμιτσέλη, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε, λέει, χτεσινά τα σκιτσάκια. Κοίτα να δεις, χθες έκανε σκιτσάκια το Κρυονέρι Ναυπακτίας από εκεί που είναι ο Τσιμιτσέλης.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Σαν να το ξέρεις, σαν να το διαστανόταν η Κατερίνα και ανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι το σύστημα. Ό,τι δηλώνω είμαι. Λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Για
1: ποιο σύστημα απ' όλα.
0: Για ποιον το λέμε αυτό.
1: Το λέτε για τον πιλότο, το λέτε για κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιον το λέτε.
0: Όχι, γιατί ρε παιδί μου, κάποιοι λένε συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Το τι συμβαίνει έξω, αφήστε το.
1: Ωραία. Τι συμβαίνει εδώ. Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εδώ. Τι έχει γίνει.
0: Τίποτα.
1: Τι
0: θες να έχει γίνει.
1: Είπαμε, το ένα που είπαμε είναι ότι αποκαλύφθηκε πως μία από τις θέσεις του κόμματος
0: για τα πολιτικά θες να πούμε.
1: Ελπίδα, ναι, ναι. Που είναι ότι αν πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία να τους έχουμε κάνει το ψυχογράφημα. Το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το είπαμε αυτό, το λέμε τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί όποιον παρεκκλίνει τις γραμμές της κομματικής, δηλαδή της αυτόνομης πορείας και της πάμε για νίκη με μία ποσοστιαία μονάδα ή με μία ψήφο διαφορά.
0: Το Δούκα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, αλλά εγώ είδα, άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτά ισχύουν τώρα για την πρώτη Κυριακή. Για τη δεύτερη δεν ισχύουν. Για τη δεύτερη μπορεί να υπάρχουν άλλες συνεργασίες κτλ. Γιατί ο λαός θα ορίσει τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή. Ή εν όψη δεύτερη Κυριακή. Αυτό δεν είναι παρέκκληση. Από τη γραμμή.
0: Ναι, άκουσα. Το Πασόκ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν πήρε κάποιες αποφάσεις. Έκανε ένα συνέδριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήρε μια απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά τα στελέχη από κάτω λένε άλλα.
0: Πόσα, δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μαζί με αυτά τα δύο φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κι άλλα. Φαντάζομαι.
0: Άμα θέλουν να βγουν να το πούνε. Άμα κοτάνε.
1: Ξέρω ανθρώπους, ας πούμε, που πίνουν νερό στο όνομα του ενός ή του άλλου.
0: Άμα κοτάνε, ας βγουν να τα πούνε.
1: Μπράβο. Για τον πιλότο το έλεγε ο κύριος Παναγιώτης, οπότε συνομιλήθηκαν.
0: Το καταλάβαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα διαφωνούν, να σβούν να το πούνε. Ας να πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Ωραία. Ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν, βγήκε χθες, βγήκαν το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει. Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είδα και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε, επειδή ζητάει ο Τσίπρας να παραιτηθούμε, πρέπει να καταβάσουμε τα παντελόνια. Με το γνωστό στυλ Πολάκιο.
0: Εντάξει, δεν
1: ναι,
0: αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν αλλάζει. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Βγάζει ένα νόημα.
0: Ότι
1: παιδιά, για καθίστε καλά. Και είδα και τον κύριο Παπά. Ένας μάλιστα μίλησε εδώ πέρα, στο Air News. Ο οποίος έλεγε: παιδιά, θέλει λίγο αυτή η απόφαση που ελήφθη και ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος και πέρασε με 70% υπενθυμίζω από την Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει και αυτή να, να γίνει τα πενταροδακάρες, τα λιράκια είπε. Διότι ο κύριος Φάμελος, ας πούμε, θα φτιάξει ψηφοδέλτη για τις εκλογές. Όχι, λέω εγώ. Από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί θα ενσωματωθεί. Ωραία λέει.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό που θα ενσωματωθεί.
1: Ναι.
0: Τι θα ενσωματωθεί.
1: Ναι, εδώ είναι το θέμα.
0: Τον Τσίπρα το ρωτήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τον Τσίπρα το ρωτήσατε.
0: Όχι, ο Τσίπρας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη.
1: Τι έχει πει.
0: Έχει πει. Υπάρχει το myelas.gr.
1: Όποιος θέλει πάει και γράφεται εκεί.
0: Και δεν είναι βουλευτής.
1: Έχει κόφτη για
0: να μην έχει βουλευτή. Έχει κόφτη. Ναι. Πώς έχει εμάς τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει τους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν, να έρθει να γραφτεί.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα. Βγάλανε και διαρροή προχτές για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα τι έχουν στο μυαλό τους ή έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω.
1: Αυτό λένε, μα αυτό υπονοούν αυτοί που ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Πολάκης λέει μήπως υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποιες συμφωνίες τις οποίες δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει αυτό να επικοινωνηθεί στα μέλη του κόμματος καταρχήν και στον κόσμο δεύτερον. Δεν πρέπει να ξέρουν αν υπάρχουν υπόγειες συμφωνίες.
0: Πώς εδώ, άμα είναι υπόγειες πώς θα τις μάθουνε.
1: Ούτε κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Ναι, αλλά πώς θα τις μάθουνε αν είναι υπόγειες. Δεν γίνεται αυτό το
1: πράγμα. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, από την άλλη πλευρά είχαμε χθες εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Διαβοής παρακαλώ.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, δεν τελειώσαμε.
1: Α, δεν τελειώσαμε, ναι, συγγνώμη.
0: Περίμενε,
1: ναι.
0: Δεν τελειώσαμε.
1: Α, έχεις να πεις κι άλλα. Ναι.
0: Τίποτα, ήθελα να πω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να βγαίνει κόμμα και να λέει ότι στις εκλογές εγώ δεν θα υπάρχω.
1: Ναι. Είναι.
0: Δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα.
1: Ναι, είναι προβληματικό. Είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, που κάποιος τους προβληματίζει, κάποιος όλοι. Άλλους δεν τους προβληματίζει καθόλου.
0: Να κάνουν πάλι Κεντρική Επιτροπή.
1: Να κάνουν. Γιατί
0: πώς θα κάνουν.
1: Αφού το Σεπτέμβρη δεν είπε, το παρέπεμψαν στο Σεπτέμβρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα μετά.
0: Μπορεί να
1: συγκρατήσει
0: να γίνει νωρίτερα. Ποιες διακοπές.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και εξέλεξε.
0: Ναι, ωραία,
1: γιατί τον έβγαλε διαβοής
0: καταρχήν. Έτσι εκλέγεται.
1: Διαβοής,
0: εκλέγεται. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μη χειρότερο. Γιατί δεν βάζουν κάλπι αυτοί.
0: Όχι, παιδί.
1: Και άμα ήθελε κάποιο να ψηφίσει λευκό ή άκερο.
0: Βγαίνει, έτσι βγαίνει ο
1: κράτος. Α, δεν έχει τέτοια. Ναι. Ναι, δεν έχει τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί λένε όλοι ότι αφού βγήκε ο Κυρανάκης τώρα θα έχουμε εκλογές.
0: Γιατί θεωρούν ότι. Εντάξει, γιατί θέλουν να κάνουν σενάρια πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι το γεγονός ότι έβαλε τον Κυρανάκη, όπως είναι μαχητικός, όπως και να το κάνεις. Δεν είναι cool. Δεν ήθελα να πω έναν χαμηλών τόνων στέλεχος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτες σήμανε. Πώς το λένε, στην αγερμό. Με την ομιλία του. Λες συναγερμό, είπε, παιδιά, πάμε.
1: Εγερτήριο.
0: Ναι, εγερτήριο, μπράβο. Ναι, εγερτήριο, μπράβο, το είπε σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούν. Κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ή αρχές Οκτωβρίου. Εντάξει τώρα.
1: Όχι,
0: παιδί μου το βάζουν τώρα έτσι. Λοιπόν, κάποιοι επιμένουν να συντηρούν αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει οι εκλογές θα γίνονται 27.
1: Άλλο θέμα. Ναι. Ανοίγω άλλο κεφάλαιο. Ναι. Χθες είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, γεια σου.
1: Βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είπανε δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε λευκή επιταγή ή οτιδήποτε ή παραβιάζεται το Σύνταγμα,
0: ναι.
1: ή το ένα το άλλο. Και άρα πάμε στην επόμενη Βουλή για 180.
0: Ναι.
1: Και έθεσε ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται λογικοφανές και θέλω να το θέσω στους φίλους ακροατές. Εμένα μου φαίνεται λογικοφανές.
0: Ποιος το έθεσε?
1: Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Α.
1: Η οποία λέει, προβλέπετε όλοι, λέτε όλοι, το δείχνουν και δημοσκοπήσεις, ότι η επόμενη Βουλή σε ένα μεγάλο βαθμό θα έχει αρκετά αυτού του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου. Άρα, πετάτε το τενεκεδάκι σε μια Βουλή που θα... σε μεγάλο βαθμό θα έχει, όχι πλειοψηφία φαντάζομαι, αλλά θα έχει αντισυστημικό χώρο να φτιάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Έχει μια λογική.
0: Ναι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση, ξέρετε. Απλά σας ενημερώνω.
1: Μου έλειψε καιρό, ναι, είχαμε να βγούμε.
2: Ναι, και το Διονύση από το Earth News Radio.
1: Μας λείψατε. Μας λείψατε, αυτό θέλω να πω.
2: Και εμάς, παιδιά, κάθε μέρα ρωτάγαμε.
0: Και παιδιά, ο Βγενής.
2: Θα τους έχουμε, αύριο δεν θα τους
0: έχουμε. Ο Βγενής έλεγε ότι δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε. Για να μένει εκείνος.
3: Ήταν
0: τα ξέρω εγώ τα κόλπα του Βγενή.
3: Έτσι, έτσι.
1: Μα χθες περιμέναμε να βγούμε και την ώρα που περιμέναμε να βγούμε.
0: Τσούκο Βγενή.
1: Όχι, δεν ήταν ο Βγενή. Ήταν ένας κληρικός που έπαιζε το λαγούτο του. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά.
0: Δεν ήταν λαγούτο.
2: Τι ήταν? Βυζαντινή μουσική με ηλεκτρική κιθάρα και metal.
1: Ηλεκτρική κιθάρα. Αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό. Είδατε, σας παρακολουθούμε.
0: Βέβαια, σας βλέπουμε. Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Τι γίνεται, τι νέα.
2: Σας ακούγαμε, αυτό ήταν το
3: πριν όμως δεν βλέπατε που είχαμε την Ανάφη.
0: Και την είδαμε την Ανάφη, ωραία που ήταν.
3: Μας εξηγούσε η κυρία που τη ρώταγε και η Κατερίνα πώς φτιάχνει το κατσίκι εκεί στην. Την κουζίνα της.
2: Καλά, καταλαβαίνετε, δεν ρώταγα εγώ αυτό.
0: Φυσικά, το ξέρουμε, Κατερινάκη μου, το ξέρουμε.
1: Εγώ περίμενα να συνδεθούμε χθες για να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Ραταϊκόφσκη που έκλεισε τα 35 της.
3: Ορίστε.
1: Είδες, κατάλαβες, είδα την είδηση που σας κόμισε. Η Κουτουλούλη.
2: Ναι. Είχαμε βάλει κάτι σούπερ. Χρόνια πολλά, Έμιλι, θαυμαστικά.
0: δεν ανταποκρίθηκε.
2: Υπάρχουν και αδυναμίες στο μάρκετ συντακτών.
3: Εγώ σκέφτομαι μπορεί να μας λέει, γιατί λέω είναι το Λος Άντζελες, είπανε εκεί που εκεί δεν μένει το κορίτσι, Λος Άντζελες δεν μένει κάπου εκεί.
2: Δεν ξέρω που μένει.
3: Όπου και να μένει, και Νέα Υόρκη να μένει. Είναι βράδυ, μπορεί να έχει τελειώσει
0: το μοναχή φάει.
3: Να βλέπει Earth Cosmos, Earth Flix International και να βάλει, πώς λες πριν κοιμηθείς, να χαζέψω λίγο ρε παιδί μου, η Κάθριν και ο Κώστας τη λένε.
0: Μπράβο, ναι.
3: Χρόνια
2: πολλά. Ναι, θα μπορούσε.
0: Η Κάθριν και ο Γκάς.
3: Ναι, κάπως έτσι.
2: Γκάς.
1: Πες μας τώρα, Κώστα, ναι. Τι θες.
3: Okay. Όχι, τίποτα. Εγώ θα είμαι ακόμα στην Ανάφη και στο τέτοιο.
0: Στο κατσικάκι.
2: Τι σας απασχολεί. Τι έχετε.
0: Εμείς λέγαμε εδώ, λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα. Και λέγαμε...
1: Το είχαμε σοβαρεύσει.
2: Το είχαμε βαριά πράγματα.
0: Το είχαμε βαρύνει.
1: Πώς να πες τα βαριά.
3: Ναι. Δεν θα σου πω για το κατσικάκι.
2: Δεν θα μου πες για το κατσικάκι.
3: Στην Ηρακλιά έχεις πάει στο νησί.
2: Όχι.
3: Συγκλονιστικό από τα μικρές Κυκλάδες.
0: Συγκλονιστικό κατσικάκι.
3: Ναι, όπως κατεβαίνεις στην παραλία στην Ηρακλιά. Ανεβαίνεις με τα πόδια, μα δεν τα πόδια περνάει και ένα λεωφορείο που εκεί που έρχεται με τα πόδια λίγο και πας σε μια ταβέρνα που λέγεται Αρακλιά.
2: Αρακλιά.
3: Αρακλιά, ναι. Είναι στην Ηρακλιά. Και είναι. Δηλαδή, είχα φάει το κατσίκι αυτό το γεμιστό. Ήθελα να κλάψω. Δηλαδή, ήθελα να συγκρατώ στα δάκρυά μου. Ήθελα να πω ότι ρε παιδί μου, έχω πεθάνει και είμαι στον παράδεισο. Κάπως έτσι είναι.
0: Αφού ήταν μονοθεματικό. Σε αυτή την ταβέρνα έγινε μονοθεματικό. Δεν πήρε όλο τον κατάλογο. Πήρε μόνο το κατσίκι.
1: Να σου πω, πώς φτάνει στην Ηρακλιά.
3: Όχι, πήρα τον κατάλογο όλο.
1: Φτάνει στην Ηρακλιά και με ποιο τρόπο
3: πάει. Πάει και το πλοίο από τον Πειραιά.
1: Αυτό λέει από τον Πειραιά μέχρι εκεί πόσες ώρες είναι.
3: Δεν ξέρω, εγώ πήγα να άξω.
0: Πας να άξω και μετά παίρνεις το Σκοπελίτη και πας στα νησιά.
1: Μάλιστα, εντάξει. Είναι, εσύ που με ξέρεις, είναι προσπελάσιμο.
0: Όχι, ασένα δεν είναι. Για αυτό σου λέω. Μόνο αν βάλουν αεροδρόμιο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ωραία σου, Διονύση, είσαι καλή φίλη. Πάω εγώ. Κατερίνα ξέρει να απαντήσει.
1: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε στην αναθεώρηση που δεν θέλετε λοιπόν για το κάτσι για να μάθω.
1: Όχι, μου έκανε εντύπωση εμένα κάτι. Πέραν των προτάσεων που διάφοροι καταθέτουν κτλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Που είπε ότι απευθυνόμενοι προς τα υπόλοιπα κόμματα. ότι το παραπέμπεται σε μια βουλή που όλοι προβλέπετε ότι θα έχει ένα μεγάλο ή ενισχυμένο, εν πάση περιπτώσει, το αντισυστημικό, ας πούμε, μέτωπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Και παραπέμπεται τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια τέτοια βουλή. Αντί να έχουμε από τώρα προκαθορίσει με την πλειοψηφία των 180, ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Έχει σημασία.
0: Μα δεν διαφωνούν.
1: Το βρίσκω ενδιαφέρον ως ερώτημα. Δηλαδή.
0: Ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Με το Πασόκ, ας πούμε, ταυτίζονται σε πολλά πράγματα.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπήρχε
1: Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά ότι αν το Πασόκ, ας πούμε, συγκατανεύσει τώρα, ένα μέρος της λογικής που χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει, και της φρασιολογίας του, καταραίει. Αν συνθηκολογήσει.
0: Μα είναι συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε τώρα για ναι σε όλα ή σε όχι σε όλα.
1: Ναι, αλλά όλα τα άλλα κόμματα θα βγουν και θα πούνε. Ορίστε, τα βρήκες με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτά που μας λες ότι δεν θα συνεργαστείς.
3: Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα κόζα που λέμε στο χωριό. Δηλαδή, επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ μπορεί να σφάζονταν, αλλά σφάζονταν κανονικά τώρα. Δεν είναι αρχιστή, ας πούμε τώρα, που λέμε το ξυκότα, το 80 και το 90 υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία κλπ.
0: Αλλά
3: όταν ήρθε η ώρα που επιτάσσονταν στις ενέσεις, είναι αυτό ένα θεώρηση συντάγματος. Ή είναι η επιλογή ανεξάρτητων των αρχών. Ναι. Ή είναι κάτι άλλο. Κάθονται κάτω και με τον έναν τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές τρεις χειρεύουν θέσεις, παραμένουν με υπηρεσιακούς, με τι παραμένουν εδώ και ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Το Σύνταγμα.
2: Δύο χρόνια κοντά.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω όμως. Γι' αυτό το λέω ότι από την οπτική του Πασόκ, αν το έκανε, σκέψου ότι θα έλεγε όλοι οι υπόλοιποι πέραν του Πασόκ αντιπολίτευση ότι τα έχεις βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχεις βρει εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή η απόφαση του συνεδρίου σου ούτως ή άλλως είναι για τα μάτια του κόσμου κτλ. Κτλ. Δηλαδή θα έμπαινε σε ένα νέο κυκαιώνα, ας πούμε, του Πασόκ. Οπότε γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται.
3: Ωστόσο.
1: Ναι, κάπως έτσι το σκέφτονται και πάει για την
3: επόμενη βουλή όμως.
1: Στην επόμενη βουλή, στην οποία, ας πούμε, θα καταθέτει ο άλλος πρόταση. Λέω, αν μπει στη βουλή, μπορεί και να μην μπει στη βουλή, θα καταθέτει πρόταση να κάτω το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Παράδειγμα.
3: Εντάξει.
1: Δηλαδή,
3: ναι, ο λαός
1: να καταργηθεί ο προσωπικός αριθμός.
3: Όχι, δύο εκλογών.
2: Μερικά πράγματα πάντως, επειδή και το Πασόκ έχει δώσει τις προτάσεις του στη δημοσιότητα από χθες, έστω σε τίτλους. Να
3: κατακυρωθεί
2: συνταγματικά, ας πούμε, το δικαίωμα στη στέγη, στην προσιτή στέγη. Θα έχει ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ας πούμε, τι εννοεί ακριβώς. Ή το δικαίωμα του καταναλωτή στις πιο φθηνές τιμές. Διάφορες προτάσεις του να τις συζητήσουμε.
0: Ρε. Να σας πω, επειδή ξέρω ότι θα κλείσουμε τώρα. Έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα?
2: Ναι. Αν έχουμε βγάλει.
0: Την καινούργια ταυτότητα.
2: Όχι, εγώ θα βγάλω το καλοκαίρι εγώ σε νησί, γιατί σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής βρίσκω μετά από τρεις μήνες.
0: Να πας να βγάλεις σε φωτογραφείο φωτογραφίες. Σε
2: α, οι αστυνομικοί δεν κάνουν καλές φωτογραφίες.
0: Οι άνθρωποι έχουν δουλειά τώρα, δεν είναι φωτογράφοι αστυνομικοί. Όχι, όχι.
2: Εσείς άνθρωποι.
1: Και εγώ την εύκολα στο αστυνομικό τμήμα και μια χαρά ήταν.
0: Παιδιά, έχω την πανελληνίως τη χειρότερη φωτογραφία που έχει βγει σε αστυνομική ταυτότητα.
2: Αλήθεια.
0: Δεν είμαι σαν να είμαι θυμωμένη. Καταζητούμενοι. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
2: Να σου πω, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε μας μετά.
0: Εντάξει, θα σας στείλω να τη δείξετε.
2: Να τη δούμε. Να τη δείξετε.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό.
1: Πρέπει να βγούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο. Κύριε, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για αθίαση που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρικής στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από τα Πατήσια, που λέει: ζω για τη στιγμή που θα δω τον Τραμπ διαιτητή. αυτό. Αλήθεια. καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 17 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, μας στέλνουν και μια όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Και φάτε τραγούδι για πρωινό. Αφού δεν έχει πρόβλεψη ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν νομίζω να μας αφορά το θέμα, λέει η ταπεινή μου άποψη. Δεν παίρνουμε στο σπίτι του καθένος. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
1: Μα γιατί να έχει πρόβλημα ο Τσιμιτσέλης? Τι, δηλαδή, τι έχεις μία σύντροφο για να σου μαγειρεύει? Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη που λέει: πού να δείτε και τη φωτογραφία της γυναίκας μου. Και άλλα, μας στέλνει και κάτι ωραίες φωτογραφίες από την κοιλάδα των Αγίων Εναργύρων στις Σέρες. Και λιμνούλα έχει και γεφυράκια έχει και καταρακτούλεδες έχει και απ' όλα τα καλά. Ωραίο, ευλογημένο μέρος φαίνεται και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Στο χωριό μας έχει τοποθετηθεί μετεωρολογικό σταθμό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σήμερα, 11 Ιουνίου, ο σταθμός κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θερμόμετρο στη Μιλιά Μετσόβου 8,4. Είναι η δεύτερη συνεχομένη μέρα που το χωριό καταγράφει ελάχιστη θερμοκρασία της χώρας. Να ξέρεις. Στην κάτω Μιλιά, όχι στην Μιλιά, σκέτο Μιλιά, Μετσόβου.
1: Ναι. Τι έχεις πάθει με τα πάνω και τα κάτω σήμερα?
0: Ξέρω.
1: Τι σου συμβαίνει?
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην φίλη μας τη Σταματία που λέει: σας ακούω, αλλά δεν μπορώ να στέλνω μηνύματα γιατί δουλεύω για την ώρα. Στη Σάμμο, λέει, πριν 2 χρόνια ναι, δεν άφησαν καμπάνα για καμπανάκι από τις εκκλησίες οι φίλοι μας οι Ρώμα. Αυτοί τις παίρνουν για να πάρουν το χαλκό, λέει η φίλη μας η Σταματία. Η Μαριτίνα λέει: σιγά τη λαοθάλασσα στελεχών που οι δύο είναι λίγοι. Για πού μιλάς τώρα?
1: Για το Πασόκλη.
0: Για το Πασόκλη.
1: Αφού για το Πασόκλη μιλάγαμε πριν. Έχει στείλει από τότε, το έχει στείλει. Τραμπ μιλάγαμε. Πώς το λένε, τι πάει ρεύμα μόλις.
0: Ο Δημήτρης λέει. Μόλις ακούει τη λέξη Πασόκλη κατευθείαν. Ο Δημήτρης λέει: πάντως εμένα το Πασόκλη με εμπνέει. Θα προσπαθήσω να γίνω πιο πλούσιος από τον Έλον Μάσκ, έστω και με 1 ευρώ διαφορά. Μ' αρέσει που έχετε στόχους. Ο Παναγιώτης λέει: πάντως, επειδή μόνο εγώ το βλέπω, ότι ο κύριος Ιθάκη είναι στην Ελλάδα για να την κάνει άνω κάτω. Προς το παρόν τα κόμματα κάνει άνω κάτω. Την Ελλάδα είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία ο καθένας έχει τις απόψεις του. Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη. Η αναθεώρηση είναι σαν να βάζουν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Καλημέρα και στην κυρία Μυρσίνη. Καλημέρα, έχετε δίκιο για τις ταυτότητες. Σε φωτογραφείο θα σας προσέξουμε. Θα σβήσουμε και το πόδι της Χίνας. Θα φτιάξουμε και δέρμα. Εμείς οι φωτογράφοι δεν θα γίνουμε κλέφτες, λέει επιτέλους.
1: Μωρέ, έχετε δίκιο, να σας πω κάτι.
0: Ναι, λέει, μας πήραν μεγάλο κομμάτι του εισοδηματός.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Εγώ σε φωτογράφο ήθελα να πάω.
0: Ναι,
1: πρώτον, γιατί θεωρώ ότι οι φωτογράφοι κάνουν τέχνη και ξέρουν πολλά. Και δεύτερον, βγάζανε καλύτεροι φυσικά. Αλλά δεν προλάβαινα.
0: Ναι, δεν προκάνει.
1: Δεν προλάβαινα.
0: Ναι.
1: Και αφού υπάρχει αυτή η επιλογή, τι να κάνω κι εγώ?
0: Για οικονομία χρόνου, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή, εμένα, όλη μου η οικογένεια σε φωτογράφους πήγε.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε καλοί. Κατάλαβε. Για το παρηγορώ.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι η μόνη στην οικογένεια που θα έχει μια ταυτότητα
1: παιδί
0: που,
1: είμαι,
0: που δεν θα θέλει να δει να τη δείξει.
1: Παιδιά, είμαι πολύ θυμωμένη. Και δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος
0: γλυκός, μιλίχιος,
1: πρόσχαρος,
0: μελήρητος, μελιστάλακτος, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα από Νεάπολη. Στην Αγάπη Λακωνίας έχει 22 βαθμούς. Ναι. Και άκουσα, λέει, για την έξυπνη μπάλα στο παγκόσμιο κύπελο. Ισχύει?
1: Ναι, βέβαια ισχύει.
0: Τι έξυπνη θα είναι
1: μπάλα? Έχει διάφορα τσιπάκια πάνω και κάνει διάφορα. Θα ρωτήσουμε μετά να σας τα πούμε.
0: Θα ρωτήσουμε μετά,
1: ναι,
0: να σας λεπτομέρειες.
1: Τα ξέρουν 8, καλύτερα, γιατί εμείς μπορεί να σας πούμε ότι φτιάχνει και καφέ και δεν θα φτιάχνει καφέ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, εξελίσσεται. Η τεχνολογία, πώς το λένε, προχωράει.
0: Θα σφυρίζει άμα περνάει τη γραμμή του τέρματος. Ναι, κάτι θα βγάζει ηχητικά σήματα.
1: Δυστυχώς δικαιώθηκα όταν είπα χθες με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο Belfast ότι δεν θα είναι τα μοναδικά, γιατί έγιναν και χθες επεισόδια στους δρόμους του Belfast το βράδυ. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί όλοι οι κάφροι και οι δίθεν εξαγριωμένοι και όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν ότι πήγανε. Που δεν το δικαιολογώ, μην παρεξηγηθώ, είμαι αυτό που θα πω. Δεν είναι ότι πήγαν και χτυπάγανε σπίτια μεταναστών για να εκδικηθούν για το Σουδανό, που είναι καταδικαστέο ό,τι και να χτυπήσουν. Το υπογραμμίζω και το σημειώνω. Βγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι λέγανε: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθανε και μου κάψανε το σπίτι. Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Βρετανοί. Πώς το λένε, Ιρλανδοί.
0: Ιρλανδοί.
1: Ιρλανδοί, συγγνώμη. Επειδή είναι η αυτοκρατορία μας, γι' αυτό το λέω όλο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Απορώ πως ζω, λέγανε, υπήρχαν άνθρωποι. Γιατί και μέχρι χθες το μεσημέρι καίγανε φωτιές από το προηγούμενο βράδυ.
0: Τρομοκρατία λέγεται αυτό.
1: Αυτό το πράγμα
0: αυτό λέγεται τρομοκρατία.
1: Είναι τρομοκρατία. Είναι ένα πράγμα τρομερό. Δεν είναι μέλη οργανώσεων που διαμαρτύρονται κατά των μεταναστών και διαδηλώνουν. Όχι. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δολοφόνοι, είναι ενδυνάμει δολοφόνοι. Είναι σαν αυτούς που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Πώς το λένε.
0: Και η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι δεν γλιτώνει εξακρίβωση στοιχείων, γιατί η εικόνα της, η φωτογραφία της στην ταυτότητα και στο, και στο διαβατήριο είναι θυμωμένη, είναι με πρίξιμο στο πρόσωπο.
1: Για το να μάθει
0: είναι
1: μικρότερα.
0: Εγκληματική
1: εμένα,
0: φυσιογνωμία.
1: Είναι χάλια σας λέω, χάλια.
0: Θα πάω να κάνω ταξίδι και θα κάνω εξακρίβωση στοιχείων.
1: Εγώ σκέφτομαι όταν θα δείχνω την ταυτότητά μου, π.χ. στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: να παίρνω το πιο γλυκό χαμόγελο που έχω.
0: Ναι.
1: Για να τους πεις ότι είμαι καλός άνθρωπος. Γιατί άμα δουν την ταυτότητα θα νομίζω ότι είμαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πολύ κακός. Και ότι θυμώνω πολύ εύκολα. Σου λέει κάτσε αυτή που αντιβάλλουμε μέσα στο αεροπλάνο. Καταλαβαίνεις. Είναι προβλήματα αυτά που έχουμε ο καθένας μας. Λοιπόν,
0: καλημέρα στη φίλη μας στην Κατερίνα, την αδρεφή. Κατερίνα από την Κέρκυρα. Σχετικά με τις ταυτότητες, εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να με ταυτοποιήσουν. Φωτογραφία. Είναι άλλη εικόνα.
1: Συλληπιτήρια, αδρεφή.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ξεκινάει το θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου. Έχουμε συναυλία με το Δήμο Εγάλεο, στο Έλσος Εγάλεο, στον Παροτάδικο, στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής. Θα χαρούμε να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Δύσκολο. Δύσκολο. Σας το λένε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Δεν μακριά όμως.
0: Ναι.
1: Να πάνε άλλοι, να πάτε.
0: Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω. Συζητούσαμε πριν από λίγο και έξω από το στούντιο.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τον Ερντογάν. Για τον Ερντογάν. Για τη Σακύρα. Για τον Ερντογάν. Χθες.
1: Θέλω να πούμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Χθες άστραψε και βρόντιξε κατά του Ισραήλ πάλι. Μας πήρε εξόφαλτσα,
1: ναι.
0: Μας πήρε εξόφαλτσα και εμάς, η Ελλάδα και η Κύπρος, γιατί έχουν συμμαχήσει με το Ισραήλ και ανεβαίνουν στο άρμα του σιωνισμού και διάφορες τέτοιες ιστορίες και δεν θα τους αφήσουμε και κάτω τα χέρια από τους Τουρκοκύπριους και όλες αυτές τις ιστορίες που λέει συνήθως ο Ερντογάν. Δεν θέλω να πω αυτό γιατί αυτό είναι γνωστό. Από χθες έχει κάνει το γύρο. Ρωτήσανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό είναι άγνωστο. Ρωτήσανε τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσαν και του λένε. Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Λέει ότι είναι λίγο πολύ σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Λέει αποκλείεται. Είναι πάρα πολύ φίλος μου και είναι και πάρα πολύ καλός ηγέτης. Όσο είμαι πρόεδρος, δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα. Βέβαια. Αυτός ο πρόεδρος έχει ανακηρύξει 37 φορές ότι επήλθε η ειρήνη με το Ιράν. Άλλες 37 φορές διαψεύτηκε. Ελπίζω και αυτή τη φορά να μην διαψευστεί και να έχουμε καμία σύραξη. Εμείς ως εκπομπή σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μία από τις επόμενες σειράξεις θα είναι Τουρκία-Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά το ρωτήσανε και λέει: είναι καλός ηγέτης, είναι και φίλος μου και δεν νομίζω όσο είμαι πρόεδρος θα κάνει τίποτα. Αλήθεια. Τι καλά.
1: Άμα εντάξει. Άμα το λες έτσι.
0: Τι να διαβάσω, κύριε Κωνσταντίνε, ένα σκίτσο μας στέλνετε. Μας στέλνετε ένα σκίτσο και γράφετε από κάτω επειδή δεν έτυχε όπως είπες χθες. Ωραία, το διάβασα. Τι κατάλαβε ο ακροατής που δεν βλέπει το σκίτσο. Γι' αυτό σας λέμε να ξέρετε και τι στέλνετε για να μπορούμε να, και εμείς να το μεταβιβάσουμε, να το μεταδώσουμε. Καταλαβαίνετε.
1: Αυτό. Σας
0: ναι. Καλημέρα. Μια ερώτηση: μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες?
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Αυτό. Μέχρι τέλος Αυγούστου το είχαμε.
1: Ακούστε, αυτό το πράγμα είναι γιατί η ταυτότητα αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή, η
0: αυτό.
1: Παλιά ταυτότητα. Τα ταξίδια, ας πούμε, εντός Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε, μόνο με ταυτότητα. Αυτό. Αλλά αλλάξτε τι να τελειώνετε.
0: Εντός της χώρας θα είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτή, αλλά και πάλι θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν έχει τις νέες προδιαγραφές. Και είναι ένα θέμα που πρέπει. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει η χώρα Να αποκτήσει νέες ταυτότητες, γιατί έχουν κάποια βιομετρικά και κάποια αυτά και κάποια συστήματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντίτυπά τους κτλ. Να γίνουν πλαστογραφίες. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι γίνονται οι νέες ταυτότητες. Είναι κοινοτική οδηγία, πρέπει η χώρα να ακολουθήσει αυτή την κοινοτική οδηγία. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Bill Gates κατέθεσε στο Κογκρέσο.
0: Ωραία.
1: Για την υπόθεση Epstein ακόμα απασχολεί, παρότι,
0: μα δεν έχει κλείσει,
1: παρότι προσπαθούμε να μην προσπαθούν κάποιοι να μην ασχολούμαστε, η υπόθεση αυτή προχωράει έτσι και εξελίσσεται. Και πήγε και κατέθεσε ο Bill Gates στο Κογκρέσο και είπε ότι ο Epstein τον εκβίαζε για τις απιστίες προς τη σύζυγό του. Δηλαδή, του λέγε, θα πω στη γυναίκα σου ότι είσαι άπιστος, και η γυναίκα δεν το ξέρε ότι είναι άπιστος. Είχε, λέει, ευαίσθητες πληροφορίες για την προσωπική του ζωή. Μεταξύ από αυτών, ότι είχε πολλά. Ότι είχε απαιτήσει, είχε κι άλλα, τη σύζυγό του. Και αυτό, λέει, ήταν οδυνηρό για μένα. Ήσουν άπιστος.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Γιατί όταν κάνεις φίλο σου τον Epstein. Τον είχαν φίλο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φίλο τώρα. Τους συναναστρέφονταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τσιμπάγανε, γιατί τους έλεγε, θα μαζέψω εκατομμύρια δολάρια για αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Και του έλεγε, και ο Γκέιτς ήθελε πορά με την υγεία, με την πρόληψη που κάνεις όλο το πλανήτη. Όμως, όταν τον γνώρισε, ήταν ήδη καταχωρημένος ως σεξουαλικός παραβάτης ο Epstein. Δεν μπορεί, λοιπόν, να συναναστρέφεσαι και να ζητάς πράγματα από ανθρώπους που δεν είναι καθαροί, να το πω πολύ απλά. Έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα να δεις τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι
0: άβυσος.
1: Θα λυπηθώ το Gates τώρα?
0: Όχι, εγώ δεν θα λυπηθώ καθέναν, αλλά δεν ξέρεις πώς λένε, βρέθηκε στην ανάγκη του.
1: Όχι, δεν βρέθηκε σε καμιά ανάγκη του. Ο τρισεκατομμυριούχος, ας πούμε. Δεν βρέθηκε σε καμία ανάγκη.
0: Τρισεκατομμυριούχος είναι.
1: Εντάξει, είχε πάρα πολλά λεφτά. Μέχρι που άρχισε να τα δίνει, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την εφορία. Γιατί η εφορία είναι αμήλικτη, όπως ξέρετε, στι ΗΠΑ.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη που λέει ότι η εξαγγελία του Τραμπ είναι ένα κόλπο γνωστό σε εμάς ως τραμπάλα. Γίνονται ξεκάθαρα για τα χρηματιστήρια. Ρυθμίζει την τιμή του πετρελαίου έτσι. Μην λέμε τα ίδια. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, αλλά εντάξει, η δήλωσή του, αν είναι φίλος του Ερντογάν, και άρα επειδή είναι φίλος του Ερντογάν και καλός ηγέτης, δεν θα επιτεθεί ή δεν θα βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ, ξεφεύγει από τα χρηματιστήρια. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και αφορά και εμάς. Δηλαδή είναι η ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.
1: Είναι.
0: Έτσι. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε μάντι, ούτε να προβλέπουμε πράγματα.
1: Όχι, απλά περιγράφουμε καταστάσεις.
0: Αυτό.
1: Και σας λέμε τι γίνεται.
0: Εμείς σας λέμε τι γίνεται.
1: Και σας λέμε και τι λένε και αναλυτές, ας πούμε. Π.χ.
0: Ναι. Ο καθένας, ούτε να προβλέπουμε πράγματα.
1: Όχι, απλά περιγράφουμε καταστάσεις.
0: Αυτό.
1: Και σας λέμε τι γίνεται.
0: Εμείς σας λέμε τι γίνεται.
1: Και σας λέμε και τι λένε και αναλυτές, ας πούμε.
0: Ναι. Ο καθένας το ερμηνεύει και το βλέπει.

0: Ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα. Αν και άκουσα κάποιος, και εδώ στην Ελλάδα, που λέει πήγε ένας γνωστός μου. Τώρα πώς πήγε,
1: αυτό
0: με τους γνωστούς.
1: Με τους γνωστούς, ναι.
0: Ένας γνωστός μου λέει πήγε για κάτι δουλειά στην Τεχεράν. Τι δουλειές μπορεί να έχει στην Τεχεράν? Ναι. Κληρονομικά. Γιατί έχω ένα φίλο που όποτε πάει ταξίδια στο εξωτερικό λέει έχω κάτι κληρονομικά, ξέρω εγώ στη... Πού σε θες να πας?
1: Σουαζιλάνδη.
0: Στις Μαλδίβες.
1: Μαλδίβες. Μπόρα Μπόρα.
0: Μπόρα Μπόρα. Ναι, γιατί πήγες, λέει, γιατί είχα κάτι κληρονομικά, έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φίλος μου, ναι, πολύ βέβαια, φίλος ναι. μου. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δικός μας άνθρωπος.
0: Ο άλλος που τι δουλειές είχε στην Τεχεράνη, ας πούμε. Τέλος πάντων, πήγε ένα σωστό στην Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Και μην ακούτε αυτά που σας λένε ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι εκτελούνται οι άνθρωποι. Μια χαρά περνάνε οι άνθρωποι στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ευτυχισμένοι.
1: Υπάρχουν πολλοί που το υποστηρίζουν αυτό.
0: Όχι, να του το πει ένα γνωστό του.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι,
1: Εδώ δεν ήταν. Έχουμε δει διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας και στις διάφορες πρεσβείες, εν πάση περιπτώσει, που είχαν και το πορτρέτο του Χομεϊνί. Του Χαμεϊνεϊ. Όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι.
1: Ίδιο καθεστώς είναι, ίδιο.
0: Ναι.
1: Αιμοσταγές σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει βγει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,
0: ναι.
1: Και έχει πει ότι γίνονται εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν,
0: ναι.
1: Με τις φαγές, τις εκτελέσεις, την πλημελή δικαιοσύνη κτλ.
0: Ναι.
1: Και βγαίνουν και ορίζουν αρμόδιο για τα δικαιώματα του παιδιού και των γυναικών σε μια επιτροπή, υποεπιτροπή που έχει ο ΙΕ.
0: Ιρανό.
1: Και χάνεις τον μπούσουλα και λες,
0: εντάξει,
1: κάτι δεν πάει καλά, ή κάτι δεν κατάλαβα εγώ καλά, ή κάτι δεν έχω εγώ καταλάβει, ή κάτι δεν πάει καλά.
0: Γενικά κάτι δεν πάει καλά.
1: Γενικά πράγματι. Πολλά δεν πάει καλά.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Η υπόθεση Epstein, όπως λέτε, προχωράει. Εδώ η υπόθεση των υποκλοπών, μετά και τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν, δεν προχωράει με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Μας λέει ο κύριος Βασίλης. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς να προχωρήσει, δηλαδή, τι ακριβώς θέλετε να προχωρήσει?
1: Χθες σας λέγαμε ότι γίνονται διάφορες ενέργειες από την αντιπολίτευση για να πάει να καταθέσει στη Βουλή.
0: Μα δεν λύνεται έτσι μια υπόθεση.
1: Εάν και εφόσον προβλέπεται. Περίμενε. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο το λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός εδώ και κάτι δεκαετίες, αν όχι αιώνες.
0: Τι λέει?
1: Ένοχος ένοχων ουπιεί. Το έχετε ακούσει ποτέ? Περιμένουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να βγάλει τα πορίσματά της και να κάνει τη δουλειά της όπως αυτή ξέρει. Το να λέμε ένα όνομα ή μία εντύπωση ή μα αυτό που τα άκουσες, αυτό που είπε. Ναι, οκ, okay, το άκουσα και κάνει μία εντύπωση. Από αυτό μέχρι να υπάρξουν στοιχεία, καταδίκες, αποφάσεις της δικαιοσύνης, τελεσίδικες, είναι άλματα μπροστά. Καταλάβατε? Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως αυτή το γνωρίζει.
0: Υπάρχουν εξουσίες διάφορες. Υπάρχει διαχωρισμό εξουσιών.
1: Τόσο απλά.
0: Υπάρχουν θεσμοί.
1: Καλώ την Άλεξ που. Εσύ, Άλεξ, περιμέναμε νωρίτερα. Γιατί
0: Άλεξ, βάλαμε
1: γερμανικό για σένα.
0: Ένα Εκλίμπεντιχ.
1: Τι βάλαμε?
0: Ένα Εκλίμπεντιχ.
1: Εκλίμπεντιχ βάλαμε.
0: Ναι. Ένα Εκλίμπεντιχ. Έτσι τα λέω όλα. Ένα Εκλίμπεντιχ.
1: Ναι. Ζητάει να κάνουν ένα ευρώ έκπτωση για επανεκδόσεις με νέα φωτογραφία των ταυτοτήτων. Γιατί ναι.
0: Ναι, παιδιά, τώρα είναι ζήτημα τώρα αυτό. Είναι και θέμα πρεστίζα, ας πούμε τώρα. Τι να λέμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πώς πάμε σε τίτλους τώρα σιγά-σιγά.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Να πάμε μουσικά εννοώ.
1: Ήρθε η ώρα να πάμε.
0: Μην τρελάνουμε και τον κόσμο, δεν είναι και μισή. Είναι και 27 και 30 δευτερόλεπτα.
1: Άρα τραγουδάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικο-τραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Το Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και σας είχαμε τάξει από χθες ότι θα συζητήσουμε για το θέμα των ακινήτων. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που μας καίει όλους και σας καίει όλους και γι' αυτό το...
1: Το είχαμε πει γιατί είχε βγει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που έδειχνε ότι και το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζουν την ανωδική πορεία οι τιμές των ακινήτων. Αλλά βγήκε χθες και ο πληθωρισμός, ο οποίος επιβεβαιώνει πως ένα από τα κύρια πράγματα που επιβαρύνουν, εν πάση περιπτώσει, το καλάθι που λέμε, το ευρύτερο καλάθι, όχι το καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού, είναι και τα ενίκια, είναι και η απόκτηση στέγης. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ζητήσαμε να το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι.
0: Μες στην αγορά
1: ακινήτων. Είναι ο πρόεδρος των μεσητών Αττικής, είναι ο κύριος Ποταμιάνος. Κύριε Ποταμιάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί συνεχίζουν και ανεβαίνουν ακόμα οι τιμές των ακινήτων, λόγω Airbnb, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα, λόγω του ότι έχουν ξεφύγει οι ιδιοκτήτες?
2: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι οι αυξήσεις είναι ιδιότερες και πολύ πιο τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι γενικού χαρακτήρα. Έχουμε πάει τη μεγάλη διαδρομή των πολλών αυξήσεων. Ίσως να είμαστε και, αλλά να μην φαίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή στο ευρύ κοινό έξω και σε λίγο σταθεροποιητικές βάσεις αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Γεγονός είναι όμως ότι είναι ψηλά οι τιμές. Και είναι ψηλά τόσο σε επίπεδο μισθός, όσο και σε επίπεδο αγοράς κατοικιών, κυρίως βέβαια στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η βραχυχρόνια μίσθωση νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σε συγκεκριμένα σημεία, δεν είναι σε όλη την έκτασή του το φαινόμενο. Κυρίως είναι αυτό που λέμε και το έχουν καταλάβει όλοι πια, τα ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν σε πλήθος τέτοιο ώστε να έρθει η ισορροπία στην αγορά ή τέλος πάντων να υπάρχει και αποκλιμάκωση.
1: Λέγανε παράγοντες του χώρου ότι ακίνητα υπάρχουν αλλά είναι κλειστά. Πολλά από αυτά τα έχουν ή οι τράπεζες και τα funds ή ξέρω εγώ άλλοι οργανισμοί, π.χ. η εκκλησία, και δεν τα ρίχνουν στην αγορά. Γιατί δεν τα ρίχνουν στην αγορά?
2: Ο καθένας από αυτούς που αναφέρατε για διαφορετικούς λόγους. Το δημόσιο γιατί αργεί. Το λέμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια. Δημιουργούνται εταιρείες επιτηρειών για να διαχειριστούν τα ακίνητα αυτά του δημοσίου και να τα ξεκαθαρίσουν και να τα ξεδιαλύνουν και να τα οριμάσουν και να τα βγάλουν στην αγορά και ακόμη δεν γίνεται αυτό. Άρα, ξέρετε, το δημόσιο είναι κάτι το οποίο δεν είναι.
1: Ναι, λίγο δυσκίνητο, ναι.
2: Ναι. Το δεύτερο το κομμάτι όσον αφορά τα κληρονομικά ακίνητα, τα οποία είναι και αυτά πολλά πάντα ήταν και ίσως να είναι και περισσότερα τώρα, έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία και αυτή είναι αργή. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δίκες, υπάρχουν θέσεις, αργούν αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο γρήγορα. Οπότε σε όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα μένουν κλειστά αυτά τα ακίνητα. Το μεγάλο πλήθος είναι όμως ακίνητα τα οποία πιθανώς βρίσκονται σε χέρια τραπεζών, σε χέρια φαν, σε χαρτοφυλάκια, σε ιδρύματα, τα οποία αυτά... Και αυτά θέλουν ένα χρόνο για να βγουν και δεν βγαίνουν, είναι κλειστά. Αρκεί να σας πω, εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας το γραφείο μου. Έχω ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται πάνω από το γραφείο μου. Είναι πριν πάω εγώ εκεί σε εκείνη τη διεύθυνση και συνολικά είναι 16 έτη κλειστό.
0: Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Μα διάβαζα σήμερα, το έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή, ότι για το Σπίτι μου 2, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ότι πάνω από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος δεν κατόρθωσαν να βρουν σπίτι, γιατί υπάρχει έλλειψη πρόβλημα προσφοράς. Δηλαδή, κάναν τις αιτήσεις, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, οι άνθρωποι είχαν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά έμειναν εκτός γιατί δεν έβρισκαν σπίτι.
2: Και αυτό προκαλεί το εξής φαινόμενο. Δεν βρίσκουν, ανεβαίνουν οι τιμές αυτών που διατίθενται, γιατί είναι λίγα στην αγορά, με αποτέλεσμα να βγαίνεις και εκτός προγράμματος, δηλαδή να μην μπορεί να δώσει και τα χρήματα, γιατί προφανώς αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία για να αγοράσουν με το σπίτι μου το πρόγραμμα αυτό, δεν έχουν τα χρήματα από την τσέπη τους για να τα βάλουν, παίρνουν δάνειο. Άρα είναι όλο αυτό, δημιουργεί μια προβληματική, έτσι, κατάσταση και...
1: Κάποιος περίμενε πάντως ότι το πρόβλημα διωγγώθηκε γιατί την περίοδο αυτή της υπερδεκαετούς κρίσης, εν πάση περιπτώσει της Ελλάδας, είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα σε μεγάλο βαθμό. Πού λεφτά για να κάτσεις να επενδύσεις, να φτιάξεις πολυκατοικία, κτίριο, αυτό, σπίτι, οτιδήποτε. Α, δεν έχει αναστραφεί αυτή η πορεία ακόμα. Δεν έχουμε, ας πούμε, πώς είχαμε πριν το 90 οικοδομικό οργασμό. Όχι.
2: Όχι, αρκεί να σας πω, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, ότι γύρω στο 2005-2007 εκεί μέσα, το οποίο ήταν, υπήρχε οικοδομικός εργασμός όπως τον αναφέρετε, μιλούσαμε για 50.000 οικοδομικές άδειες ετησίως. Τώρα μιλάμε τουλάχιστον για το, ούτε καν το 1/5 δεν έχουμε. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα, τελείως διαφορετικές οι εποχές. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για τους κατασκευαστές, δηλαδή για να μπεις σε μια διαδικασία να χτίσεις ένα ακίνητο για να βγάλεις 1.000 μέτρα θες 2 εκατομμύρια ευρώ. Το κατασκευαστικό κόστος ένα τετραγωνικό μέτρο είναι γύρω στις 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο χωρίς την αξία του οικοπαίδου. Οπότε υπάρχουν διάφορα στοιχεία που συνθέτουν κάτι τέτοιο.
0: Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα αλλάξει αργά. Μην περιμένουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συντονισμένη προσπάθεια και εμβάθυνση στο στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Αυτό που είπαμε, τα κενά ακίνητα. Πίεση να βγουν τα κενά ακίνητα. Τα επιδόματα καλά είναι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και αφού βγουν, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ ψάχνω 50 τετραγωνικά, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στα μικρά ακίνητα περισσότερο. Ναι. 50 τετραγωνικά στο Παγκράτη, πρέπει, αν έχω 3-4 σαν επιλογή, θα μπορέσω να έτσι επιλέξω καλύτερα, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που ζητάνε αυτή τη στιγμή, ακόμη και σήμερα, παρά αυτά που προσφέρονται. Οπότε εκεί είναι το ουσιαστικό θέμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το θέτει και ένας ακροατής. Στα στοιχεία αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος φάνηκε ότι η αύξηση στις τιμές ακινήτων στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από τα αστικά κέντρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Δηλαδή στην Αθήνα ήταν στο 5% η αύξηση, ναι. Μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ναι. Ενώ για παράδειγμα στην περιφέρεια ήταν 6,2, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, ναι. Μπορεί να κάνω λάθος, ναι. Κατά ένα εκατοστό.
2: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αρχίσει να πηγαίνει κόσμος στην περιφέρεια, ότι ναι. Υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα ακινήτων, τι ακριβώς γίνεται, τι τα δείχνει?
2: Δύο πράγματα, ναι. Ναι, συμβαίνουν δύο πράγματα. Καταρχήν έπεσε η αύξηση στην Αθήνα, πολύ, εκεί που ήταν σε διψήφιο νούμερο, μου λέτε ότι είναι στο 5% και θα πέσει κι άλλο, δηλαδή μέσα στο τέλος χρόνου εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 2-3%, και αυτό ίσως να είναι και πολύ, γιατί είμαστε, σας λέω, σε σταθεροποιητικούς ρυθμούς αυτή τη στιγμή, άρα φαίνεται τώρα χαμηλότερο από την περιφέρεια. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ακρίβηναν πάρα πολύ οι τιμές στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κάποιοι επιλέγουν την περιφέρεια γιατί είναι πολύ πιο κάτω οι τιμές. Πάντα ακολουθούσε η περιφέρεια.
1: Το προτιμούν ως επένδυση ή το προτιμούν ως στέγη και διαμονή?
2: Νομίζω
1: δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία τέτοια διαθέσιμα.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαθέσιμα. Ναι. Πολύ ωραία η ερώτησή σας, αλλά είναι δύσκολο να το προτιμούν για στέγη, γιατί αν ήταν κάτι τέτοιο, άλλος ένας λόγος ο οποίος οφείλεται η αύξηση των αξιών, η αστιφιλία λοιπόν, έχει και τη συνδέεται πολύ με το δημογραφικό, θα είχε λυθεί. Δεν νομίζω ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα.
1: Όχι,
2: άρα είναι ίσως τη στιγμή, να το πω, τη περίοδου κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Θα συνεχιστούν και άλλες, γιατί το πρόβλημα, όπως είπατε, δεν λύνεται πολύ εύκολα και θα παρακολουθούμε όποιες εξελίξεις, ναι, και θα, ναι, το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε, ναι, πάρα, ναι, πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος των Μεσητών Αττικής και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το θέμα, το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας πάρα πολλές φορές, για το θέμα της στέγης.
1: Μα το βλέπεις και βλέπεις, και εγώ βλέπω ανθρώπους μικρής ηλικίας.
0: Η αγωνία των νέων ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη.
1: Που ψάχνουν να βρουν. Έστω και με συγκατοίκηση που αρχίζουν άλλα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει καλή θέληση, τα παρακάμπτεις, τα παραβλέπεις, τα ξεπερνάς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες, από τις κύριες αγωνίες τους, και νομίζω, επειδή έφερε και το θέμα του δημογραφικού, αυτά είναι αλληλένδετα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πώς να ξεκινήσω, ας πούμε, οικογένεια. Έχεις δει τις τιμές των ακινήτων? Γι' αυτό έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πλέον της Ευρώπης, που άνθρωποι 30-40 ετών, ας πούμε, μένουν στην πατρογονική αιστεία.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Κατάλαβες.
0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Παύλο. Ο οποίος κύριος Παύλος στέλνει το εξής και έχει δίκιο. Περιμένουμε εκτός των άλλων να κάνει απερίσκεπτη και ανεπηρέαστη τη δουλειά της στη δικαιοσύνη και στη δίκη Λιγκερίδη. Μόνο που αυτή η δίκη γίνεται στη σιωπή με ξεχασμένους τους γονείς του δολοφονημένου, με σποραδικές αναφορές και με πνιγμένα μισόλογα από τα κατά τα άλλα λαλίστατα μέσα ενημέρωσης για όσα τρομερά αποκαλύπτονται. Σιωπή και στα φοβερά και τρομερά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρομερή και στενάχωρη συνωμοσία της σιωπής, λέει. Είναι και αυτή μια δίκη, ξέρετε, για την δολοφονία έξω από γήπεδο του αστυνομικού του Λιγκερίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εκεί όντως ένα πράγμα που δεν υπάρχει ιδιαίτερη κάλυψη αφενός. Αφετέρου υπάρχουν οι γονείς του ανθρώπου που λένε μήπως πρέπει να μεταφερθεί αλλού και η έδρα της δίκης. Έτσι, για να υπάρξουν, να πέσει λίγο περισσότερη προσοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια δίκη την οποία δεν παρακολουθούν. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πάρει και αυτό οπαδική χρειά, ρε παιδί μου.
0: Πώς να μην πάρει οπαδική χρειά.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω. Πριν πάμε στη. Γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι παρατέταρτο και σας είπαμε ότι κάθε μέρα στις παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, θα μιλάμε για μπάλα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι χθες νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να το πούμε. Ναι. Μετά από παράταση.
0: Ωραίος αγώνας.
1: Δύο παρατάσεις. Δεν τον είδα χθες.
0: Πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Έλα, ρίχτω. Καϊμά, πώς σου φαίνεται,
3: Σούπερ.
0: Ωραίο.
3: Να μπαίνω μέσα δυναμικά,
0: ναι, τώρα τι, έτσι σας υποδεχόμασταν.
1: Γκοτζά Μουντιάλ ξεκινάει,
0: επιτέλους, επιτέλους.
3: Επιτέλους, μέχρι 19 Ιουλίου, εδώ που τα λέμε, θα είναι και λίγο... Εντάξει, θα είναι και λίγο μανίκι, να το πω έτσι και πολλά.
0: Για εσάς είναι λίγο δύσκολο, σαν εκλογές είναι, σαν να έχουμε εμείς εκλογές.
3: Και πολλές φορές και χειρότερα, έτσι είναι, θα είναι και ώρες δύσκολες.
0: Ναι, τώρα στην αρχή ειδικά, ναι.
3: Και εντάξει, λέμε τα ωραία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα και θάματα.
0: Δηλαδή.
3: Τελευταίες μέρες, στην Αμερική ειδικότερα, όχι... φαντάζεστε τώρα η εθνική μας να κατέβαινε από το Πούλμαν και οι αστυνομικοί να τους βάλουν σε ελέγχους.
0: Ναι,
1: τους ελέγχουν σε ελέγχους και ξεσκόνισμα, όχι ελέγχους απλώς.
3: Ουζμπεκιστάν και Σενεγάλη, έτσι.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή τώρα, ό,τι και να έχουν κάνει τα κράτη τους, ό,τι και να έχουν κάνει, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές.
1: Μα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι διαιτητής αναγκάστηκε και γύρισε πίσω στη Σομαλία, είναι από τους Σομαλούς.
3: Το έλεγα και αυτό. Είναι πολλά περνάνε στα ζήτητα, αλλά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Και δυστυχώς η FIFA, φωνάζει πολλές φορές και καλά κάνει, εδώ δεν έκανε τίποτα.
0: Τι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι, αυτό είναι μια, δεν έχουν την κουλτούρα κιόλας, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους δικούς τους νόμους, τις δικές τους και αυτά. Όμως όταν έχεις ένα τέτοιο παγκόσμιο γεγονός και το φιλοξενείς, δεν συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρεσαι στην εξωτερική σου πολιτική. Τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Και είναι κι άλλα, έτσι, με φιλάθλους εκεί.
0: Τι είναι κανένα φυλακής του Ιράν, ας πούμε.
3: Ναι, με φιλάθλους το καταλαβαίνω. Εγώ μπορεί κάτι να έχουν δει και οι Αμερικανοί και να μου δίνουν βίζα, γιατί ήταν και πολλές βίζες ανακλήθηκαν.
1: Το άκουσα ως επίσημο επιχείρημα ότι δεν θα αφήσουμε τον κάθε πράκτορα του Ιράν να μπει στη χώρα.
3: Εντάξει,
1: το άκουσα ως επιχείρημα, από χίλια επίσημα.
3: Λέω αυτό, ας πούμε, το καταλαβαίνω. Ότι θα μπω κι εγώ με ευκαιρία του Μουντιάλ, θα μπω μέσα για να τα κάνω αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, μαντάρα. Αλλά τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές, εντάξει, έλεος, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους. Αν έχεις κάτι.
0: Ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, ναι.
3: Ναι, αν έχεις κάτι συγκεκριμένα, λες ότι εδώ υπάρχουν κατηγορίες για τον Δημήτρη 1, 2, 3, 4. Όχι όλες τις αποστολές κατεβούνται από το Πούλμαν σε ελέγχους.
1: Επειδή έχουν το εθνόσημο, εν πάση περιπτώσει, το όποιο.
0: Αφού δεν τους στέλνουν στον Γκουαντάναμο, να λέτε πάλι καλά.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο Γκούλιτ που ανέφερα νωρίτερα, ας πούμε, γιατί αυτός έπεσε μπροστά μου, ας πούμε, και μέσα στην ίδια δικτύωση. Διάβασα αυτού ανάρτηση που ζητούσε από τον Ιφαντίνο να παραιτηθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, ας πούμε, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά ήταν τα έξι αγωνιστικά.
1: Πάμε στα αγωνιστικά.
3: Μιλάμε τώρα για το κορυφαίο μουντιάλ όλων των εποχών. Ναι. Γιατί είναι 48 ομάδες. Ναι. Θα είναι σε διάρκεια το μεγαλύτερο αθλητικό event. Αθλητικό event, 48-39 ημέρες. Δεν υπάρχει τουρνουά. Είναι 15-20 ημέρες.
0: Μα έχουν βάλει πολλούς αγώνες, εσύ.
1: Ναι.
3: Εδώ να σας πω κάτι. Θα δούμε. Πάμε στο άλλο άκρο. Ποδοσφαιριστές θα κάνουν 70 και 80 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν γίνεται.
3: Μπορεί για μας να πούμε ένα τώρα μπαλίτσα είναι. Δεν είναι μπαλίτσα.
0: Όχι.
3: Δεν είναι όπως παίζαμε πιτσιρικάδες τώρα που τελειώνουν τα σχολεία. Παίζαμε το πρωί, το απόγευμα.
0: Όχι, γιατί μόλις τελειώσει το Μουντιάλ θα αρχίσουν οι άλλες διοργανώσεις, μετά θα αρχίσουν τα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή,
3: ναι,
0: είναι ένα πράγμα που δεν σταματάει.
3: Ναι, δεν είναι όπως παίζαμε μικρή πρωί και απόγευμα μπαλίτσα και είναι μια χαρά. Έτσι, μπορεί να είναι νέα παιδιά, να είναι πλέον μηχανές. Αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια. Και θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Μάλλον ελπίζω να μην δούμε τίποτα. Να συζητάμε ότι έπεσε κι άλλο στο γήπεδο, έπεσε κι άλλο στο γήπεδο. Γιατί όπως λες, Κατερίνα, τα 19 Ιουλίου και κάποιος να μην φτάσει 19 Ιουλίου, να παίζει μέχρι 5 Ιουλίου. Αλλά μετά 5 Αυγούστου με την ομάδα του προγραμματικά τη
1: Ανατολή. Ναι.
3: Και στις 25 Αυγούστου να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Εδώ θα εύχονται κάποιοι να αποκλειστούν γρήγορα για να σηκωθούν να φύγουν, ας πούμε, μπας και ξεκουραστούν λίγο.
3: Ακούγεται περίεργο, αλλά ναι, θα πει τώρα, έτσι είναι δύσκολο να βάζει. Πάμε τώρα σε 4 χρόνια, σκέφτεται η FIFA να κάνει 60 παιχνίδια, όχι 60 αγώνες.
0: Εντάξει, άνθρωποι, δεν είναι καλά.
3: Δηλαδή είναι 60 αγώνες, μπορεί για εμάς να παίξω, να λέμε ωραία, αλλά δεν είναι ωραία.
0: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι από απόψε θα ακούμε στη γειτονιά κάτι τέτοιο.
1: Μην το ακούμε εξημέρωτα όμως, γιατί θα έχει αγώνες, ξέρω, τη μαύρη νύχτα, ας πούμε.
3: Εκεί θα τρομάζει.
1: Να σου πω, φαβορί υπάρχει.
3: Βεβαίως, λοιπόν, εκεί θα πήγαινα τώρα. Είναι Γαλλία και Ισπανία. Και στοιχηματικά και αγωνιστικά. Δηλαδή, ο μισός πλανήτης δίνει Γαλλία και ο μισός Ισπανία, αλλά με διαφορές, αυτό που λέμε παράσταση νύχης. Θα πεις, δεν μπορώ να πούμε κάτι, θα δούμε πολιτικά, γιατί θα είναι στην ψήφο, θα κρυφθεί. Κάπως έτσι, να τα μοιράζουμε.
1: Τους φίλους μου, τους Νορβηγούς, τίποτα.
3: Περίμενε. Δηλαδή, αυτές οι δύο ομάδες είναι grand favori. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Αγγλία, που είναι και η συμπαθιά μου.
1: Και δικιά μου, ναι.
3: Οι Άγγλοι έχουν και συνθήματα σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο. Έρχεται στο σπίτι, το κύπελο.
0: Δεν έρχεται όμως, ναι.
3: Ναι, είναι στην τρίτη θέση στοιχηματικά. Να δούμε, εδώ παιδιά, θα ήθελα, αν το έπαιρνε ποτέ η Αγγλία, για δύο ρίτσες, όχι παραπάνω, δύο ρίτσες, να ήμουν κάπου στην Αγγλία.
1: Στο Λονδίνο, ναι, ή κάπου στην Αγγλία, ναι. Στο Νιουκάστλ, ξέρω εγώ, ναι.
3: Κάπου να βλέπω τι κάνουν.
1: Ναι.
3: Μετά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
0: Βέβαια.
3: Δύο υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει την ποδοσφαιρική Βραζιλία. Εδώ υπάρχει και ο Αντσελότη. Είναι προπονητής Ευρωπαίος. Μέχρι πρώτη ενός ήταν στη Ρεάλ προπονητής. Οπότε είναι μανούλα με τους Ευρωπαίους. Θα ξέρει καλά τους Ισπανούς, τους Γάλλους.
0: Προπονηταράς.
3: Ναι, και όχι, ξέρει και πώς.
0: Ναι, πώς παίζουν, βέβαια.
3: Τεράστια τους. Οπότε, λίγο η Βραζιλία, λίγο ο Αντσελότη, δεν μπορείς να πεις, εντάξει, τι γίνεται. Είναι λίγο πια μιλά. Επιστρέφουμε Ευρώπη, με Γερμανία. Γερμανία, μεγάλη φανέλα. Εγώ, δηλαδή, είναι από τις συμπαθίες μου κάθε άλλο. Αλλά δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
0: Ναι.
3: Παλιότερα λέγανε ότι όλοι παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
0: Ναι, δεν τους θέλω πια.
3: Ναι.
1: Το έχει πει ο Λίνεκερ, έχει περάσει την ιστορία. Ναι.
3: Δεν μπορούμε, δεν
1: υποτιμάμε.
3: Και τώρα πάμε στα outsider.
1: Που έλα, είναι Νορβηγία. Ναι.
3: Δεν θα σηκώσουν, αλλά νομίζω θα κάνουν ζημίες. Είναι Νορβηγία.
1: Ναι.
3: Αυτές τις ομάδες είναι μια καλή ομάδα.
1: Θυμάμαι σε παλιά Μουντιάλ, για παράδειγμα, που ήταν εκπλήξεις η Ελβετία και το Βέλγιο. Που δεν
0: όχι,
1: παιδί,
0: το
1: περίμενε.
0: Το Βέλγιο, συγγνώμη, το Βέλγιο δεν ήταν έκπληξη. Το Βέλγιο έπαιζε, ξέρει από μπάλα τώρα.
3: Γενικότερα, όχι. Υπάρχουν πάντα σε κάθε Μουντιάλ θετικές και αρνητικές εκπλήξεις.
1: Ναι.
3: Οπότε η Νορβηγία είναι μία. Η Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία.
3: Είναι μια ομάδα. Ομάδα, δηλαδή μπορεί να μην έχει τους μεγάλους αστέρες, αλλά είναι ομάδα πειθαρχημένη. Και νομίζω μπορεί να κάνει ζημιές.
1: Μ' αρέσουν αυτοί. Οι Ιάπωνες μ' αρέσουν.
3: Το Εκουαδόρ. Ή η Παύλα Εσημερινός, για ό,τι θέλει ο καθένας, για να καταλάβει για ποιους λέμε. Έχει καλούς παίχτες. Όπως θα λέει και μια παλιά ψυχή, Τρεχαλαντίδες. Που τερμάτισε δεύτερη στα αποκριματικά πίσω από την Αργεντινή. Οπότε πέρασε στην Βραζιλία, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οπότε δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα. Εγώ αυτές, αν πρέπει να ξεχωρίσω, να ξεχωρίσω. Έβαλα αυτές που τις
0: φέρει, λένε όλοι. Ο Καϊμάς.
1: Στο μυαλό μου, δεν έχω μνήμη.
0: Θέλω να πει δικαίωση Καϊμά, για να πω αυτό.
3: Στο ραδιόφωνο υπάρχουν δικαιώσεις.
1: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει παιδί από το ΕΡΤΕΚΟ, όπου η σημερινή αυτή, ας πούμε, η πρόβλεψη του Καϊμά, την έχουμε πλέον, είναι ντοκουμέντο. Να σου πω, σήμερα τι έχουμε αγώνα, έχουμε Μεξικό με Νότια Αφρική.
0: Ναι.
3: Νότια Αφρική είναι 10 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι, και
3: δύο σπορτς.
1: Ναι.
3: Γενικότερα να πούμε σαν τα πάντα όλα που έλεγε άλλη μια ψυχή.
0: Γύρισε στο σπίτι του το Μουντιάλ.
1: Εννοείται το, τι συζητάμε. Και κάθε πρωί 8 και παρατέταρτο αυτό που κάνουμε σήμερα κάθε μέρα.
3: Εδώ, ναι. Συμπάρχει νέους 4 στιγμές σε όλη την ημέρα. Το μεσημεράκι στο μαγκαζίνο.
1: Το βράδυ στο μαγκαζίνο και στις 12 παρατέταρτο.
3: 12 παρά κλείνουμε.
0: Ναι, είμαστε μπαλαδόροι εμείς.
1: Ναι.
3: Και τηλεοπτικά, εκτός από όλα τα παιχνίδια, γενικότερα στην ΕΡΤ, αλλά περισσότερο ΕΡΤ 2 Sports, θα υπάρχουν και ακουμπές, έτσι πριν και μετά. Και θα όλα τα υπόλοιπα, τα social, τα πάω, ό,τι υπάρχει πλέον για να ανακαλυφθεί, θα υπάρχει παντού Μουντιάλ, η σφραγίδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια,
1: πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Σαρώνουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, καλή αρχή.
1: Να είσαι καλά. Καλή αρχή.
0: Ναι, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία σε ποιον? Στις ομάδες μας.
0: Και στην ΕΡΤ.
1: Και στην ΕΡΤ, ναι, ναι. Κύριε Γιώργο, το θέμα του πώς επικοινωνείτε κάτι, ακόμη και του μηνύματος που στέλνετε, δεν μιλάω καν για το πώς συναναστρέφεστε και μιλάτε, είναι και θέμα αγωγής. Γεια σας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο, που λέει: είμαστε χαλασμένος λαός. Δεν μ' αρέσει που το γράφω. Όλοι εκμεταλλευόμαστε όλους. Και αυτό είναι, φοβάμαι, η αλήθεια, λέει ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο. Δεν φίλος μας ο Γιώργος από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεσαι να πεις για την κίνηση.
0: Ναι.
1: Στην Εγνατία έχει λίγη κίνηση, κανένα σύννεφο, 24 βαθμούς και στέλνει φιλιά στη μαμά στον αδελφό του και χαιρετισμού στην πατρίδα του την Πτολεμαϊδα.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Πες τώρα την κίνηση στην Αθήνα.
0: Τι, θέλετε?
1: Γιατί? Γιατί να μην θέλουμε?
0: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από το ύψος λεωφόρου Αθηνών και στα δύο ρεύματα, έτσι, από πάνω από τη μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει ένα τροχαίο στο, λίγο πριν τη Λένορμαν, να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα η παραλία δεν είναι το ίδιο χάλι όπως ήταν χτες, η παραλιακή. Έχει κάτι προβληματάκια στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της, λίγο μετά την Αμφιθέας, και στο ύψος της, λίγο πριν φτάσει στην Αμφιθέας, όπως πηγαίνεις προς Γλυφάδα, για παράδειγμα. Για να το πω. Αυτά είναι όμως τα προβληματάκια που υπάρχουν σήμερα στην παραλιακή.
1: Εντάξει, λίγα πράγματα.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Ναι,
0: όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην Κρού, στο ρεύμα προς το κέντρο, προς το ρεύμα ανόδου δηλαδή, πριν από το Νέο Κόσμο, και φτάνει μέχρι και το Σύνταγμα. Πάνω, ανεβαίνεις, πας ευθεία, φτάνει Σύνταγμα, κίνηση, πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Η Πανεπιστημίου είναι καλή όμως, η Σταδίου επίσης είναι καλή ακόμα, δεν έχει δηλαδή προβλήματα. Η Κηφισίας, πολύ μεγάλα προβλήματα, και στα δύο ρεύματα.
1: Κρίμα.
0: Είναι δηλαδή... Από το μόνο κομμάτι που είναι καθαρό είναι στον παράθυρο Μαρουσίου, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα και προς τα κάτω και προς τα πάνω από πριν. Έτσι, από το Χαλάνδη, πιο πριν από το Χαλάνδη.
1: Αυτό, τι σημαίνει πιο πάνω? Είναι σαν το GPS που βγαίνει και
0: όχι,
1: σου λέει
0: όχι.
1: Κινηθείτε ανατολικά.
0: Όχι.
1: Άμα ήξερα να κινηθώ ανατολικά, κουκλίτσα μου.
0: Θέλω να πω ότι στην άνοδο της Κηφισίας,
1: ναι,
0: από το ύψος της Ριζαρίου, ας πούμε,
1: μπράβο,
0: μέχρι το δαχτυλίδι είναι μια χαρά. Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που είναι μια χαρά. Αυτό. Η Αττική Οδός είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Προλαβαίνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα την πω γρήγορα.
1: Ο Γιώργος έχει αιρετική άποψη για τους ποδοσφαιριστές. Λέει είναι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι πληρώνονται αδρά και το Μουντιάλ είναι κάθε 4 χρόνια. Ναι, θα κουραστούν, αλλά είναι μια δυσκολία του επαγγέλματος.
0: Εντάξει, γι' αυτό παίρνουν καλή μπάλα.
1: Γι' αυτό παίρνουν 5 εκατομμύρια, ας πούμε το.
0: Ναι, θέλουμε να βλέπουμε καλή μπάλα. Όταν είναι ο άλλος εξοδομένος, δεν μπορείς να βλέπεις καλή μπάλα. Ούτε θα δεις το πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο. Ούτε
1: πες Θεσσαλονίκη, παιδάκι μου.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει την συγκεκριμένη την κίνηση που ξέρουμε στην περιφερειακή. Είναι ένα ατύχημα στο ύψος

0: Τριανδρίας, να ξέρετε. Τα δάχτυλα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Atheist Radio 105,8. Ακολουθούν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας, όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφέρεια Αμνών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Ερτ Ιωάννινα.
4: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
5: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα. Ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

Πάρ' το άλλο στην αίρα Ιωαννίνων, στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM, διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Καλημέρα σε όλους. Αργύρη, Άντα, Έρικα, Βαγγέλη, Θοδωρή και στους υπόλοιπους της γραμμής. Πέμπτη 11 Ιουνίου και η επικαιρότητα θυμίζει εκείνα τα παζλ που κάθε κομμάτι μοιάζει διαφορετικό. Στο τέλος όμως σχηματίζει μια μεγάλη εικόνα. Εικόνα της Σπύρου, της χώρας, της Ευρώπης και ενός κόσμου που αλλάζει με ταχύτητα. Για σήμερα στην Ήπειρο προβλέπεται βελτιωμένος καιρός σε σχέση με τα έντονα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η πρόγνωση έρχεται μετά τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε χθες στα Γιάννα και άλλες περιοχές της Σπύρου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Η έντονη χαλαζόπτωση στο λεκανοπέδιο είχε πολλές ζημιές. Πλημμυρισμένοι χώροι, ζημιές σε κτίρια, πτώσεις υποδομών και σοβαρές φθορές σε οχήματα και τζάμια από το μεγάλο χαλάζι. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ χρειάστηκαν παρεμβάσεις των δημοτικών συνεργείων για την αποκατάσταση προβλημάτων και την απομάκρυνση φερτών υλικών. Παρά την πρόσκαιρη βελτίωση, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η ατμοσφαιρική αστάθεια ακόμη δεν έχει εξαλειφθεί. Κυρίες και κύριοι, 11 Ιουνίου 2013, μια ημερομηνία που χαρακτηρίστηκε βαθιά στη μνήμη όσων υπηρετούσαμε τότε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Με μια ευνηδιαστική κυβερνητική απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά, η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση σύγγισε. Οι οθόνες μαύρισαν, αλλά οι φωνές μας δεν σώπασαν. Για μας τη ΣΕΡΤ εκείνη η νύχτα δεν ήταν απλώς ένα διοικητικό μέτρο, αλλά μια πράξη βίαιης διακοπής της ενημέρωσης, της πολιτιστικής μνήμης και της δημόσιας αποστολής που υπηρετούσαμε. Χιλιάδες εργαζόμενοι βρεθήκαμε ξαφνικά χωρίς εργασία. Όμως κρατήσαμε τα μικρόφωνα ανοιχτά, τα στούντιο ζωντανά και θαρώ την αξιοπρέπειά μας όρθια. 13 χρόνια μετά η πληγή παραμένει υπενθύμηση ότι η δημοκρατία δοκιμάζεται όταν φημώνεται η δημόσια φωνή. Το μαύρο στις οθόνες έγινε σύμβολο αντίστασης, αλληλεγγύης και αγώνα και απέδειξε πως η ΕΡΤ δεν ήταν μόνο ένα κτίριο ή ένας οργανισμός. Ήταν οι άνθρωποι της και βέβαια η κοινωνία που στάθηκε δίπλα της. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Ήπειρο, μια περιφέρεια με μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως λέω συνεχώς, με φυσικό πλούτο, πολιτισμό, ιστορία, ανθρώπους, με πείσμα και δημιουργικότητα. Μια περιφέρεια που ταυτόχρονα κουβαλά το βάρος της Γύρετς, της Ερήμου, της Υπαίθρου και της Φυγής των Νέων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Περιφερειακή Παράταξη Κοινό των Υπηρετών παρουσιάζει μια πρόταση 7 σημείων για την αναζωογόνηση της Υπαίθρου. Η πρόταση ανοίγει μια συζήτηση που αφορά το μέλλον ολόκληρης της περιφέρειας, κίνητρα εγκατάσταση νέων κατοίκων, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας και παιδείας, καλύτερες υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και νέες μορφές τοπικής διακυβέρνησης. Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή αγγίζει την καθημερινότητα. Κάθε κλειστό σχολείο, κάθε έργο σπίτι, κάθε χωριό που βλέπει τον πληθυσμό του να μειώνεται αποτελεί μια μικρή υπενθύμηση ότι η δημογραφική πρόκληση βρίσκεται ήδη εδώ. Ταυτόχρονα, κάθε νέα οικογένεια που αποφασίζει να επιστρέψει στην Ήπειρο, κάθε μικρή επιχείρηση που ανοίγει, κάθε παραγωγός που επενδύει στον τόπο του, αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην εγκατάλειψη. Mm-hmm.
Από τη δημογραφία περνάμε στην υγεία. Ένα πεδίο όπου τα προβλήματα εμφανίζονται με τον πιο άμεσο τρόπο. Οι γιατροί των νοσοκομείων της Ηπείρου περιγράφουν μια κατάσταση συνεχών μετακινήσεων προσωπικού. Αναισθησιολόγοι, χειρουργοί, παθολόγοι, ακτινολόγοι, εντατικολόγοι καλούνται να καλύψουν ανάγκες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Το αποτέλεσμα θυμίζει ένα τεράστιο ανθρώπινο πάζλο που οι ίδιες ειδικότητες μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλυφθούν κενά. Οι διοικήσεις προσπαθούν να κρατήσουν όρθιες τις δομές. Οι γιατροί καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις. Και οι πολίτες αναρωτιούνται πόσο σταθερό μπορεί να παραμείνει ένα σύστημα που λειτουργεί διαρκώς με προσωρινές λύσεις. Και ενώ η συζήτηση για την οικία βρίσκεται σε εξέλιξη, μια νέα παρέμβαση έρχεται από τον βουλευτή Ιωαννίνο του Πασόκ, Γιάννη Τσίμαρη. Αφορμή η έκθεση του ΙΟΒΕ για τις ανισότητες στην υγεία. Τα στοιχεία φωτίζουν μια πραγματικότητα που επηρεάζει χιλιάδες νοικοκυριά. Οι οικονομικές δυνατότητες συνεχίζουν να επηρεάζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ενώ η περιφέρεια εξακολουθεί να αναζητά ισχυρότερη θωράκιση. Και προφανώς η συζήτηση αυτή συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής στην Ήπειρο. Ένας νέος άνθρωπος που σκέφτεται να εγκατασταθεί σε ένα ορεινό χωριό θέλει να γνωρίζει ότι υπάρχει γιατρός, σχολείο, συγκοινωνία, διαδίκτυο και ένα αίσθημα ασφάλειας, ρε αδερφέ, για την οικογένειά του. Η ανάπτυξη και η υγεία αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο ίδιο πλαίσιο αναπτυξιακών προσδοκιών εντάσσεται και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Ήπειρου. Ένα φιλόδοξο σχέδιο που ξεπερνά τα 108 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει δεκάδες παρεμβάσεις σε πολιτισμό, τουρισμό, επιχειρηματικότητα και ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Νικόπολη, η Δοδόνητανα, η Κόνιτσα, το Σιράκο, το Σούλι, ο Αχαίροντας βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής, μόνο που οι αριθμοί δείχνουν ότι η υλοποίηση κινείται με βήματα πιο αργά από όσα θα επιθυμούσαν οι τοπικές κοινωνίες. Και εδώ εμφανίζεται το κλασικό ελληνικό ερώτημα. Πόσο γρήγορα μπορεί να μετατραπεί μια εξαγγελία σε έργο, πόσο σύντομα μπορούν τα κονδύλια να γίνουν εργοτάξια, οι μελέτες να μετατραπούν σε υποδομές και οι σχεδιασμοί να γίνουν θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή όμως ένα άλλο θέμα προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα Τζουμέρκ. Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή των Θεοδωριάνων ανοίγει ξανά την συζήτηση για την ισορροπία ανάμεσα στην ενεργειακή μετάβαση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το αλπικό τόπιο, οι ζώνες Natura. Η ιστορική σημασία της περιοχής και η τοπική κτηνοτροφία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο. Οι κάτοικοι παρακολουθούν τις εξελίξεις με αυξημένο ενδιαφέρον και οι τοπικοί φορείς ζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η συζήτηση για την ενέργεια αποκτά έτσι μια πολύ ανθρώπινη διάσταση. Κάθε περιοχή αναζητά το δικό της σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη, την προστασία του τοπίου και την διατήρηση της ταυτότητάς της. Και καθώς μιλάμε για υποδομές και ανάπτυξη, μια ακόμη είδηση έρχεται από τα σύνορα. Ξεκινούν οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς. Η σημαντικότερη χερσαία πύλη εισόδου της Ηπείρου μπαίνει σε τροχιά εξυγχρονισμού. Η Κακαβιά αποτελεί πολλά περισσότερα από ένα συνοριακό πέρασμα. Είναι η πρώτη εικόνα που συναντούν χιλιάδες επισκέπτες, επαγγελματίες και ταξιδιώτες. Ένας κόμβος οικονομικής δραστηριότητας και επικοινωνίας. Η βελτίωση των οικοδομών της συνδέεται άμεσα με την εξωστρέφεια της περιφέρειας. Στο ίδιο κλίμα αναβάθμισης, ο Δήμος Ζηρού προχωρά στην ανακαίνιση του Πνευματικού Κέντρου Φιλιππιάδας, ένα έργο που συνδέει την πολιτιστική ζωή με την καθημερινότητα των πολιτών και υπενθυμίζει ότι οι τοπικές κοινωνίες χρειάζονται χώρους συνάντησης, δημιουργίας και συμμετοχής.

Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της σημερινής ταυτότητας της μέρας. Μια διαδρομή από την Ήπεθρο και την υγεία μέχρι τις υποδομές, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. Λοιπόν, μια μουσική ανάπαυλα, Αργύρη, και επιστρέφουμε.

λέω για την κτηνοτροφία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι είναι ομάδες, βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας των περιορισμών στις μετακινήσεις των κοπαδιών προς τους θερινούς βοσκότοπους. Το θέμα έφτασε στη Βουλή μετά από παρέμβαση του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ενώ μεταφέρθηκε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω σχετικής ερώτησης του ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου. Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση φωτίζει μια διαχρονική πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου. Η κτηνοτροφία δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή και για άλλες περιοχές. Αποτελεί στοιχείο πολιτισμού, παράδοσης και κοινωνικής συνοχής. Οι εποχικές μετακινήσεις προς τα βουνά αποτελούν πρακτική αιών. Συνεχίζει να καθορίζει τον κύκλο ζωής πολλών περιοχών. Όταν οι συνθήκες αλλάζουν, οι συνέπειες διαχέονται σε ολόκληρη την τοπική οικονομία και κοινωνία. Από το παραγωγό μέχρι τον έμπορο ζωοτροφών, από τα τυροκομεία μέχρι τις επιχειρήσεις μεταφορών. Και από την ελληνική ύπαιθρο περνάμε στην διεθνή σκηνή. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να προκαλούν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, του αξιοτίμου κυρίου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, ανεβάζουν περισσότερο τους τόνους σε μια ήδη ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο. Μετά την εκεχηρία κάποιων ημερών, από χθες το ξημέρωμα έχουμε νέες επιθέσεις εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές. Και βέβαια η ένταση στην περιοχή έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα γεωπολιτικά σύνορα. Οι αγορές ενέργειας, οι μεταφορές, το διεθνές εμπόριο και η παγκόσμια οικονομία παρακολουθούν κάθε εξέλιξη με ιδιαίτερη πρόσοχη. Και δεν χρειάζεται να ακούσεις ειδήσεις για το πώς είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αρκεί να δεις και μόνο τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είναι τόσο ευαίσθητες, σε κάθε φορά που συμβαίνει οτιδήποτε επηρεάζονται από την κατάσταση. Το κλείσιμο θαλάσσιων διαδρομών, οι αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αέριου και η αβεβαιότητα στις επενδύσεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένης προσοχής για κυβερνήσεις, φυσικά και για επιχειρήσεις. Η Ευρώπη από τη γωνία της παρακολουθεί τις εξελίξεις, γνωρίζοντας από πρόσφατη εμπειρία πόσο γρήγορα μια ενεργειακή αναταραχή μπορεί να μεταφερθεί στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι αναλυτές μιλούν για υψηλότερο ενεργειακό κόστος, μεγαλύτερη προσοχή στις δημόσιες δαπάνες και πιο συγκρατημένες προβλέψεις ανάπτυξης. Οι οικονομίες της Ευρωζώνης αναζητούν νέα ισορροπία σε ένα περιβάλλον που παραμένει ρευστό. Κάθε διεθνής κρίση υπενθυμίζει πόσο αλληλένδετος έχει γίνει ο κόσμος. Σε ένα γεγονός, ας πούμε, στα στενά του Ιράν, στα αποκαλούμενα στενά του Ορμούς, μπορεί και επηρεάζει την τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα. Μια αναταραχή στις διεθνείς αγορές μπορεί να υπονομεύσει τις επενδύσεις σε μια μικρή περιφερειακή οικονομία. Μια γεωπολιτική ένταση μπορεί να μεταφερθεί στα νοικοκυριά μέσα από το λογαριασμό του ρεύματος. Και ενώ η διεθνής επικαιρότητα κυριαρχεί στο ιστορικό της χώρας, ξεκινά μια ακόμα σημαντική θεσμική διαδικασία, η συζήτηση για τη στεγματική αναθεώρηση. Η Βουλή εισήλθε από χθες σε μια διαδικασία που αφορά τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη της χώρας. Οι πολιτικές δυνάμεις προσέρχονται με διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικές ερμηνείες για το ποιες αλλαγές χρειάζεται το πολιτικό σύστημα. Οι στελεχματικές συζητήσεις νομίζω ότι έχουν πάντοτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο παιχνιδιού, τη λειτουργία των θεσμών και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η δημόσια ζωή. Αποτελούν δε μια ευκαιρία για ευρύτερο προβληματισμό γύρω από τη δημοκρατία, τη λογοδοσία και τη σχέση πολιτείας και πολίτη. Κλείνοντας αυτή την αναφορά, λέω ότι αξίζει να σταθούμε σε μια κοινή γραμμή που ενώνει όλες τις ειδήσεις που παραθέσαμε. Η Ήπειρος αναζητά νέους κατοίκους και καλύτερες υποδομές. Τα νοσοκομεία αναζητούν

προσωπικού και σταθερότητα. Οι κτηνοτρόφοι επιδιώκουν λύσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Η Ευρώπη θέλει ενεργειακή ασφάλεια. Οι θεσμοί διερευνούν νέες ισορροπίες και σε κάθε επίπεδο, το μικρό χωρικό, μέχρι τις διεθνείς αγορές, η λέξη που επανέρχεται είναι μία, προσαρμογή. Δηλαδή, η ικανότητα να σχεδιάζει το επόμενο βήμα πριν οι εξελίξεις προλάβουν. Και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής. Να μετατρέπουμε τις δυσκολίες σε αφορμές σχεδιασμού, τις κρίσεις σε ευκαιρίες ανασύνταξης και τις μεγάλες συζητήσεις σε πρακτικές λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Αργύρη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικοτραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πάρτε αλλιώς από την αίρα Ιωαννίνων στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντήμα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για την οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε για δείκτες ανάπτυξης, ποσοστά, δημοσιονομικά μεγέθη, επενδύσεις, αύξηση μισθών και πληθωρισμό. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν αναμφίβολα σημαντικά εργαλεία για την αποτύπωση της πορείας μιας οικονομίας και συχνά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την κατάσταση της χώρας. Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν οι πολίτες, τα νοικοκυριά, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις που καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες οικονομικές απαιτήσεις. Γι' αυτό και το κρίσιμο ερώτημα είναι μόνο αν αυξάνεται το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ή αν βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες. Το πραγματικό ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτή η ανάπτυξη μεταφέρεται στην κοινωνία και βελτιώνει ουσιαστικά το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Φτάνουν οι αυξήσεις της παραγωγής και της κερδοφορίας στις τοπικές κοινωνίες. Ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών. Μπορούν οι νέοι να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και ποια είναι η εικόνα της τοπικής οικονομίας εκεί όπου η καθημερινότητα των πολιτών συναντά τις πραγματικές συνέπειες των οικονομικών πολιτικών. Για όλα αυτά τα ζητήματα αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία θα φιλοξενήσουμε σε λίγο τον οικονομολόγο και φοροτεχνικό Βασίλη Μαγκούτη και θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τους οικονομικούς δείκτες και βέβαια να εξετάσουμε τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς και να δούμε αν η εικόνα που παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία αντανακλά την πραγματικότητα βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Μέχρι όμως να συνδεθούμε μαζί του, επειδή πρόκειψε ένα ζήτημα, μια μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Αργύρη.

0: Ιωάννινα.
1: Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη Μαγκούτη, όπως είπα και πριν, οικονομολόγο φόρο τεχνικό, που είχε κατά διαστήματα σχέσεις και με το επιμελητήριο, στέλεχος στη διοίκηση του επιμελητήριου και, εν πάση περιπτώσει, ένα άνθρωπο που δραστηριοποιείται και γνωρίζει την τοπική αγορά και την τοπική οικονομία. Καλημέρα, Βασίλη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για όλα αυτά τα μεγέθη τα οποία ακούμε, για τις αυξήσεις στο ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, την αύξηση των δημοσίων εσόδων κτλ. Και έθετα το ερώτημα, αν όλα αυτά τα μεγέθη, η αύξηση δηλαδή του ΑΕΠ κτλ. Φτάνει στους πολίτες, στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις. Και έλεγα επίσης, αν μπορούν οι νέοι με αυτό το καθεστώς να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε με την εικόνα της τοπικής οικονομίας, έτσι όπως εσύ την εισπράττεις και την βιώνεις μέσα από την καθημερινότητα των πολιτών. Για πες μας, λοιπόν.
2: Τι να σας πω, είναι εμφανές το τι γίνεται στην τοπική κοινωνία. Καταρχάς, έχουμε το χώρο της εστίασης, όπου είναι εμφανής
1: η μείωση του τζίρου. Το είδα σε ανάρτηση της Ελστάτ, ναι.
2: Ναι, όχι μόνο η μείωση του τζίρου, αλλά και η μείωση και των θαμώνων, να το πω έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον δεν βγαίνει έξω. Όπου και να το δούμε, με κλειστά μαγαζιά, δηλαδή στην πόλη της Άρτας συγκεκριμένα, χτες που ήταν Τετάρτη, κεντρικά μαγαζιά ήταν κλειστά. Έχουμε δηλαδή, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για την τοπική κοινωνία. Και υπάρχουν οι λόγοι, οι οποίοι είναι εμφανείς και οι λόγοι, έχουμε ανατιμήσει σε όλα τα και τα βασικά είδη διατροφής και γενικότερα σε όλη την οικονομία. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός προχθές 5,2%, το οποίο είναι εξαιρετικά μεγάλο νούμερο. Αν θεωρήσουμε ότι ο δείκτης του πληθωρισμού συλλέγεται από ένα καλάθι, το οποίο υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία βέβαια δεν καταναλώνται όλα από τα νοικοκυριά. Θεωρώ ότι στα βασικά είδη διατροφής οι συντελεστές είναι πάρα πολύ μεγάλοι και αυτό επιβαρύνει βέβαια και τα νοικοκυριά, και όχι μόνο τους νέους, αλλά και τους μεγάλους και συνταξιούχους και τις μικρές επιχειρήσεις. Κανένας δεν μένει αλόβητος από αυτή την κρίση.
1: Ταυτόχρονα, Βασίλη, ακούμε και για υπερπλεονάσματα. Τι συμβαίνει αυτό ακριβώς για την οικονομία? Στα δημόσια έσοδα εννοώ υπερπλεονάσματα.
2: Πραγματικά, οι φόροι που εισπράχθηκαν σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό φέτος το τετράμινο ήταν 22.664 εκατομμύρια. Περισσότερα, 664 εκατομμύρια περισσότερα, 22.009 εκατομμύρια ήταν για το 25, εισπράχθηκαν. Αυτό σημαίνει, η υπερφορολόγηση σημαίνει αφαίρεση και άλλου και άλλης ρευστότητας από την αγορά, την οποία τόσο έχει ανάγκη. Πραγματικά, δεν ξέρω τι γίνεται, οι πληροφορίες που έχω από τη Γερμανία, εκεί είχαμε μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 7%. Ήταν μια προσπάθεια τόνωσης της γερμανικής εστίασης, γιατί έβλεπαν ότι κάποια μαγαζιά κλείνανε με γοργό ρυθμό. Πάρθηκαν κάποια μέτρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν βλέπουμε αντίστοιχα μέτρα. Και δεν βλέπω πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και οι επαγγελματίες, αλλά κατά συνέπεια και όλοι οι καταναλωτές, την παρούσα κατάσταση.
1: Η Ήπειρος και η Άρτα ειδικότερα έχουν μεγάλη σχέση, θα έλεγα εξάρτηση, από τον πρωτογενή τομέα. Πώς πάνε τα πράγματα σε αυτή την παραγωγή, σε αυτό το κλάδο της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας?
2: Εκεί έχουμε το πρόβλημα του κόστους για τους αγρότες, που με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν είδαμε τρομερές αυξήσεις, δηλαδή πάνω από 30% στα φυτοφάρμακα και σε όλα τα γεωπονικά είδη με το καλημέρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι η επιβάρυνση του κόστους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν σε αυτό προσθέσουμε ότι η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, και όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια και στην Ευρώπη, ότι η απορρόφηση των αγροτικών προϊόντων θα είναι μικρότερη, γιατί βέβαια δεν υπάρχουν τα χρήματα για να αγοραστούν στις ίδιες τιμές τα προϊόντα, καταλαβαίνετε ότι οι παραγωγοί μας θα συμπιεστούν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να να έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις και για αυτούς.
1: Επίσης μια πνοή, οικονομική πνοή για την περιοχή είναι και ο τουρισμός. Και επειδή γνωρίζω ότι δραστηριοποιήσει και επαγγελματικά στον χώρο αυτό, πώς πάνε τα πράγματα φέτος, τι αναμένουμε δηλαδή? Αρχικά ελέγχθη ότι θα ήταν αυξημένο το τουριστικό ρεύμα. Στη συνέχεια άρχισε να γίνεται μια αναθεώρηση αυτής της εκτίμησης. Αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα φέτος?
2: Ναι, δεν είναι αισιόδοξα, δεν είναι ούτε με τα επίσημα τα στοιχεία. Ήδη η κίνηση στο πρώτο τετράμινο στο αεροδρόμιο του Ακτίου είναι μειωμένη κατά 4,5%, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν προβλήματα και στις κρατήσεις για το καλοκαίρι, οπότε και εκεί βλέπουμε και ακυρώσεις, αλλά βλέπουμε και μεγάλη συμπίεση των τιμών, βλέπουμε μεγάλο παζάρι από τους Έλληνες και από τους ξένους τουρίστες που θα επισκεφτούν τη χώρα μας. Βλέπουμε πολύ μεγάλο παζάρι στις τιμές. Οπότε δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα κυλήσουμε ομαλά σαν τουριστική σεζόν.
1: Πιστεύεις δηλαδή, εκτιμάς ότι θα έχουμε μειωμένο τουριστικό ρεύμα φέτος σε σχέση με πέρσι?
2: Ναι, είναι γεγονός. Θεωρώ ότι και από άλλες περιοχές που ακούμε. Πέρσι βέβαια είχαμε και μείωση και σε μεγάλες τουριστικές αγορές, όπως ήταν η Σαντορίνη, Μύκονος, η Ρόδος. Φέτος πιστεύω ότι θα εξαπλωθεί αυτή η κρίση και στις υπόλοιπες αγορές της Ελλάδος και στη δικιά μας περιοχή.
1: Μάλιστα. Και επειδή είσαι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τι κάνετε αλήθεια? Άκουσα ότι ήδη δέχεστε αιτήσεις υποψηφίων βουλευτών κτλ. Σε τι κατάσταση είναι το τοπικό ΠΑΣΟΚ, τι σχεδιάζετε και αν όντως υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή ως υποψήφοι στις εκλογές?
2: Πράγματι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις υποψηφιότητες των βουλευτών μας. Η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη. Θεωρώ ότι είναι παραπάνω από το μέτρο αυτό που ζητάμε. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολη η κατάληψη της μίας έδρας στην Άρτα. Θεωρώ όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η φωνή της λογικής σε όλα τα κόμματα. Έχουμε μια πολιτική η οποία θέλει να αλλάξει την κοινωνία, θέλει να προσφέρει στην κοινωνία, θέλει να προσφέρει στον πολίτη. Θεωρώ ότι θα μας ακολουθήσουν, θα μας ακούσουν οι πολίτες και θα μας ακολουθήσουν και στις κάλπες.
1: Μέχρι τώρα πόσες υποψηφιότητες έχετε δεχθεί?
2: Μπορώ να το πω αυτό τον αριθμό, είναι πάνω από 7.
1: Μάλιστα. Και πότε κλείνει αυτή η πλατφόρμα υποβολής ενδιαφέροντος?
2: Νομίζω λίγο πριν τις εκλογές, όποτε θα γίνουν αυτές. Θεωρώ ότι δεν έχει καλύξει ακόμα.
1: Και μιας και το έφερε η κουβέντα, θεωρείς ότι θα υπάρξουν άμεσα εκλογές?
2: Πιστεύω ότι η καλύτερη εποχή για την κυβέρνηση για να γίνουν εκλογές είναι περίπου Σεπτέμβριο με αρχές Οκτώβριο. Γιατί από τις 15 Οκτωβρίου που θα αρχίσει το πετρέλαιο, η αγορά του πετρελαίου και της ξυλίας για τη θέρμανση, το τέτοιο θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους πολίτες γενικότερα και για όλη την οικονομία, αφού θα έχει τελειώσει και η τουριστική σεζόν. Θεωρώ ότι η πιο πιθανή ημερομηνία διενέργειας των εκλογών είναι Σεπτέμβριος με αρχές Οκτώβριο.
1: Μάλιστα. Και στις επικείμενες εκλογές, ποια είναι η στόχευση, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ?
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να πετύχουμε να είμαστε πολύ κοντά σε ποσοστά με τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρούμε ότι αν καταφέρουμε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, γιατί θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, οπότε θα οδηγηθούμε και σε δεύτερες, ενδεχομένως και σε τρίτη εκλογική τέτοια, ούτως ώστε αν καταφέρουμε να πετύχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στη δεύτερη να είμαστε εμείς στο πρώτο κόμμα και να σχηματίσουμε κυβέρνηση.
1: Ωστόσο, Βασίλη, υπάρχει μια βαβέλ, πολυφωνία και διαφορετικές απόψεις ό,τι αφορά τους εκλογικούς στόχους, τις πιθανές ή ενδεχόμενες συνεργασίες κτλ. Ποια ακριβώς είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα ζητήματα αυτά?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να προειδεάσεις πριν τη ενέργεια των εκλογών ότι θα συνεργαστείς με ποιον και σε ποια βάση. Πιστεύω ότι μετά τις εκλογές, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, ο λαός θα δείξει, θα οδηγήσει την κάθε ηγεσία του κάθε κόμματος το τι ακριβώς ζητάει. Δηλαδή η δύναμη του κάθε ενός κόμματος θα δώσει και την δύναμη στο να γίνει μια κυβέρνηση.
1: Θα δείξει ενδεχομένως και την κατεύθυνση, εννοείς, έτσι.
2: Κατεύθυνση. Ναι, και πάνω σε ποια βάση θα γίνει αυτή η συνεργασία. Γιατί άλλο να είσαι παραπάνω, να έχεις πολύ καλό ποσοστό και να μιλάς με ένα άλλο κόμμα από θέση ισχύως, και άλλο να έχεις λιγότερο ποσοστό και να μιλάς από χειρότερη θέση ως προς τη διαπραγμάτευση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας περιμένει, ειδικά εσάς που ασχολείστε με τα κόμματα, που συμμετέχετε ως μέλη και στελέχη και τα λοιπά, ενδεχομένως ένα θερμό καλοκαίρι. Καλή δύναμη, είπα αυτή την έννοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην κατακλείδα να πω ότι διαβάζω πως κλιμακώνεται με γρήγορους ρυθμούς η ένταση στον Περσικό, καθώς η κατάσταση περνάει σε νέα, όπως τη χαρακτηρίζουν, και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων. Και σύμφωνα με τη διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα πλήγματα στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συστήματα επικοινωνιών και αεράμυνας, με την Ουόσιγκτον να υποστηρίζει ότι πρόκειται για επιχειρήσεις αυτοάμυνας απέναντι σε απειλές κατά Αμερικανικών δυνάμεων και της διεθνούς ναυσιπλοείας. Και βέβαια η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να διέλθει θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο. Μάλιστα, οι ιρανικές πηγές ανέφεραν επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων. Την ίδια ώρα, πληροφορίες για εκρήξεις μεταδίδονται από διάφορες περιοχές του νοτιού Ιράν κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό των στενών. Παράλληλα, σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν μετά από ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε χώρους του πόρτου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός στις δηλώσεις του, προειδοποιώντας ότι ο Ιράν θα πληρώσει το τίμημα, ενώ κατηγόρησε την Ιρανική ηγεσία ότι καθυστέρησε να προχωρήσει σε συμφωνία. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία. Δύσκολες μέρες, λοιπόν, εκεί που έδειχναν ότι υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης, φαίνεται να ανατρέπεται. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πρόσκαιρο, ότι δεν θα διαρκέσει και ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, όπως και άλλος βέβαια στην Ουκρανία, μεταξύ των Ουκρανικών και των Ρωσικών δυνάμεων. Αυτά για σήμερα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε. Πάρεξ, να ευχηθούμε καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8. Και όταν λέμε εμείς, ενώ τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο, και τον Κώστα Παπαθεοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και πάω να μαζέψω όρημα ροδάκινα, κύριε Ευαγγέλη. Καλημέρα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντέρης. Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται στην περιοχή της Παιδινής. Η ισχυρή χαλαζόπτωση κάλυψε μέσα σε λίγα λεπτά δρόμους, αυλές και αγροτικές εκτάσεις, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα. Οδηγοί αναγκάστηκαν να μειώσουν ταχύτητα ή να σταματήσουν προσωρινά τα οχήματά τους μέχρι να υποχωρήσει η καταιγίδα. Ανάλογη ήταν η εικόνα στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου οι ασθενείς και επισκέπτες αναζήτησαν καταφυγείο από την έντονη χαλαζόπτωση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή πιθανών ζημιών σε καλλιέργειες, υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες. Δύο σημαντικές συμβάσεις υπέγραψε ο Δημαρχός Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών. Η πρώτη αφορά την αναβάθμιση της περιοχής Νέας Ζωής με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει παρεβάσεις στο δικό δίκτυο, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού LED. Η δεύτερη αφορά στη βελτίωση και επέκταση της οριζόντιας σήμανσης στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων με εργασίες ανανέωσης διαγραμμίσεων, αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων και παρεμβάσεις που ενισχύουν την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια. Οι δύο παρεμβάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση των γειτονιών της πόλης. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού καταγράφηκαν στο Δημοτικό Κοιογολυμπητήριο Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεκταμένες ζημίες στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Δήμο, άγνωστοι εισέβαλαν στο χώρο, προκάλεσαν φθορές και πέταξαν αντικείμενα μέσα στην πισίνα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης. Για το λόγο αυτό, το κολυμπητήριο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης. Ο Δήμος Πρέβεζας έχει ήδη προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων, ενώ διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή επαναλειτουργία της δομής. Σχέδιο 7 αξώνων για την αναζωογόνηση της υπαίθρου της Υπήρου παρουσίαση η Περιφερειακή Παράταξη Κοινότων Υπηρωτών. Όπως επισημαίνεται, οι αγροτικές και ορεινές περιοχές

της περιφέρειας αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις όπως η πληθυσμιακή συρρήκνωση, η γύρανση του πληθυσμού και η υποβάθμιση βασικών υπηρεσιών. Η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη της υγείας και της εκπαίδευσης, την αναβάθμιση των υποδομών και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα, προτείνεται η διοργάνωση ευρείας διαβούλευσης με φορείς και πολίτες, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη περιφερειακή στρατηγική για το μέλλον της Υπαίθρου. Συνολικά 316 κιλά απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από την παραλία της Κορονησίας στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης καθαρισμού. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από τη Eurobank σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση και τη στήριξη του Δήμου Αρταίων. Στη δράση συμμετείχαν εθελοντές και τοπικοί φορείς, συμβάλλοντας στην προστασία ενός ιδιαίτερα σημαντικού οικοσυστήματος του Αμβρακικού κόλπου. Ο Δήμος Αρταίων ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν και επανέλαβαν τη δέσμευσή του να στηρίξει ανάλογες πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής προστασίας και εθελοντισμού. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
6: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
5: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
5: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
7: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: πρωινό ραντάρ. Ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνέ και μέσω διαδικτύου σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίνα που θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η εκπομπή, ξέρετε, θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26510-74371 και 27230. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ελεκτρονική μας διεύθυνση ertioannina@ert.gr. Μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ERT Ioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

το ζήτημα της λειτουργίας των σχολικών αυλών εκτός σχολικού ωραρίου επανήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων έπειτα από πρωτοβουλία πολιτών που συγκέντρωσε εκατοντάδες υπογραφές ζητώντας την ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών και των κατοίκων στους χώρους των σχολείων. Εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας για τις ανοιχτές σχολικές αυλές υποστήριξαν ότι το πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε το προηγούμενο διάστημα σε 9 σχολικές μονάδες δεν συνοδεύτηκε από δημόσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του. Παράλληλα, εξέφρασαν την άποψη ότι η συγκεκριμένη πρακτική οδήγησε στο κλείσιμο σχολικών αυλών που παρέμειναν προσβάσιμες επί σειρά ετών. Ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας Γιάννης Σταύρου τόνισε ότι η ανάγκη για ελεύθερους και ασφαλείς χώρους παιχνιδιού στις γειτονιές παραμένει ισχυρή, επισημένοντας παράλληλα ότι οι ορισμένες σχολικές αυλές έχουν προβλεφθεί ως χώροι συγκέντρωσης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Στέφανος Σύντος, ανέφερε ότι κατά την πιλωτική εφαρμογή ο Δήμος είχε αναλάβει τη φύλαξη και την καθαριότητα των σχολικών χώρων, σημειώνοντας πως υπάρχει πρόθεση επέκτασης του προγράμματος κατά τους θερινούς μήνες, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε την προηγούμενη χρονιά. Κατά τη διάρκεια όμως της συνεδρίασης, εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης υποστήριξαν την ανάγκη αξιολόγησης της περσινής εμπειρίας και διαμόρφωσης ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας των σχολικών αυλών. Παράλληλα, έθεσαν ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε δημόσιους χώρους με πρόβλεψη για τη συντήρηση, την καθαριότητα και την προστασία των εγκαταστάσεων. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Θωμάς Μπαϊκας, ανέφερε ότι υπάρχει μια κοινή αναγνώριση της ανάγκης ύπαρξης ανοιχτών σχολικών αυλών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η λειτουργία τους προϋποθέτει επαρκή μέτρα φύλαξης, καθαριότητας και ασφάλειας. Όπως σημείωσε, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η σταδιακή διερεύνηση του προγράμματος, ώστε να καλύπτονται περισσότερες γειτονιές. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, αποφασίστηκε το θέμα να επαναεξαθεστεί σε επόμενη συνεδρίαση με σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και η πρόταση της πρωτοβουλίας για το άνοιγμα του συνόλου των σχολικών αυλών τέθηκε σε ψηφοφορία, συγκεντρώνοντας τη στήριξη των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα, με τη συζήτηση να τη διαχειρίζεται και για την αξιοποίηση των σχολικών αυλών και αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

Έντονα ήταν τα προβλήματα που καταγράφτηκαν χθες στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το νότιο τμήμα του Λεκανοποδίου το απόγευμα της Πέμπτης. Η κακοκαιρία επηρέασε σειρά εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου με νερά και χαλάζι να συσσωρεύονται σε αίθρια κτηρίων, προκαλώντας δυσχέρειες στη λειτουργία των χώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που τα συστήματα απορροής δεν κατάφεραν να διαχειριστούν το μεγάλο όγκο νερού και πάγου που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σημαντικές φθορές καταγράφηκαν και στο κηλικείο του τμήματος μαθηματικών, όπου πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιά σε τμήματα της κατασκευής προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο χώρο. Τα συνεργεία αναμένονται να προχωρήσουν στην καταγραφή κάποιων ζημιών και στην αποκατάσταση των προβλημάτων που προέκυψαν. Και η χαλαζόπτωση κάλυψε ένα μεγάλο μέρος της Πανεπιστημιούπολης με λευκό στρώμα χαλαζιού, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χειμερινό τοπίο παρά καλοκαιρινές συνθήκες της εποχής. Η εικόνα πάντως που άφησε πίσω ότι η χθεσινή κακοκαιρία στην Πανεπιστημίουπολη Ιωαννίνων δεν αποτελεί μόνο μια καταγραφή ενός ακραίου καιρικού φαινομένου. Αναδεικνύει παράλληλα και το ερώτημα κατά πόσο κρίσιμες δημόσιες υποδομές και είναι επαρκώς προετοιμασμένες να τα αποκριθούν σε φαινόμενα που πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση. Όταν ένας χώρος, όπως ήταν το Πανεπιστήμιο, που φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες φοιτητές, εργαζομένους αλλά και επισκέπτες, αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα απορροής υδάτων και καταγράφει ζημιές σε εγκαταστάσεις μέσα σε λίγα λεπτά, γίνεται σαφές ότι η προσαρμογή στις νέες αυτές κλιματικές συνθήκες δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, αλλά είναι άμεση ανάγκη.

Νεομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβουλίο Ιωαννίνων επανέλαβε τη διεκδίκηση της πλήρους παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου Φελισσαρίου στο Δήμο, με στόχο τη διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα του χώρου, αλλά και τη δημιουργία ενός εκτεκταμένου αστικού πάρκου. Το θέμα συζητήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία πολιτών και από συλλόγους, οι οποίοι ζήτησαν να διασφαλιστεί ότι η έκταση θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία ως ελεύθερος χώρος πρασίνου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε ευρεία συμφωνία μεταξύ Δημοτικής Αρχής και παρατάξεων της αντιπολίτευσης ως προς το βασικό στόχο της παραχώρησης, ενώ κατατέθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τη στρατηγική διεκδίκηση και τις μελλοντικές χρήσεις του χώρου. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων στη συνεδρίαση, Θωμάς Μπέκας, επανέλαβε τη θέση της Δημοτικής Αρχής, ότι η έκταση πρέπει να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου και να αξιοποιηθεί κυρίως ως χώρος πρασίνου. Παράλληλα, σημείωσε ότι στο υποεκπώνησο τοπικό πολυοδομικό σχέδιο έχει ήδη ενσωματωθεί η πρόταση χαρακτηρισμού του Βελισσαρίου ως πάρκου, με στόχο τη θεσμική κατοχήρωση του χαρακτήρα του. Από την πλευρά τους, οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων υποστήριξαν την ανάγκη διατήρησης του χώρου προς όφελος της πόλης, προτείνοντας διαφορετικά μοντέλα αξιοποίησης που περιλαμβάνουν ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτικές χρήσεις και κοινοφιλείς υποδομές, με βασική προϋπόθεση τη διατήρηση του πράσινου χαρακτήρα της έκτασης. Κατά τη συζήτηση, επισημάνθηκε επίσης η ιστορική και πολυοδομική σημασία του χώρου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις παλαιότερες προβλέψεις χωροταξικών σχεδίων που αντιμετωπίζουν την περιοχή ως ενδυνάμει πνεύμονα πρασίνου για τα Ιωάννινα. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την έκδοση ομόφωνο ψηφίσματος, μέσω του οποίου το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την παραχώρηση του συνόλου της έκτασης στο Δήμο, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας μεγάλος ελεύθερος δημόσιος χώρος που θα καλύπτει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της πόλης. Το Βελισσάριο δεν είναι απλώς ένα ακόμη ακίνητο προς αξιοποίηση. Πρόκειται για μία από τις τελευταίες μεγάλες, αλλά και ίσως για τη σημαντικότερη πολυοδομική εκκρεμότητα της πόλης. Η ομόφωνη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί σε μία εποχή έντονων πολιτικών ανταπαραθέσεων καταγράφεται η κοινή θέση γύρω από ένα στρατηγικό στόχο. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν η πόλη θέλει το Βελισσάριο ως πάρκο. Σε αυτό φαίνεται να συμφωνούν σχεδόν όλοι. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα μετατραπεί αυτή η ομοφωνία σε αποτελεσματική διεκδίκηση απέναντι στην κεντρική διοίκηση. Ας περάσουμε και στη Φιλιππιάδα. Στην υπογραφή της σύμβασης που έγινε και την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του Πνευματικού Κέντρου Φιλιππιάδας, προχώρησε ο Δήμος ζούντας το δρόμο για την έναρξη εργασιών σε μία από τις βασικές πολιτιστικές και κοινωνικές υποδομές της περιοχής. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 175.000 ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκληρού από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών πόρων που αποδίδονται σε Δήμους οι οποίοι συμμετέχουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Η ένταξη της παρέμβασης στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου είχε εγκριθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ μετά διαγνωστικής διαδικασίας ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο Λάμπρος Γεωργούλας. Η σύμβαση αφορά έργο με προϋπολογισμό μελέτης 141.000 ευρώ, με τον ανάδοχο να προσφέρει έκπτωση κάπου στο 20% επί το τιμό του τιμολογίου της μελέτης. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο κτίριο στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας, στην ενεργειακή απόδοση, τη συνολική εικόνα των εγκαταστάσεων. Με την ολοκλήρωση του έργου, το Πνευματικό Κέντρο αναμένεται να διαθέτει αναβανάγκες πολιτιστικών συλλόγων, φορέων και πολιτών της ευρύτερης περιοχής. Η Δημοτική Αρχή εκτιμάει ότι η αναβάθμιση θα ενισχύσει το ρόλο του Πνευματικού Κέντρου ως σημείο αναφοράς για τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της Φιλιππιάδας, προσφέροντας ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και δράσεων. Πραγματικά πρόκειται για ένα έργο που μπορεί να μην έχει το μέγεθος άλλων μεγάλων παρεμβάσεων για την καθημερινότητα ανωνίας. Τα πνευματικά κέντρα στις επαρχιακές πόλεις αποτελούν συχνά το βασικό χώρο συνάντησης συλλόγων, πολιτιστικών φορέων αλλά και πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πηγή χρηματοδότησης του έργου. Οι πόροι προέρχονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δηλαδή από τα αποδυτικά κονδύλια τοπικές κοινωνίες μέσω έργων υποδομής.
Η ουσία είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές μετατρέπονται σε απτά έργα και βελτιώνουν τις δημόσιες υποδομές και αφήνουν μόνιμο αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

την έκδοση του ομόφωνου ψηφίσματος υπέρ της διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των κέντρων πρόληψης, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, χθες που συνεδρίαζε με όλα τα άλλα που σας αναφέραμε, και εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον των δομών μετά τη λήξη των υφιστάμενων προγραμματικών συμβάσεων το 2027. Η εισήγηση κατατέθηκε από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Σοφία Μαρκούλα, η οποία υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κέντρα πρόληψης στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, στην πρόληψη των εξαρτήσεων αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση, οι δομές αυτές έχουν αναπτύξει πολυετή δράση σε σχολεία, οικογένειες, νέους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας υπηρεσίες πρόληψης και υποστήριξης στο τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη διεθνή αναγνώριση του έργου τους, καθώς και στην ευρεία κοινωνική αποδοχή που απολαμβάνουν. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο υποβάθμισης, συρρήκνωσης ή κατάργησης των κέντρων πρόληψης που ζητά από την πολιτεία να προχωρήσει σε νομοθετική κατοχήρωση της συνέχισης της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή χρηματοδότηση και επαρκές ανθρώπινο δυναμικό. Μέσω του ψηφίσματος, ο Δήμος Ιωαννιτών καλεί επίσης το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό διάλογο με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εργαζομένους, την επιστημονική κοινότητα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου πλαισίου πρόληψης για τα επόμενα χρόνια. Το ψήφισμα θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία και στους θεσμικούς φορείς της αυτοδιοίκησης, με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης των δομών πρόληψης σε όλη τη χώρα. Να ξέρετε ότι πρόκειται για ένα θέμα που πραγματικά ξεπερνά τα στενά όρια της αυτοδιοίκησης και αγγίζει το πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής. Τα κέντρα πρόληψης δεν είναι απλά δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Είναι δομές που δουλεύουν καθημερινά με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, αλλά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, επενδύοντας στην πρόληψη πριν εμφανιστούν τα προβλήματα. Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δείχνει ότι υπάρχει ευρεία συνένεση για τη σημασία του θεσμού. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι ποιο θα είναι το μοντέλο λειτουργίας των κέντρων μετά το 2027 και κατά πόσο θα διασφαλιστεί η συνέχεια ενός έργου που έχει χτιστεί επί δεκαετίες.

0: Μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 η ώρα το απόγευμα στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού, σε συνεργασία με το Δήμο Ζηρού και την Περιφέρεια Ηπείρου, δίνοντας το όνομά του σε ένα κεντρικό δρόμο της πόλης. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που θυσιάστηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την κοινωνία και την πατρίδα. Παράλληλα, αποτελεί μια πράξη ιστορικής μνήμης, ώστε οι νεότερες γενιές να γνωρίζουν και να θυμούνται το παράδειγμα προσφοράς και θυσίας του συμπατριώτη τους. Με αφορμή αυτή τη μία από τις διοργανώτριες και εκπροσώπους των τοπικών αρχών για το μήνυμα και τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, ο Δράκου, που είναι πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού Πρέβεζας. Κυρίες και ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο πρωινό Ραντάρ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε σήμερα.
0: Κυρία Δράκου, πώς γεννήθηκε η ιδέα της ονοματοδοσίας του δρόμου προς τιμή του Χρήστου Μάτη?
1: Αναφέρω ότι δεν είμαι πρόεδρος του Μορφωτικού Σύλλογου, παράληψή μου. Είμαι συντονίστρια και πρόεδρος στην συγκεκριμένη δράση της Επιτροπής που κάναμε για την εκδήλωση του Μάτη. Είμαι μέλος και χοροδάσκαλος του Μορφωτικού Σύλλογου, βέβαια. Η ιδέα μας γεννήθηκε λόγω της γνωριμίας που κάναμε με τον ανιψιό του εδώ και 5 χρόνια και είναι θαμμένος στο χωριό μας. Είχαμε πάντα την ιδέα να κάνουμε κάτι, αλλά ποτέ δεν είχαμε δράξει την πρωτοβουλία. Γνωρίζοντας βέβαια τον ανιψιό του και την οικογένειά του καλύτερα και γίναμε αδέρφια πραγματικά, πήραμε λοιπόν την πρωτοβουλία και το θάρρος να ξεκινήσουμε δειλά-δειλά εδώ και 5 χρόνια και σκεφτόμασταν πότε θα γίνει πράξη αυτή η ιδέα μας. Και ήρθε φέτος από τον Οκτώβριο η απόφαση με το πρακτικό μας του Μορφωτικού Συλλόγου, όπου την στείλαμε διαφραστικό στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζηρού. Πέρασε από όλες τις ανάλογες πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου και της ανάλογης απόφαση. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε σήμερα μετά από 4 δημοτικά συμβούλια και μια απόφαση της επικεντρωμένης Δομού Πρέβεζας με την Βούλα για να γίνει η ονοματοδοσία οδού του Χρήστου Μάτη.
0: Επειδή πολλοί δεν θα γνωρίζουν γιατί αυτό το κάνετε και να μείνει και στις νεότερες γενιές και για την προσφορά του αλλά και για τη ζωή του Χρήστου Μάτη, πώς έγινε το χρονικό αυτής της υπόθεσης, τι είχε γίνει και καταλήξατε και πήρατε την πρωτοβουλία αυτή τη συγκεκριμένη για να δώσετε την ονοματοδοσία στο όνομά του?
1: Ναι, ναι, όλοι γνωρίζουμε ότι την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και τις πράξεις του και συγκεκριμένα για το Χρήστο Μάτη το πρωινό της 24ης Δεκεμβρίου του 1984, παραμονή δηλαδή ποτέ σε εισαγωγικά άνω πετράλωνα, τούτος ένα κουτί με γλυκά, το είπε χρόνια πολλά Χρήστο, ήταν σχεδόν, δεν φορούσε τα κανονικά διακριτικά της στολής που φορούσε ο ίδιος βέβαια, πήγε να αντιδράσει, τον αφόπησε με μια γροθιά και κατευθείαν του πέρασαν με μια πιστολιά στον κόσμο.

το φωτό, τον πληροφόρησε ότι κατευθείαν αυτό το φόρο. Και στη συνέχεια οι υπόλοιποι συνέχισαν τη ληστεία της Εθνικής Τράπεζας. Ο Χρήστος δεν κατάφερε και κατευθείαν δεν μπόρεσε να σωθεί. Δηλαδή ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Και όλοι ξέρουμε τη συνέχεια ότι το όπλο που πυροβόλησαν τον Χρήστο εκείνη τη μέρα βρέθηκε μετά από λίγα χρόνια που πιάσανε τον Σάβα Ξηρό.

0: βρέθηκε μετά από λίγα χρόνια που πιάσανε τον Σάβα Ξηρό. Όλο αυτό λοιπόν μας πήγε στην κινήση όλα αυτά τα χρόνια. Απλά δεν είχαμε πράξει την πρωτοβουλία να το κάνουμε, αλλά τώρα είμαστε εκεί ψηλά που πρέπει να είναι ένας ήρωας για το ελληνικό κράτος.
1: Πολύ καλά κάνατε και έπρεπε να γίνει αυτό και συγχαρητήρια που το καταφέρατε για να γίνει αυτή η εκδήλωση αύριο προς τιμή του. Μέχρι στιγμής ποια είναι η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας όταν ανακοινώθηκε η απόφαση?
0: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ιδιαίτερα συγκινημένοι, καθώς δειλά στην αρχή, επειδή δεν το περίμενε κανένας να γίνει αυτό, η ανταπόκριση είναι τεράστια. Καταρχήν να πω ότι θα μας τιμήσει με την κεντρική του ομιλία ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος θα έρθει από νωρίς και θα είναι μαζί μας. Όπως επίσης ο πρώην Δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος βέβαια όλοι ξέρουμε ότι έχει δολοφονηθεί ο πατέρας του, αλλά και ο υπασπιστής του, αν το θυμόμαστε όλοι, ότι είχε λάβει βόμβα και ο υπασπιστής του. Του κ. Χρυσοχοίδη, ήθελα να πω. Θα είναι μαζί μας και ο κ. Μπακογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, που έχει χάσει τον πατέρα του από την τρομοκρατία. Όπως και επίσης και πλήθος ανώτερων στελεχών και αξιωματούχων της ελληνικής αστυνομίας από Αθήνα, Γιάννενα και άλλες περιοχές. Οι οποίοι θα τιμήσουν με την παρουσία τους και θα εκφέρουν και ένα μικρό χαιρετισμό για την εκδήλωση αυτή. Επίσης και, και η τοπική κοινωνία, Σύσσωμη, θα παραστεί. Γιατί όλοι οι συγχωριανοί θυμούνται, ειδικά οι μεγαλύτεροι, την μάνα του, όπως μας αναφέρουν, να τον περιμένει και να σπαράζει τη μέρα της κηδείας. Οπότε έχει συγγενείς ακόμα εδώ, μάτις, έχει κληρονόμους, έχει φίλους, ζουν τα αδέρφια του, τα 3 από τα 5.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν είναι κάποιοι εν ζωή από τη δικιά του συγγενικά πρόσωπα που θα παραστούν κιόλας.
0: Ναι, θα παραστεί η κυρία Ανθούσα, η αδερφή του Κλειπόντος, η οποία ζει μόνιμα στην Αθήνα πια, και ο κύριος Βαγγέλης, ο οποίος ζει στα Γρήνιο, καθώς και τα νύψια του Χρήστου. Θα είναι όλοι εδώ. Συνολικά 12 άτομα οικογένειας του Μάτι.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις και άλλες θεράσεις εκδηλώσεις που θα αναδείξουν πρόσωπα και γεγονότα της τοπικής σας ιστορίας?
0: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε σιγά σιγά σαν μορφωτικός να αναδείξουμε όλα τα άτομα τα οποία έχουν αφήσει ιστορία στο δεσποτικό. Είτε σαν την περίπτωση του Χρήστου Μάτι, είτε συγγραφείς, είτε πρώην δήμαρχοι, όπου σιγά σιγά πρέπει να τους αναδείξουμε όλους, καθώς αυτοί πρέπει να μένουν σαν ήρωες εισαγωγικά στο θεσπορτικό και χωρίς εισαγωγικά. Ας πούμε, έχουμε πρώην δήμαρχο ο οποίος είχε αναδείξει την ίδρυση στο θεσπορτικό. Δεν έχει πάρει τα ανάλογα μπράβο. Πρέπει σιγά σιγά όλους αυτούς να τους αναδείξουμε ψηλά, ώστε η νεολαία μας να γνωρίζει ότι όλα αυτά τα πρότυπα που πρέπει να αποβληθούν πρέπει να τα έχουν μπροστά τους και να πορεύονται με αυτά. Αυτός είναι ο στόχος του συλλόγου μας από εδώ και πέρα.
1: Τι θα λέγατε αν σας άκουγε τώρα η οικογένεια του Χρήστου Μάτι με αφορμή αυτή τη τιμητική αναγνώριση?
0: Μ' ακούει. Το καλό είναι ότι μ' ακούει τώρα. Ξέρουμε ότι για τη συνέντευξη. Μ' ακούει και θα σας πω μόνο τα λόγια που μου είπε ο Κωνσταντίνος Μάτης και ο Χρήστος, τα αδέρφια του αδερφού του Χρήστου, που βέβαια έχει πεθάνει ο ξαναφών. Μου είπαν ότι μόλις τους είπαμε ότι παιδιά τα καταφέραμε, θα γίνει τελικά. Να ήταν εδώ ο πατέρας μας, ο ξαναφώνας, να το έβλεπε αυτό, γιατί πέθανε με αυτόν τον καημό. Και η μητέρα του Χρήστου, όταν ήταν η κηδεία, τραβούσε τα μαλλιά της και πέθανε με αυτόν τον καημό. Να ήταν εδώ όλοι αυτοί οι δύο να μας έβλεπαν. Οπότε αυτό νομίζω, αυτή η φράση νομίζω τα λέει όλα.
1: Με πολύ συγκινητική περιγραφή που κάνατε πραγματικά, και είναι πολύ όμορφο που αναλάβατε τέτοια μια ωραία παρακαταθήκη και στις νέες γενιές και δίνετε και ένα ωραίο μήνυμα για τα πρότυπα, όπως είπατε λίγο νωρίτερα στην ομιλία σας. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, κυρία Δράκου, θα περιλαμβάνει ακριβώς η εκδήλωση? Τι ώρα ξεκινάτε, τι ακριβώς? Ναι, επιγραμματικά, ναι.
0: Ναι, για να μην κουράσουμε τον κόσμο. 8 και 10 είναι η λήξη προσέλευση επισήμων. Μας κάνει την τιμή ο Μητροπολίτης Βρεβέζης, κ. Χρυσόστομος, να τελέσει το θρησάγιο για τον Χρήστο Μάτι και για τους πεσόντες της Δημοκρατίας. Το πλήθος θα αρχίσει σε 15 λεπτά. Μετά πεζή, κατά το σημείο της αποκαλυπτήριας της πρωτομής του κυρίου του Χρήστου Μάτι, το οποίο είναι 250 μέτρα μακριά. Οπότε παιδί θα πάμε προς το σημείο, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια από τον Υπουργό και τους συγγενείς του Χρήστου Μάτι, και ακριβώς δίπλα είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γυμνασίου Λυκείου, που μας συμπαραχώρησαν οι διευθυντές γυμνασίου Λυκείου, και θα γίνουν οι κεντρικές ομιλίες από τον Υπουργό μας και από τους 4 υπόλοιπους.

0: αποσυγκλημένους επίσημους.
1: Υπάρχει περίπτωση
0: να... μία ώρα και μισή.
1: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να παραβρεθούν και άλλα άτομα συγγενείς θυμάτων τότε από τη 17 Νοέμβρη. Έχετε κάνει, είχατε κάποιο...
0: Να θα σας πω το αμέσως, μου δίνει την πάσα, γιατί ήθελα να το πω να το αναφέρω, να το αναφέρω τελευταίο, αν και η κυρία δεν ήθελε να το αναφέρει, ήταν έκπληξη. Θα το πω όμως, γιατί είναι πολύ τιμητικό και συγκινητικό. Μιλήσαμε με την κυρία Ξαρλιάν, όλοι θυμόμαστε το σώμα Ξαρλιάν που δολοφονήθηκε, κατά σύμπτωση βασικά, και η οποία αρχικά μας είχε πει ότι δεν μπορούσε να παραστεί, γιατί είναι, έχει προβλήματα υγείας, αλλά τελικά μιλήσαμε χθες και μας είπε ότι θα παραστεί. Και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί στην ουσία θα έχουμε μία μητέρα ενός παιδιού που είχε σκοτωθεί, και η ίδια είναι πολύ συγκινημένη γι' αυτό και θα παραστεί και η ίδια. Οπότε είναι πολύ, πολύ συγκινητικό και πολύ σημαντικό για μας να έχουμε τη μητέρα του Θάνου Ξαλιάν μαζί μας.
1: Έτσι. Ποια συναισθήματα προσωπικά σας προκαλεί αυτήν η εκδήλωση?
0: Προσωπικά, αν εννοείται, εγώ είμαι πολύ συγκινημένη και μεγάλη τιμή. Έχω τεράστιο άγχος να κυλήσουν όλα ομαλά και θέλω να δώσω τα δέοντα στους συγγενείς που θα είναι εκεί πιο πολύ. Γιατί στην ουσία επίσημη προσκεκλημένη για μένα αυτή τη στιγμή είναι οι συγγενείς. Πρώτα απ' όλους βάζω τους συγγενείς των θυμάτων, τόσο του κυρίου Μάτι όσο και του Μάτι όσο και του ακριβώς, οι οποίοι αυτοί για μένα είναι τα τιμόμενα πρόσωπα και οι αιρετοί που θα έρθουν, αλλά θέλω αυτοί που θα έρθουν θα πάρει τις ανάλογες τιμές. Αυτό θέλω. Και νιώθω, έχω μεγάλο άγχος και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλα τα μέλη του συλλόγου, το οποίο είμαστε κατά πάνω και βοηθάμε όλοι μαζί όπως μπορούμε, ο καθένας τον τρόπο του. Και θέλω ακριβώς αυτό, να νιώσουν οι συγγενείς ότι είμαστε κοντά τους και 42 χρόνια θα γίνει αύριο.
1: Αν ο Χρήστος Μάτης, πρωτοβουλία, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το μήνυμα που θα άφηνε στους συμπολίτες του και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους?
0: Είναι δύσκολη ερώτηση. Πιστεύω ότι θα ένιωθε ότι δικαιώνεται. Ότι δικαιώνεται, ότι ανυψώνεται. Δηλαδή το κορμί του που είναι 42 χρόνια χαμένο 3 μέτρα κάτω από τη γη, πηγαίνει 200 μέτρα πάνω, τιμάται, ανυψώνεται και νιώθει ότι ό,τι του έλειπε το βλέπει στους συμπολίτες του, στους συγγενείς του και σε όλους τους συγχωριανές του. Πιστεύω θα νιώθει πολύ καλά με τον εαυτό του και με όλους τους συγγενείς του και με όλους τους συγχωριανές του. Έτσι θέλω να πιστεύω βασικά.
1: Κυρία Δράκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Όχι, όχι, για μας είναι τιμή που πραγματικά είστε κι εσείς μια δραστήρια γυναίκα που το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια με τους συλλόγους που ασχολείστε και αναδεικνύετε τέτοια θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που κάνετε για τον συμπολίτη σας, που θα γνωρίσουν και οι νεότερες γενιές το τι είχε, πόσο και αυτό και αυτός είχε πραγματικά προσφέρει εν ώρα καθήκοντος να πάθει κάτι τέτοιο. Συγχαρητήρια σε όλους τους όποιοι έχουν συμμετέχει, τοπικοί φορείς, συμπολίτες, οι συγγενείς που θα παραβρεθούν. Είναι μια πολύ όμορφη παρακαταθήκη που αφήνετε για τη νέα γενιά και να συνεχίσετε ως σύλλογοι να κάνετε τις δράσεις, όχι αντίστοιχο, μακάρα μην ξανά έχουμε κάτι τέτοιο αντίστοιχο, αλλά να δεικνύετε ωραία πράγματα του τόπου σας.
0: Κύριε Αγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε. Να τα πούμε για αύριο. Μακάρι να μπορέσετε να παρευρεθείτε και εσείς και ο κύριος Τζόκας, είστε καλεσμένοι έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της πρόσκλησης.
1: Κυρία Δράκου, και εμείς. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανικό, θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκφιασμό. Ήσαν ότι η Αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95.

0: $5,40 το βαρέλι τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Βρετανία και Γαλλία δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τη Στοκόμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυράνης σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. «Είμαστε», σημείωσε, «στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει», περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατασυρωή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσχανές. Για πρώτη φορά επιταξίσεις ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025 οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένα 4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
1: Καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα Ηπειρωτίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Radio 105,8.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοποιημένες.

0: παράλληλα προγράμματα δύο χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Βάλ ταινιών μικρού μήκους.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Μια νέα αναπτυξιακή προοπτική ανοίγεται για την Άρτα με την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης για την πολιτιστική διαδρομή σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στην πόλη της Άρτας, προϋπολογισμού άνω των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο που φιλοδοξεί να αναδείξει τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της πόλης, συνδέοντας σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους από ένα σύγχρονο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών. Παράλληλα, η δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου ποδηλατόδρομου μήκους περίπου 6 χιλιόμετρων αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει τη βιώσιμη κινητικότητα και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Για το μεγάλο αυτό έργο, τις προοπτικές που δημιουργεί και το όραμα για την Άρτα του μέλλοντος, φιλοξενούμε σήμερα τον Δήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Χριστόφορο Σαφάκα. Κύριε Σαφάκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, τι σηματοδοτεί για την Άρτα αυτή η υποβολή αυτής της σημαντικής πρότασης χρηματοδότησης που καταφέρατε?
1: Αυτό που σηματοδοτεί είναι μια νέα πόλη, μια νέα Άρτα, μια βιώσιμη πόλη, φιλική,

0: και προσβάσιμη στους δημότες. Σηματοδοτεί ένα όραμα για μια διαφορετική αστική περιοχή της πόλης της Άρτας, η οποία, όπως είπα και πριν, θα είναι βιώσιμη, πράσινη και προσβάσιμη σε όλους τους δημότες. Μία στην ουσία βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών εδώ, των Αρτινών και των επισκεπτών της πόλης της Άρτας.
1: Ποια θα είναι αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτιστικής διαδρομής που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης?
0: Ναι. Είναι το μεγαλύτερο βασικά και το πιο δύσκολο έργο ίσως που έχει και ο Δήμος Αρτέων ενταγμένο στη ΒΑ, στο πρόγραμμα της περιφέρειας. Ξεκίνησε από ένα προϋπολογισμό 6 και έχουμε φτάσει στα 8,5 εκατομμύρια. Στην ουσία είναι και ο πρώτος μεγάλος ποδηλατόδρομος που θα αποκτήσει η πόλη της Άρτας. Το βασικό κομμάτι είναι πρώτον ότι θα έχουμε μία προσβασιμότητα από πεζό, από ποδήλατο και από όχημα ταυτόχρονα σε μία πολιτιστική διαδρομή που θα ενώνει όλα τα μνημεία της Άρτας, όλα τα Βυζαντινά και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Μία ποδηλατική διαδρομή η οποία θα μπορεί ένας επισκέπτης να διέρχεται και να έχει πρόσβαση είτε με ποδήλατο, είτε πεζός, είτε με όχημα σε όλους τους αρχαιολογικούς σημαντικούς χώρους της πόλης της Άρτας. Ταυτόχρονα, όπως είπα και πριν, βελτιώνει την προσβασιμότητα σε όλους αυτούς τους χώρους. Θα μπορεί κάποιος να επισκέφτεται αμαία, θα μπορεί κάποιος από τις ειδικές κατηγορίες, πέρα από το ποδήλατο, να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί σαν Δήμος Αρτέων, αυτό που έχουμε σαν ταυτότητα στην υποβολή της ΒΑ, είναι να αναδείξουμε την πολιτιστική αξία και υπεραξία πόλης της Άρτας, γιατί αυτό πιστεύω είναι και το δυνατό μας έτσι.
1: Ποια μνημεία και ποια αρχαιολογική χώρη θα συνδεθούμε σε αυτές τις νέες διαδρομές και σε αυτά θα γίνουν κάποιες άλλες παρεμβάσεις? Θα δούμε, ας πούμε, ένα από τα μνημεία που έχουμε, το ιστορικό γεφύρι, η Βυζαντινή, η Παρηγορήτησα, το κάστρο. Ας πούμε, το γεφύρι ή το κάστρο θα μπορούν κιόλας να φωτιστούν έτσι? Υπάρχουν και τέτοιες παρεμβάσεις για να φαίνονται? Θα γίνουν κάτι τέτοιο στο κομμάτι υποδομών?
0: Υπάρχει μια ολοκληρωμένη ποδηλατική διαδρομή και ποδηλατική διαδρομή, πολιτιστική διαδρομή τέλος πάντων, η οποία ξεκινάει από την πρώτη είσοδο της πόλης που είναι στην πλατεία Ζέρβα, στον κόμμο της πλατείας Ζέρβα και καταλήγει σε όλη την περιοχή του Τριγώνου και στο ιστορικό γεφύρι, αφού διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης από όλα τα μνημεία. Θα ξεκινήσει από την είσοδο της πόλης που είναι τα τείχη της αρχαίας Αμβρακίας, το Άγιος Μάρκος, εκεί στην περιοχή του Μπαρόνου. Αφού περάσει περιφερειακά, θα εισέλθει μέσα από την περιοχή των γηπέδων τένις, μέσα στο ιστορικό ρολόι, στο κάστρο, στο Ναό του Απόλλωνα, θα κατέβει στην Παρηγορίτσα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και γενικώς θα περάσει από όλους αυτούς τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Έχουμε εντάξει σε αυτή την πολιτιστική διαδρομή και δύο σημαντικές παρεμβάσεις αρχιτεκτονικής φύσεως. Είναι η κύρια είσοδος της πόλης στην περιοχή του Μπαρόνου, δηλαδή από τον κόμβο στην πλατεία Ζέρβα μέχρι τον Άγιο Γεώργιο. Έχουμε μια αρχιτεκτονική παρέμβαση που είναι η κύρια είσοδος της πόλης με ταυτόχρονα φωτισμό και της διαδρομής, με παρκάκια και με, και με το φωτισμό στον Άγιο Μάρκο από τη μία είσοδο, ούτως ώστε να σηματοδοτεί σε κάποιον ο οποίος εισέρχεται σε μία πόλη ιστορική, βυζαντινή. Είναι η κύρια είσοδος της πόλης της δικής μας.
1: Πολύ ωραία, γιατί και εκεί πραγματικά χρειάζεται τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Ακριβώς. Είναι σχετικά μία περιοχή υποβαθμισμένη και δεν πάβει να είναι η κύρια είσοδος, είπαμε, της πόλης της Άρτας. Νομίζουμε ότι θέλει αυτή την αρχιτεκτονική ανάπλαση που να σηματοδοτεί αυτό. Και από την άλλη, στο τέλος, δηλαδή στο ιστορικό γεφύρι, δίπλα στο ιστορικό γεφύρι, έχουμε εντάξει συγκεκριμένη υποβολή και την αγορά ενός οικοπαίδου, ένα ακόμα κάτι στρέμματα, δίπλα ακριβώς.

0: στο ιστορικό γεφύρι, το οποίο θα αναπλάσουμε. Έχουμε ήδη τη μελέτη την οποία υποβάλαμε, σαν ένα πάρκο, σαν ένα σημείο θέασης, σαν ένα σημείο δίπλα ακριβώς στο ιστορικό γεφύρι, που θα μπορεί κάποιος να επισκεφτεί, να ξεκουραστεί, να γίνουν κάποιες έτσι ήπιες εκδηλώσεις και να είναι ένα σημείο το οποίο θα έχει μια καλή θέαση δίπλα στο ιστορικό γεφύρι. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινάει μέσα στο καλοκαίρι και υλοποίηση με τη διπλή γεφύρωση και τους δύο τους κόμβους.
1: Εκεί θα σας πήγαινα ακριβώς, γιατί εκεί θα ήταν η επόμενη
0: Οπότε,
1: ερώτησή μου, γιατί δεν γινόταν να μην σας ρωτήσω γι' αυτό.
0: Στόχος, ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος και ευελπιστούμε με την ολοκλήρωση ένα-δύο χρόνια και των δύο αυτών σημαντικών έργων να μπορούμε να έχουμε σε εκείνη την περιοχή μια τελείως διαφορετική εικόνα για την περιοχή της Άρτας, μια τελείως διαφορετική έτσι, ανάπλαση κοντά στο ιστορικό γεφύρι, που θα μπορεί κάποιος και να επισκεφτεί και να μείνει, αλλά και εύκολα να έχει μπορέσει να μπει μέσα στην πόλη επισκεπτόμενος όλα τα βυζαντινά και τους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Δηλαδή, κύριε Σαφάκα, θα δούμε τους ψαροκολάβους εκεί μέσα στο καλοκαίρι για την διπλή εκεί στη
0: Γεύση. Μέσα στο καλοκαίρι.
1: Θα αλλάξουν,
0: αυτό
1: φαντάζομαι.
0: Πιστεύω.
1: Θα κλείσει εντελώς.
0: Όχι, δεν θα κλείσει εντελώς. Ο προγραμματισμός, από ό,τι γνωρίζω και οι συζητήσεις που έχουν γίνει, αν και υπάρχει μια επιτροπή παρακολούθησης, ας πούμε, από την περιφέρεια και από το Δήμο, η οποία θα επιβλέπει τις εργασίες και με τον εργολάβο θα γίνονται οι παρεμβάσεις, χωρίς να ενοχληθεί η κυκλοφορία. Και όταν γίνει η δεύτερη, σε αυτή τη φάση θα διακοπεί η κυκλοφορία, θα δοθεί στην καινούρια για να φτιαχτεί και η παλιά, γιατί και η παλιά γεφύρωση θα γκρεμιστεί ο φορέας και θα έχουμε δύο καινούργιες γέφυρες στην ουσία. Αυτό περισσότερο που πρέπει να χωρίσει τον κόσμο είναι οι δύο εικόνες κόμβων, γιατί είναι δύο σημεία τα οποία συσσωρεύουν όλη την κυκλοφορία και το πρωί και το μεσημέρι ώρες
1: στιγμής.
0: Άρα περισσότερο θέλει λίγο συντονισμό και καλή οργάνωση κατά την κατασκευή και διαμόρφωση αυτών των δύο κόμβων. Μία στο προς τους Κωνσταγιούς, στη διασταύρωση του φανάρι προς τους Κωνσταγιούς, στη γέφυρα, και μία άλλη στην διασταύρωση του Κατσιμίτρου εδώ, που κατεβαίνουν και όλοι από το Γενικό Νοσοκομείο.
1: Μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο τι γίνεται και με την οριοθήκη εκεί, τώρα με τη διπλή γλέμμα για την ανάπτυξη όλης της περιοχής. Μεγάλο κομμάτι στην Άρτα θα συμβάλλει και με το κομμάτι της οριοθέτησης. Και ξέρω ότι ο Δήμαρχος προσωπικά δεν σταματάτε τις εργασίες, τις διενέργειες, έτσι ώστε να έχετε την φάκα.
0: Σωστά, οι πρώτοι στόχοι που έχουν μπει εδώ και χρόνια από όλες τις δημοτικές αρχές. Γιατί η οριοθέτηση της ουσίας θα μας δώσει και την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την παραποτάμια περιοχή. Μια περιοχή ολοκληρωμένη μελέτη οριοθέτησης είναι δύσκολο να. Είναι μια μελέτη που ξεκίνησε το 2016 από το Υπουργείο, πήρε παράταση δύο χρόνια μέχρι το πέρασε. Από ό,τι γνωρίζω, έχουν πάρει περιβαλλοντικούς, ας πούμε, προμελέτες και σε αυτά. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών. Δεν έχει ολοκληρωθεί για να υπογραφεί και είναι σε μια διαδικασία να γίνει phasing και να ενταχθεί σε κάποιο άλλο για την ολοκλήρωσή του και τις οριστικές μελέτες μαζί με τη μελέτη μιας γεφύρωσης. Αυτή την ενημέρωση έχουμε μέχρι τώρα, οπότε θα ζητηθεί, η αλήθεια είναι, μια παράταση γύρω στον 1-1,5 χρόνο ακόμη τουλάχιστον να ολοκληρωθεί αυτή. Πρέπει να πιέσουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά ξαναλέω, θα πρέπει και εμείς παράλληλα με την οριοθέτηση να έχουμε και όριμες και έτοιμες μελέτες για την αξιοποίηση περιοχής.
1: Κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, χωρίς να θέλω να σας διακόψω. Το Σάββατο πρόκειται να παρουσιάσετε και τι της Άρτας.
0: Θα παρουσιάσουμε την επόμενη Παρασκευή τελικά, κατά 99%. Ιουνίου στο επιμελητήριο. Αυτό έχουμε προγραμματίσει, αν δεν γίνει κάτι με το πρόγραμμα και να δυσκολέψει τη μελέτη, την προμελέτη για τον εξυγχρονισμό της δημοτικής αγοράς, της λαϊκής αγοράς. Είναι από τους πρώτους στόχους έτσι που τροποποιήσαμε τη ΒΑΗ για να εντάξουμε, και θα γίνει μια παρουσίαση με το επιμελητήριο και με τους μελετητές όσον αφορά λαϊκής αγοράς, για να μπορέσουμε και αυτή και να την εξυγχρονίσουμε, να

0: τις δώσουμε και τη δυναμική να στηρίξουμε τους παραγωγούς ακριβώς και να την εντάξουμε στη γενικότερη ανάπλαση της περιοχής από το κάστρο, το ξενία που ευελπιστούμε και εκεί να έχουμε έτσι αποτέλεσμα, μέχρι τη Λαϊκή, μέχρι τα Ψαροπλιά, όλη την Πριοβόλου και μέχρι τέλος πάντων και το ιστορικό κέντρο της Σάρδας. Είναι μια περιοχή που θέλουμε και αυτή να την αναδείξουμε και να την αναπλάσουμε για να της δώσουμε μια ταυτότητα, όπως λέμε. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, την επόμενη Παρασκευή, στις 19, θα το ανακοινώσουμε, πιστεύω, μέχρι το Σαββατοκύριακο και επίσημα θα γίνει η παρουσίαση αυτής της προμελέτης στο επιμελητήριο της Σάρδας.
1: Και το καλύτερο είναι ότι βλέπω και τις τελευταίες μέρες ότι έχουν κλείσει και τα περισσότερα κομμάτια του Open Mall. Βλέπω ότι σιγά σιγά έχετε θέσει ημερομηνίες που θέλετε για να δώσετε αυτό το μεγάλο έργο που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και τους πολίτες και τους καταστηματάρχες, αλλά νομίζω ότι θα αφήσει και ένα πολύ όμορφο αποτύπωμα. Σιγά σιγά
0: φεύγει. Είναι ένα έργο που ταλαιπώρησε σωστά, είναι ένα έργο που ταλαιπώρησε όλη την Άρτα στην ουσία αυτά τα 2,5 χρόνια τα δικά μας, αλλά και πριν 1-1,5 πρώτο τμήμα από τον Άγιο Γεώργιο. Είναι ένα έργο που δεν είχε γίνει αποδεκτό από την αρχή από τον περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά είμαστε στην ολοκλήρωσή του. Παρ' όλα αυτά έχει εξασφαλιστεί και χρηματοδότηση, επομένως είναι θέμα χρόνου μέσα στο καλοκαίρι να ολοκληρωθούν και όλες οι εργασίες.
1: Βλέπουμε καθημερινά ότι κλείνουν πολύ εύκολα τα κομμάτια πλέον.
0: Ακριβώς.

0: για τα κομμάτια πλέον.
1: Ακριβώς. Σήμερα δηλαδή ρίχνουμε την τελευταία τσιμεντόστρωση στην περιοχή, όπως ας πούμε, Μακρυγιάννη, Φιλεγγίνων, Αγία Σοφία, που θα γίνει ήπιας κυκλοφορίας. Η τελευταία τσιμεντόστρωση πέφτει σήμερα σε εκείνο το σημείο και μένει στην ουσία η πλακόστρωση. Με την ολοκλήρωση

0: Καλά χρόνια και πολλοί, και πολλοί πολίτες. Καλά κάνετε που το αναφέρετε και αυτό, γιατί και πάρα πολλοί πολίτες και μέσα που είμαστε στους δρόμους κατά καιρούς με ρεπορτάζ μας έλεγαν γιατί καθυστερεί. Και πολλές φορές και ως δημοτική αρχή, και μετά από τόσα χρόνια, δεν υπήρχαν κάτι. Δηλαδή έπρεπε να μπουν που δημιουργήσουν νωρίτερα μεγαλύτερα προβλήματα στους κατοίκους μέσα του Αγίου Γεωργίου.
1: Υπήρχαν
0: όμπρια,
1: αποχετεύσεις, οπτικές ίνες, η ΔΕΗ, ΟΤΕ, όλα τα δίκτυα που δεν υπήρχε η υποδομή για να μπορέσει να συνδεθεί. Υπήρχαν αποχετεύσεις που δεν είχαν συνδεθεί. Υπήρχαν υδροροές οι οποίες βγαίνανε στο δρόμο και στα πεζοδρόμια. Υπήρχαν όμβρια τα οποία πηγαίνανε ανεξέλεγκτα. Όλο αυτό λοιπόν έγινε ένα συνολικό σημάδιμα για να έχουμε ένα καινούριο ιστορικό κέντρο. Και παρόλο που καθυστερήσαμε, όπως είπατε, στην ουσία η σύμβαση του έργου ήταν 2 χρόνια. Η παράταση επιπλέον που πήραμε είναι 6 μήνες. 6 μήνες, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο τώρα, το μήνα που διανύουμε. Η παράταση που πήραμε είναι στην ουσία και το έργο χωρίς υπηρετιότητα του Δήμου, αν θυμάστε, γιατί έγιναν διακοπή εργασιών λόγω χρηματοδότηση. Η υλοποίησή του δεν καθυστέρησε ούτε μήνα.
0: Θέλω σε αυτό και όλα συγγνώμη να κάνω μια παρέμβαση και να σας πω ότι εντάξει, δεν θέλω να ευλογήσουμε τα γένια μας. Πραγματικά όμως για το Open Mall πρέπει να είμαστε. Μπήκαν τόσες πόλεις στην Ελλάδα πρώτους που φτάνει στην υλοποίηση. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Είναι πολλοί που δεν έχουν
0: ξεκινήσει. Χωρίς να θέλω να κάνω ούτε σκόντο ούτε να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά πραγματικά εδώ έγινε μια σοβαρή δουλειά. Θέλετε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, από εσάς έχει γίνει. Όμως.
1: Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο έργο το να αναπεζοδρομημένο κομμάτι. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο το να αποδεχτεί κάποιος ότι για 3-4 χρόνια θα σκάβουν, θα υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία με την καθημερινότητα, με τις προσβάσεις. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να μπαίνεις στο ιστορικό κέντρο που εξυπηρετεί τόσος κόσμος και να σκάβεις αλλάζοντας όλα τα δίκτυα μέσα. Επομένως, ήταν από την αρχή δύσκολο έργο, με τις παρεμβάσεις και με τις βελτιώσεις ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι να έχουμε
0: η ΆΡΤΑ τουλάχιστον το κατάφερε, αυτό θέλω να πω και έτσι να το κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Η ΆΡΤΑ πραγματικά το κατάφερε. Το στοίχημα αυτό μπορεί να ήταν δύσκολο, να υπήρχαν καθλίτες, αλλά πραγματικά το κέντρο θα αλλάξει όψη και έγιναν και αυτά που έπρεπε. Κάποιοι άλλοι αυτονομοί και για άλλες περιοχές, ίσως κάποιοι πραγματικά με έρευνα δεν έχουν να καν ξεκινήσει. Αυτό είναι σε ένα από τα πλεονεκτήματα που είχε η ΆΡΤΑ. Εάν πρέπει να περιγράψετε με μια φράση το όραμά σας για την ΆΡΤΑ τον επόμενο ετών.
1: Το όραμα για τα επόμενα χρόνια της Άρτας, της πόλης της Άρτας, είναι ακριβώς αυτό που ξεκίνησα. Μία πόλη βιώσιμη, μία πόλη προσβάσιμη, μία πόλη ανθρώπινη, με βελτιωμένη την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των δημοτών της Άρτας. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το και αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε από την πρώτη μας θητεία στα περισσότερα τμήματα που μπορούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαφάκα, θα σας αφήσω γιατί ήδη αρχίζουν και μας στέλνουν μηνύματα και αρχίζουν και με ρωτάνε για άλλα θέματα του Δήμου, αλλά πρέπει να σας αποδεσμεύσω γιατί πραγματικά ισχύει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και σήμερα εδώ στο πρωινό Ραντάρ, αλλά και για τις ειδήσεις που μας δώσατε πάνω σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα
0: σας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Yeah.

0: Πάμε σε άλλο ένα θέμα στην Άρτα. Θα κάνουμε λόγο σήμερα για το επιμελητήριο της Άρτας που συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στην τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα. 6 δεκαετίες κατά τις οποίες στάθηκε αρρωγός των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και της αναπτυξιακής πορείας του τόπου. Με αφορμή τον εορτασμό αυτής της σημαντικής επετείου και τη μεγάλη συναυλία που διοργανώνεται στην πλατεία της Εθνικής Αντιστάσεως, φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτας, τον κύριο Δημήτρη Χουλιάρα, για να μιλήσουμε για τη διαδρομή των προκλήσεων της εποχής αλλά και το όραμα για το μέλλον της τοπικής επιχειρηματικότητας. Κύριε Χουλιάρα, να σας καλωσορίσω στο πρωινό ραντάρ. Ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μου.
1: Καλημέρα κύριε Αγγέλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρόεδρε, τι σηματοδοτεί για σας το επιμελητήριο Άρτας και η συμπλήρωση των 60 χρόνων από την ίδρυσή του?
1: Καταρχήν, ως επαγγελματία το επιμελητήριο σηματοδοτεί ότι είναι δίπλα στις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια και των επιχειρήσεων και του νομού. Ως μέλος της διοίκησης, ένα μεγάλο βάρος που κλείνουν σήμερα και από όλα τα διοικητικά συμβούλια που έχουν περάσει και όλους τους αξιόλογους προέδρους όλα αυτά τα χρόνια που προστάτευσαν και βοήθησαν την τοπική οικονομία και για τις επόμενες γενιές, τις επόμενες διοικήσεις, αλλά και σε εμάς που διοικούμε σήμερα, τιμή να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε, να βοηθάμε τις τοπικές επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο ως διοίκηση έχουμε δείξει δείγματα εξωστρέφειας, δείγματα ότι είμαστε δίπλα στην αρτινή επιχείρηση και γενικότερα όμως έχουμε δείξει και δείγματα συνεργασίας και εκτός Άρτας με το Περιφερειακό Συμβούλιο των Επιμελητηρίων της Επίρου που είμαι πρόεδρος για αυτή τη χρονιά. Έχουμε δείξει δείγματα συνεργασίας και πολλά δείγματα ότι μπορούμε όλοι με μια συνεργασία να κάνουμε πολλά πράγματα για την επόμενη μέρα.
0: Πώς έχει αλλάξει η επιχειρηματική πραγματικότητα στην Άρτα από το 1966 μέχρι σήμερα?
1: Κοιτάξτε, έχει αλλάξει πάρα πολύ, γιατί

0: τις πρώτες δεκαετίες 80, η επιχειρηματικότητα στην Άρτα έχει μεγάλη άνθηση. Μπορούν να πω ότι τα επόμενα χρόνια όμως, είτε λάθος χειρισμοί, είτε κάποιες οικονομικές καταστάσεις, είτε κάποιες πολιτικές καταστάσεις, έφεραν την Άρτα πολύ πίσω και είμαστε στην τρίτη-τέταρτη θέση πλέον της Ηπείρου. Περάσαμε βέβαια, όπως και όλη η Ελλάδα, οικονομική κρίση, φτωχοποίηση της χώρας, πτώχευση, τρία μνημόνια, ενεργειακή κρίση, υγειονομική κρίση. Απλά εμείς δεν είχαμε άλλα εισοδήματα ως Άρτα, εκεί που είχαμε φτάσει τέλος πάντων, γιατί χάσαμε τον πρωτογενή τομέα. Το βασικό κομμάτι της Άρτας ήταν ο πρωτογενής του 70-80. Χάνοντας τον πρωτογενή τομέα, πολύ ένας νομός με περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους, άρα με μη εισρωή ξένου χρήματος στην πόλη μας όσον αφορά εισοδήματα από τον πρωτογενή τομέα. Μετά τη δεκαετία του 2000 λιγόστευσαν μετά προς το 2021, λιγόστευσαν οι φοιτητές στην πόλη μας, το στρατόπεδο Βερσί απαξιώθηκε. Άρα πολλά, όλα αυτά να τα συνδέσουμε είναι ένα παζλ της οικονομίας μας.
1: Πάμε όμως λίγο στο σήμερα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα στην Άρτα, αλλά και το επιμελητήριο, με ποιους τρόπους στηρίζει τους νέους επιχειρηματίες?
0: Εδώ πρέπει να πούμε ότι το επιμελητήριο έχει ένα ρόλο συμβουλευτικό προς το κράτος, αυτά που αφουγκράζεται από τους επιχειρηματίες. Όχι μόνο στους υπάρχοντες επιχειρηματίες, αλλά και στους ενδυνάμει επιχειρηματίες. Με τους ενδυνάμει επιχειρηματίες ήδη τρέχουν πάρα πολλά προγράμματα που περνούν μέσα από το επιμελητήριο, τη διαχειριστική προγραμμάτων που είναι μέλος του επιμελητήριου, αλλά και την περιφέρεια Πύρου, που και εκεί έχουμε λόγο, για τους ενδυνάμει επιχειρηματίες, αλλά και για τους επιχειρηματίες που υπάρχουν ήδη, είτε με προγράμματα στήριξης, είτε με προγράμματα και συμβουλευτικές δράσεις προς τα Υπουργεία. Είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν. Εδώ βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία με τις επιχειρήσεις. Εμείς ναι, μεν ενημερώνουμε, αλλά θέλουμε και οι επιχειρήσεις να μας στέλνουν τα προβλήματά τους. Γιατί ξέρετε, καλό είναι να είμαστε όλοι επιχειρηματίες. Δηλαδή τα 21 μέλη του Συμβουλίου είμαστε επιχειρηματίες, είμαστε μέσα στην κοινωνία. Αλλά είναι και πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να φτάσουν σε εμάς. Έχουμε επαφές με όλους τους συνδικαλιστικούς συλλόγους όλων των επαγγελματών και πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο να παίρνουμε την πληροφορία από τις επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Ποιο είναι το όραμά σας για το επιμελητήριο? Ξέρω ότι είστε και εσείς ο ίδιος πολύ δραστήριος πάνω στο κομμάτι του επιμελητηρίου, ως νέος πρόεδρος, και εσείς έχετε θέσει κάποιες βάσεις, θέλετε να κάνετε κάποια πράγματα. Αφού κράζεστε τα μηνύματα που λαμβάνετε καθημερινά από επιχειρηματίες της πόλης, ξέρουμε ότι και το προηγούμενο διάστημα οι επιχειρήσεις εδώ της Άρτας, ειδικά στο κέντρο, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με το μεγάλο έργο που έγινε, που είναι προς την ολοκλήρωση του το Open Mall. Υπάρχουν νέες ανάγκες. Τι είναι αυτά? Τι θέλετε κι εσείς από εδώ και έπειτα να στηριχθούν λίγο περισσότερο οι δικοί μας επιχειρηματίες?
0: Καταρχήν να σας πω ότι δεν μου αρέσει η λέξη όραμα, γιατί ασχολούμαι 27 χρόνια με τα συνδικαλιστικά και όταν ακούω τη λέξη όραμα, το αποτέλεσμα αυτό δηλαδή είναι μια...
1: Άρα είστε πιο πρακτικός, εντάξει, να κάνω μια διόρθωση μετά.
0: Δεν μου αρέσει, γιατί όταν την ακούν και οι συνάδελφοι, οι συμπολίτες μας, λένε και αυτός μια από τα ίδια, ένα όραμα το οποίο ποτέ δεν γίνεται. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι... Να πούμε στην πραγματικότητα, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε, από το Open Mall, το οποίο και ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου το διεκδίκησα και μαζί με το Δήμο Αρτέων το υλοποιούμε, και θα αλλάξει όλο το κέντρο της πόλης μας και την οικονομική εικόνα τουλάχιστον της αγοράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δώσει χρήματα στα ταμεία των επιχειρήσεων, αλλά θα αλλάξει όμως την εικόνα και την πρόσβαση των καταναλωτών. Θα γίνει... Θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο.
1: Από εκεί και πέρα. Παίζει και αυτό το ρόλο. Το ξέρετε και εσείς ο ίδιος, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περιττέρω σε αυτό. Και εμείς, όταν πάμε σε μια ωραία τοποθεσία, σε ένα πολύ ωραίο κέντρο, όταν θέλουμε για τα ψώνια μας ή οτιδήποτε, θέλουμε ο χώρος να μας ελκύει, να είναι όμορφος, καλέσθητος. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Κάποιος που μπορεί να έρθει εδώ και δει κάτι τέτοιο, θα του φτιάξει και ψυχολογία να μπει μέσα σε ένα ωραίο κατάστημα από τα ωραία καταστήματα που έχουμε εδώ στην περιοχή.
0: Πολύ σωστά λέτε. Να πω όμως ότι το έργο ήταν τεράστιο, 25.000 τετραγωνικά ανάπλασης και αναμόρφωσης, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο σε έκταση έργο από όλα τα

0: open mall της Ελλάδος. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα τρία αυτά χρόνια, με πολλά λάθη βέβαια, αυτό να μην το λέμε, με πολλά λάθη και παραλήψεις και διάφορα τεκτενόμενα που έγιναν όλο αυτό το διάστημα, αλλά στην Ελλάδα είμαστε, πρέπει να τα δεχόμαστε και αυτά και να προχωράμε παρακάτω για να τα ξεπερνάμε. Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Θα ήθελα να πω ότι εμείς όμως οι ίδιοι πολίτες θα πρέπει να προστατεύσουμε και αυτό το κομμάτι. Τώρα όσον αφορά το επιμελητήριο, ο στόχος μας ήταν από την αρχή το βιομηχανικό πάρκο, αλλά όχι ως συνέχεια όλων των υπολείπων διοικήσεων που το βάζανε σαν επικεφαλίδα ή σαν πρώτη διεκδίκηση. Έχουμε ήδη κάνει συζητήσεις με το Δήμο της Άρτας και τις επόμενες μέρες, από ό,τι γνωρίζω, θα βγει και ο διαγωνισμός που θα αφορά τις μελέτες καταλληλότητας του χώρου και γενικότερα όλες οι μελέτες για το βιομηχανικό πάρκο, και θα δούμε και την περιοχή. Άρα και σε αυτό το κομμάτι είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Πιστεύω ότι βοηθήσαμε και το Δήμο να προχωρήσει την όλη διαδικασία και θα έχουμε σίγουρα και ευχάριστα νέα τις επόμενες μέρες. Σίγουρα η προσπάθειά μας ήταν...
1: Πάνω στο επιχειρηματικού πάρκου, κύριε Χουλιάρα.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Πάνω, θα έχουμε και νέες ανακοινώσεις, μου είπατε, και θετικές εξελίξεις πάνω στο κομμάτι του επιχειρηματικού πάρκου.
0: Ναι, ναι, πάνω στο κομμάτι του επιχειρηματικού πάρκου. Επειδή
1: και, αυτό είναι ένα μείζον, και αυτό ήταν ένα μείζον θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολλά χρόνια και το χρειάζεται η κοινωνία μας. Ναι.
0: Τις επόμενες μέρες θα βγει ο διαγωνισμός που θα αφορά πρώτον την καταλληλότητα του χώρου, δηλαδή ποιος χώρος είναι κατάλληλος για να γίνει, και στη συνέχεια τις μελέτες όλες που πρόκειται να προχωρήσουν για να υλοποιηθεί το βιομηχανικό πάρκο. Και θέλω να πιστεύω ότι με χρονοδιαγράμματα έτσι όπως τα βλέπω, ότι μέχρι τον Φεβρουάριο το πολύ θα έχουν βγει και όλες οι μελέτες για να μπορούμε να μπούμε σε μια διεκδίκηση χρηματοδότησης πλέον για το βιομηχανικό πάρκο. Η προτεραιότητά μας ως νέα διοίκηση του επιμελητήριου ήταν να δημιουργήσουμε εξωστρέφεια, αλλά και να φέρουμε με διάφορες εκδηλώσεις του επιμελητήριου, αλλά και γενικότερα στήριξη όλων των εκδηλώσεων που φέρνουν κόσμο στην πόλη μας. Έτσι, τι έχουμε κάνει? Έχουμε στηρίξει όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται και φέρνουν κόσμο στην Άρτα όλο αυτόν τον καιρό. Εμείς, ό,τι συνέδριο υπάρχει από τους φορείς, είτε πρωτοβάθμια, είτε δευτεροβάθμια, είτε σύλλογοι, είτε οτιδήποτε είναι, το στηρίζουμε. Έχουμε πάρει ήδη και έχει ανακοινωθεί ότι τέλος Νοεμβρίου θα γίνει Γενική Συνέλευση όλων των επιμελητηρίων της Ελλάδος στην Άρτα. Πράγμα που σημαίνει ότι εκείνο το τρίμερο θα είναι στην επικαιρότητα για όλη την Ελλάδα, όλα τα επιμελητήρια, η μισή κυβέρνηση έρχεται σε αυτές τις γενικές συνελεύσεις.
1: Οπότε θα είναι αυτό?
0: Θα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε στο επίκεντρο εκείνο το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα. Και συνήθως και σε αυτά ανακοινώνονται, όπως στη ΔΕΘ, ανακοινώνονται και πάρα πολλά πράγματα από την εκάστοτε κυβέρνηση και τους υπουργούς ή τον πρωθυπουργό που μπορεί να παραβρίσκεται, ή τους αρχηγούς κομμάτων που μπορούν να παραβρίσκονται σε αυτές τις συνελεύσεις. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε, να έχουμε στο επίκεντρο την Άρτα, και πιστεύω ότι και με τις καλές μας συνεργασίες, γιατί σας ξαναλέω πάλι, όταν από αυτές τις θέσεις δεν έχεις παροπίδες και μπορείς και συνεργάζεσαι, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγεται κυβέρνηση, πιστεύω ότι μπορεί να καταφέρεις πολλά πράγματα. Και δεν έχει να κάνει με ποιον έχεις να συνεργαστείς, ποιος διοικεί, πού ανήκει, έχει να κάνει με το τι στόχο έχουμε για την πόλη μας και τον νομό μας.
1: Πάμε και πριν κλείσουμε λίγο να πούμε και δύο λόγια και να κάνουμε και ένα κάλεσμα για τη συναυλία σήμερα που την πραγματοποιείτε με την Ελένη Τσαλικοπούλου στην πλατεία της Εθνικής Αντιστάσεως. Θα είναι μια γιορτή προς όλη την τοπική κοινωνία και θα ήθελα να μας πείτε και εσείς δύο λόγια.
0: Ναι, θέλαμε να δώσουμε ένα στίγμα, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια 11 Ιουνίου. Είχε ιδρυθεί το επιμελητήριο και επειδή σήμερα είναι τα γενέθλια, θέλαμε να δώσουμε ένα στίγμα κάνοντας μια συναυλία δωρεάν στο κέντρο της πόλης για να μαζευτεί κόσμος, να διασκεδάσουμε όλη η πόλη, μια παρέα όπως λέμε μέσα στην πόλη μας, και πιστεύω ότι με τις προσλαμβάνωσες που έχω, ότι σήμερα όλος ο κόσμος θα είναι έξω να διασκεδάσει μαζί μας, να χαρούμε κι εμείς και να δημιουργήσουμε ένα άλλο κλίμα στην πόλη μας, χαρούμενο για το καλοκαίρι και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που έρχονται από το επιμελητήριο και γενικότερα από τους φορείς της πόλης μας.
1: Τι ώρα θα ξεκινήσει η συναυλία μας?
0: Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα. Καλό είναι να προσέρχονται από νωρίτερα όσοι θέλουν να ακούσουν να πάνε σε συναυλία. Ήδη τα καταστήματα εστίασης είναι έτοιμα από πλευράς να φιλοξενήσουν τον κόσμο στην πλατεία και γενικότερα όσο πιο κοντά είναι στην συναυλία. Άρα πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για να διασκεδάσουμε όλοι και να απολαύσουμε την κυρία Τσαλικοπούλου που μας κάνει την τιμή να τραγουδήσει σήμερα στα γενέθλια του Επιμελητηρίου.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση τα 60 χρόνια του Επιμελητηρίου Άρτας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Θα έλεγα ότι σε αυτά τα 60 χρόνια, καταρχήν θα έλεγα, επειδή το κτίριο του Επιμελητηρίου είναι φτιαγμένο από τα μέλη του Επιμελητηρίου, από τις συνδρομές, θα έλεγα, αυτό είναι το εμβληματικό κομμάτι των 60 χρόνων. Βλέποντας το κτίριο του Επιμελητηρίου και ξέροντας ότι υπάρχουν 60 χρόνια
1: το πιο όμορφο με επιτρέπετε, και θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε τότε, μιας και μου κάνετε γι' αυτό, για το κτίριο. Ποιοι είχαν συμβάλει για να γίνει αυτό το κόσμο πραγματικά μέσα στην πόλη του Επιμελητηρίου, που είναι ένα από τα πιο ωραία που έχουμε?
0: Κοιτάξτε, το Επιμελητήριο έχει γίνει με ιδίους πόρους, δηλαδή από τα μέλη του Επιμελητηρίου και από τις συνδρομές τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι βλέποντας αυτό το κομμάτι, βλέπετε όλη την επιχειρηματικότητα του νομού Άρτας τα τελευταία 60 χρόνια. Και αυτό θα κοσμεί και τα επόμενα χρόνια την πόλη μας. Άρα αυτό που βλέπετε είναι οι αγώνες, γιατί με αγώνες πληρώνονται οι συνδρομές των μελών. Από το υστέρημά τους πληρώνουν και τις συνδρομές αυτές των μελών, και από αυτό έγινε αυτό το κομμάτι που βλέπετε. Άρα πρέπει να τιμήσουμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, τουλάχιστον από το 60 και μετά, από το 66 και μετά, που δημιουργήθηκε αυτό το κομμάτι με το αίμα, συσσαγωγικά, των επιχειρηματιών της Άρτας.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση. Ευχόμαστε το Επιμελητήριο Άρτας να συνεχίσει με την ίδια δυναμική, να στηρίζει την επιχειρηματικότητα αλλά και την ανάπτυξη του τόπου, και καλή επιτυχία στη σημερινή σας εκδήλωση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγέλη, και σας περιμένουμε το βράδυ στη συναυλία.
1: Σαφώς, και θα είμαι εκεί, κύριε Χουλιάρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.

δεν γινόταν σήμερα να μην κάνουμε αναφορά στις 11 Ιουνίου του 2013, που παραμένει μία από τις πιο φορτισμένες ημερομηνίες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της χώρας. Ανεξάρτητα από τη θέση που είχε ή έχει κανείς για τη λειτουργία της ΕΡΤ, το γεγονός ότι ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έκλεισε από τη μία στιγμή στην άλλη και οι οθόνες σκοτίνιασαν, αποτέλεσε ένα γεγονός με ισχυρό συμβολισμό. Για πολλούς ήταν μια αναγκαία μεταρρύθμιση σε ένα οργανισμό που χρειαζόταν βαθιές αλλαγές. Για άλλους ήταν ένα πλήγμα στη δημόσια ενημέρωση αλλά και τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. 13 χρόνια μετά, το ερώτημα δεν είναι αν η ΕΡΤ έπρεπε να αλλάξει. Σχεδόν όλοι συμφωνούσαν ότι χρειαζόταν μεταρρυθμίσεις. Το ερώτημα που εξακολουθεί να συζητιέται είναι αν μια τόσο δραστική απόφαση, με το συμβολικό και πολιτικό βάρος του μαύρου, ήταν ο σωστός τρόπος για να γίνει αυτή η αλλαγή. Και ίσως γι' αυτό το κλείσιμο τότε της ΕΡΤ εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στη δημόσια συζήτηση. Και όχι μόνο για όσα συνέβησαν τότε, αλλά για το πώς μια δημοκρατία διαχειρίζεται τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς της. Αυτό ήταν ένα σχόλιο δικό μου πραγματικά που ήθελα να κάνω για σήμερα, για την ΕΡΤ που τον Ιούνιο του 2013 έγινε κάτι τέτοιο και θα ήθελα, όχι θα ήθελα, κανείς δεν θα ήθελε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και δεν το λέω από επειδή είμαι και εγώ τώρα αρχή και πρώτη φορά στην ΕΡΤ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έχουν κάνει να συνεργάζομαι με όλους αυτούς τους ωραίους ανθρώπους εκεί στον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ, αλλά το καταλαβαίνεις με το που θα βγεις έξω με το μικρόφωνο της ΕΡΤ από τους πολίτες, από τα μικρά παιδιά, από τους ανθρώπους που θα σε σταματήσουν στο δρόμο, αλλά και από την αγάπη τους που δείχνουν κάθε φορά στην ΕΡΤ, στο οποιοδήποτε πρόγραμμα, στην οποιοδήποτε εκδήλωση και αυτά που θέλουν να μοιραστούν, γιατί ξέρουν ότι από εδώ θα ακουστούν όλες οι γνώσεις, όλες οι γνώμες και οποιοδήποτε φορέα. Και να σας πω και κάτι, αυτό το διαπιστώσαμε εμείς προσωπικά σαν Γιάννενα στην τελευταία συναυλία που έγινε. Στην εκδήλωση που έγινε για πρώτη φορά της ΕΡΤ μετά από τόσα χρόνια, με την επαιτειακή εκδήλωση που έκαναν των 60 χρόνων και των 77 χρόνων που έκλεινε ο σταθμός της ΕΡΤ, τη Δευτέρα το βράδυ στο Έτσι Καλέ, που πραγματικά δεν υπήρχαν άλλα καθίσματα για να γεμίσουν τον κόσμο. Εκεί είδαμε και την αγάπη τους, τι έλεγαν για την ΕΡΤ και πόσο ήθελαν να είμαστε κοντά τους για να ακούγονται αυτοί, για να ακούγονται οι δικές τους γνώμες, γιατί τους καθημερινά τους κάνουμε παρέα, είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση, γιατί είμαστε κοντά σε τόσες περιφέρειες, όχι μόνο κεντρικά στην Αθήνα, αλλά οποιοδήποτε συνάδελφος δίνει καθημέρα αγώνα και ενημέρωση από την κάθε περιοχή. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Αυτό είναι το σχόλιο μου για τη μαύρη εκείνη ημέρα της 11 Ιουνίου του 2013. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συνεντεύξεις σήμερα εδώ στο πρωινό Ραντάρ, όλους τους καλεσμένους που παραβρεθήκατε κοντά μου. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στην ημέρα σας, να ευχαριστήσω στον ήχο που ήταν η Άντα Κωνσταδήμα και να σας πω ότι το πρωινό Ραντάρ φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, 9 με 11, με την Αλεξάνδρα Γκέλη. Καλή σας ημέρα.

Αλήτη στη γωνία. Είδα τα ΜΑΤ να περιμένουν διαταγή από τα Υπουργεία. Πριν πω εδώ, είδα στο δρόμο μηχανάκια, φασιστάκια σε στολή και με εξουσία. Είδα ρουφιάνους προβοκάτορες θαρώ να ξεκινάν σε μια πορεία φασαρία.

Πριν πω προσκυνημένους στα κανάλια, είδα το θέατρο, το είδα στις ειδήσεις. Είδα εσάς σε μια καρτέλα με αριθμούς, το πρεπεντέρι να έχει κάνει αναλύσεις. Είδα εσάς με αριθμούς να σας μετράν, μα πριν σας διώξουν δε χωράν οι συνειδήσεις. Τι 500 τι είναι 1000 ή 2000, αφού σας λέω έχουν πει για απολύσεις. Εγώ εδώ

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται στην περιοχή της Παιδινής. Η ισχυρή χαλαζόπτωση κάλυψε μέσα σε λίγα λεπτά δρόμους, αυλές και αγροτικές εκτάσεις, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα. Οδηγοί αναγκάστηκαν να μειώσουν ταχύτητα ή να σταματήσουν προσωρινά τα οχήματά τους μέχρι να υποχωρήσει η καταιγίδα. Αναλογή ήταν η εικόνα και στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου οι εργαζόμενοι ασθενείς και επισκέπτες αναζήτησαν καταφύγιο από την έντονη χαλαζόπτωση. Δύο σημαντικές συμβάσεις υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκα στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών. Η πρώτη αφορά την αναβάθμιση της περιοχής της Νέας Ζωής με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού LED. Η δεύτερη αφορά τη βελτίωση και επέκταση της οριζόντιας σήμανσης στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων με εργασίες ανανέωσης, διαγραμμίσεων, αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων και παρεμβάσεις που ενισχύουν την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια. Οι δύο παρεμβάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση των γειτονιών της πόλης. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού καταγράφηκαν στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Δήμο, άγνωστοι εισέβαλαν στο χώρο, προκάλεσαν φθορές και πέταξαν αντικείμενα μέσα στην πισίνα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης. Για το λόγο, αυτό το κολυμπητήριο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης. Ο Δήμος Πρέβεζας έχει ήδη προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων, ενώ διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή επαναλειτουργία της δομής. Σχέδιο 7 αξώνων για την αναζωογόνηση της υπαίθρου της Ηπείρου παρουσίασε η Περιφερειακή Παράταξη Κοινότων Υπηρωτών. Όπως επισημαίνεται, οι αγροτικές και ορεινές περιοχές της περιφέρειας αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, όπως η πληθυσμιακή συρρήκνωση, η γύρεση του πληθυσμού και η υποβάθμιση βασικών υπηρεσιών. Η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη της υγείας και της εκπαίδευσης, την αναβάθμιση των υποδομών και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα, προτείνεται η διοργάνωση ευρείας διαβούλευσης με φορείς και πολίτες, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη περιφερειακή στρατηγική για το μέλλον της Υπαίθρου. Συνολικά 316 απορρίμματα απομακρύνθηκαν από την παραλία της Κορονησίας στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης καθαρισμού. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από τη Eurobank σε συνεργασία με την περιβολητική οργάνωση και τη στήριξη του Δήμου Αρταίων. Στη δράση συμμετείχαν εθελοντές και τοπικοί φορείς, συμβάλλοντας στην προστασία ενός ιδιαίτερα σημαντικού οικοσυστήματος, του Αμβρακικού Κόλπου. Ο Δήμος Αρταίων ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν και επανέλαβε τη δέσμευσή του να στηρίξει ανάλογες πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής προστασίας και εθελοντισμού. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
6: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
5: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
5: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
7: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Μια φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά χρόνια, σε μια Αθήνα που οι γειτονιές της μοσχοβολούσαν από τις ολάνθιστες λεμονιές και τα σοκάκια της ήταν ακόμα χωμάτινα, ήρθε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Ήταν τόσο πανέμορφο, τόσο γλυκό και γοητευτικό, που όμοιό του δεν είχε γνωρίσει ποτέ αυτός εδώ ο τόπος. Η οικογένειά του το περίμενε πώς και πώς. Όταν ακούστηκε το πρώτο του κλάμα, η μάνα του το σφιχταγκάλιασε με λαχτάρα και ο πατέρας του, που ήταν στρατιωτικός διαβόητος σε όλο τον κόσμο, βγήκε παντού για να το ανακοινώσει. Τόσο περήφανος ήταν. Όμως ο πατέρας αυτός ήταν άνθρωπος ιδιότροπος, αυταρχικός και απόλυτος. Αγάπαγε το παιδί του, αλλά με έναν τρόπο σκληρό. Ήθελε να το μεγαλώσει με αρχές ατσάλινες. Πίστευε πως από κούνια έπρεπε να το γαλουχίσει έτσι ώστε να ακούει μόνο όσα έπρεπε να ακούει και να βλέπει μόνο όσα έπρεπε να βλέπει. Ήθελε να ελέγχει κάθε του βήμα, κάθε του σκέψη για να το κρατάει πάντα κοντά του, προστατευμένο αλλά και υποταγμένο. Το κοριτσάκι όμως δεν πρόλαβε καλά-καλά να σταθεί στα πόδια του, να περπατήσει και να αρθρώσει τις πρώτες του λέξεις και ο κόσμος γύρω του αναποδογύρισε. Ο πόλεμος ξέσπασε σαν ξαφνική καταιγίδα και η κατοχή άπλωσε το μαύρο της πέπλο πάνω από την πόλη. Ο πατέρας χάθηκε και το μικρό κορίτσι έμεινε ορφανό, να τρέμει στο άκουσμα των ξένων βημάτων στα χωμάτινα σοκάκια. Η μάνα του, ολομόναχη πια μέσα στην εξαθλίωση, την πείνα και τον τρόμο, έκανε το κορμί της ασπίδα. Έβλεπε τους νέους δυνάστες που είχαν κυριεύσει τη χώρα να κοιτάζουν το κοριτσάκι της με μάτια πεινασμένα. Ήθελαν να το αρπάξουν, να το μεγαλώσουν με τα δικά τους σκληρά πρότυπα, να του αλλάξουν την ψυχή για να μην λοξοδρομήσει ποτέ. Δεν υπήρχε επιλογή, δεν υπήρχε διαφυγή. Ήταν ένας μονόδρομος γεμάτος αγκάθια.

Η μάνα πάλεψε με θεριά. Έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. Πούλησε και την τελευταία της ανάσα για να κρατήσει το παιδί της ζωντανό και καθαρό από το μίασμα των ξένων. Και κάθε βράδυ, καθώς το έσφιγγε πάνω στο στήθος της για να το ζεστάνει, του ψιθύριζε με φωνή τρεμάμενη, αλλά γεμάτη πίστη. «Κάνε υπομονή, ματάκια μου. Πίσω από τον συννεφιασμένο του τον ουρανό υπάρχει πάντα ένας ήλιος. Τώρα κρύβεται, αλλά περιμένει τη στιγμή του για να σε λούσει ξανά με το φως του. Κάνε υπομονή και γρήγορα αυτός ο ήλιος θα ανατείλει και πάλι». Η μάνα άφησε την τελευταία της πνοή, έχοντας καταφέρει το ακατόρθωτο, να κρατήσει την ομορφιά του παιδιού της ζωντανή μέσα στις λάσπες και τον θάνατο. Το κοριτσάκι έμεινε μόνο, με την υπόσχεση της μάνας του για φως να σιγοκαίει σαν καντήλι στην ψυχή του.

Μετά τον χαμό της μάνας του, το κοριτσάκι βρέθηκε ολομόναχο και απροστάτευτο μέσα στα συντρίμια που άφησε πίσω του ο μεγάλος χαλασμός. Γύρω του όλα ήταν ρημαγμένα, οι πληγές του τόπου αιμορραγούσαν ακόμα και εκείνο με τα μικρά του γυμνά πόδια άρχισε να ψάχνει τον βηματισμό του στις λάσπες της μεταπολεμικής εποχής. Ήταν χρόνια δύσκολα, γεμάτα φτώχεια, ανέχεια και σκληρές προκλήσεις. Σε εκείνον τον ασπρόμαυρο κόσμο, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να πιαστούν ο ένας από τον άλλο προκειμένου να βρουν λίγη παρηγοριά, μια στάλα ζεστασιάς για να επιβιώσουν. Μέσα όμως σε αυτή τη στέρηση, οι ψυχές παρέμεναν αγνές και οι εποχές αθώες.

Το κοριτσάκι με εκείνη την πανέμορφη γλυκιά φωνή που κουβαλούσε από την γέννησή του σεριάνισε σε ολόκληρη την Ελλάδα ψάχνοντας ασφάλεια και μια ζεστή γωνιά για να ριζώσει. Και όπου κι αν πήγε, ο κόσμος την αγκάλιασε. Βρήκε στέγη και θαλπορή σε αμέτρητες οικογένειες που άνοιγαν τα σπίτια τους για εκείνη. Καθώς ο καιρός κυλούσε, το κοριτσάκι μεγάλωνε, ομόρφαινε και άρχισε να απλώνει τις ρίζες του. Στην πόλη βρήκε αδελφάκια που είχαν τη δική τους ξεχωριστή χάρη, αλλά και στην επαρχία έκανες φίλους, στα βουνά και τα νησιά. Η ίδια, σαν στοργική μεγάλη αδερφή, τους πρόσεχε, τους καθοδηγούσε και τους κρατούσε ενωμένους. Μέσα από αυτήν την φροντίδα άρχισε επιτέλους να γνωρίζει τον εαυτό της. Ένιωσε το ανάστημά της να ψηλώνει και κατάλαβε βαθιά στην ψυχή της ποια ήταν η πραγματική της αποστολή σε αυτόν τον κόσμο. Να μοιράζει αγάπη και να γίνεται η ίδια μια τεράστια αγκαλιά για αυτούς που την έθρεψαν. Τα χρόνια πέρασαν και το κορίτσι έφτασε στο κατόφλι της δικής του ενηλικίωσης. Το κοριτσάκι τώρα έγινε μια όρημη κοπέλα και γεμάτη λαχτάρα για τη ζωή έφερε στον κόσμο το δικό της κοριτσάκι. Ένα μικρό φωτεινό αγγελούδι που όπως και εκείνη όταν ήταν νεογέννητη είχε τη δύναμη να μαγεύει τα μάτια όσων το κοίταζαν. Γεννημένες και οι δύο την εποχή του Αίαρος κουβαλούσαν μέσα τους το φως. Όμως η μοίρα έπαιξε ένα παιχνίδι τρομακτικής σύμπτωσης. Πριν προλάβει το παιδάκι της να χαρεί τις πρώτες του μέρες στο φως, μία νέα βαριά σκοτεινιά απλώθηκε στον ουρανό της χώρας. Μία μαύρη επταετία θα ξεκινούσε, έτοιμη να δοκιμάσει τις αντοχές, το ήθος, τις σκέψεις και την ίδια την ύπαρξη της κοπέλας. Όπως ακριβώς εκείνη είχε γεννηθεί κάτω από το άγρυπνο, αυστηρό βλέμμα ενός αυταρχικού πατέρα, έτσι τώρα και το σπλάχνο της ήταν αναγκασμένο να μεγαλώσει κάτω από μια τεράστια, απειλητική σκιά. Η κοπέλα αυτή έπρεπε τώρα να βρει τη δύναμη να προστατεύσει το παιδί της, υπερβάλλοντας σε αυτόν, παλεύοντας με δαίμονες για να κρατήσει και τους δύο όρθιους. Αυτό που της έδινε κουράγιο ήταν τα λόγια της μάνας της. «Κάνε υπομονή, ματάκια μου. Πίσω από τον συνεφιασμένο του τον ουρανό υπάρχει πάντα ένας ήλιος. Τώρα κρύβεται, αλλά περιμένει τη στιγμή του για να σελούσει ξανά με το φως του. Κάνε υπομονή». Και γρήγορα αυτός ο ήλιος θα ανατείλει και πάλι.

Και η κοπέλα είχε γίνει πλέον γυναίκα και η αγκαλιά της βάραινε από τη γλυκιά ευθύνη της μητρότητας. Όπως ακριβώς η δική της μάνα στα χρόνια του μεγάλου χαλασμού, έτσι και εκείνη τώρα, μέσα στο πηχτό σκοτάδι της επταετίας, καλεί το να βρει έναν τρόπο να κρατήσει στη ζωή το αγγελούδι της. Μόνη, παραγκονισμένη και κυνηγημένη από τους ανθρώπους με τα σιδερένια προσωπία, έπρεπε να γίνει το ανάγχωμα ανάμεσα στον τρόμο και το παιδί της. Και δούλεψε. Δούλεψε σκληρά, με τα γόνατα ματωμένα και την ψυχή δεμένη κόμπο. Αναγκάστηκε να κάνει δουλειές που δεν ήθελε, να εκτελεί θελήματα που τη λύγιζαν, να υπακούει σε διαταγές και εντολές που πολλές φορές άγγιζαν τα όρια του εξευτελισμού. Το αυταρχικό καθεστώς έστεινε καθημερινά αγχώνες γύρω από τις σκέψεις της, όμως εκείνη υπέμενε καρτερικά. Δεν μιλούσε, δεν αντιδρούσε. Κατάπινε τα δάκρυά της μαζί με τη σκόνη των δρόμων. Άκουγε τους ψιθύρους των ξένων, υπέμενε την καταπίεση που της έκοβε τον αέρα, δεν αντιδρούσε. Κατάπινε τα δάκρυά της μαζί με τη σκόνη των δρόμων. Άκουγε τους ψιθύρους.

σπιτιού τους. Έβλεπε μόνο τα μάτια της μάνας του. Και εκεί, μέσα σε αυτήν την ιερή κάμαρη, η αγάπη γινόταν το απόλυτο αντιστάθμισμα για κάθε πληγή. Έτσι, μάνα και κόρη, αγκαλιά η μία με την άλλη, κατάφεραν να ανταπεξέλθουν. Και ο κόσμος έξω, ο απλός λαός που ζούσε στον ίδιο ζυγό, έβλεπε αυτήν την πάλη και καταλάβαινε. Έδειχνε μία βουβή συμπαράσταση, μία βαθιά κατανόηση, γιατί σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς η επιβίωση είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στις επιλογές των ανθρώπων. Μπορεί η γυναίκα να φαινόταν υποταγμένη στους δυνάστες, αλλά στα μάτια της έλαμπε μία αλήθεια που καμία διαταγή δεν μπορούσε να σβήσει. Και η ελπίδα στην καρδιά της δεν έσβησε. Κάθε φορά που το σκοτάδι πήγαινε να την πνίξει, ένιωθε στα χείλη της την ζεστή ανάσα της δικής της μάνας, σαν ένα φυλαχτό που άντεχε στο χρόνο. «Κάνε υπομονή, ματάκια μου. Πίσω από τον συνεφιασμένο του τον ουρανό υπάρχει πάντα ένας ήλιος. Τώρα κρύβεται, αλλά περιμένει τη στιγμή του για να σε λούσει ξανά με το φως του. Κάνε υπομονή και γρήγορα αυτός ο ήλιος θα ανατείλει και πάλι».

Η βαριά σκιά επιτέλους υποχώρησε και μια φωτεινή αυγή ξημέρωσε στον τόπο. Τα γκρίζα, πέτρινα χρόνια είχαν τελειώσει οριστικά. Η γυναίκα γέμισε με μια πρωτόγνωρη, μεθυστική αισιοδοξία πως κάτι ολότελα καινούριο ξεκινούσε. Ήταν η εποχή που θα της χάριζε την ελευθερία να ζήσει, να επιλέξει και να χαρεί όλα όσα στερήθηκε. Πέταξε από πάνω της τον μανδύα της καταπίεσης, απομάκρυνε τους δυνάστες που την είχαν ταπεινώσει και, γεμάτη περηφάνεια, πετούσε ελεύθερη στον αέρα. Η γυναίκα, όρημη και πιο γοητευτική από ποτέ, θέλησε να ξαναφτιάξει τη ζωή και το σπιτικό της και η σπάνια ομορφιά της έγινε πόλος έλξης. Πολλοί ήταν οι μνηστήρες που την περιέβαλαν με μανία, διεκδικώντας ένα της βλέμμα, μια της λέξη, ζητώντας απεγνωσμένα ένα στήριγμα, μια ομπρέλα μετά από τόσες καταιγίδες, εκείνη άνοιξε την πόρτα της. Όμως οι περισσότεροι δεν την αγάπησαν ποτέ πραγματικά. Δεν ήθελαν σύντροφο, ήθελαν μια υποταγμένη υπηρέτρια για να τις υπαγορεύουν τις επιθυμίες τους και εκείνη να τους κάνει όλα τα χατήρια. Στις σχέσεις που ενεπλάκει, η υποτίμηση φορούσε το προσωπείο της φροντίδας. Την εκμεταλλεύτηκαν άγρια. Στην αρχή, ζαλισμένη από τα μεγάλα λόγια και τα πλούσια δώρα, δεν το καταλάβαινε. Και όταν πια το συνειδητοποίησε, ήταν αργά. Οι κοινωνικές επιταγές της νέας εποχής την είχαν ήδη εγκλωβίσει. Έτσι ενέδωσε, αφοσιώθηκε σε αυτούς τους κυρίαρχους άντρες και κάπου εκεί, μέσα στην χρυσή της φυλακή, ένιωσε μία πικρή αλήθεια να της καίει τα σωθικά. Στα νιάτα της, μέσα σε χρόνια ασύλληπτα, πιο δύσκολα και φτωχικά, υπήρξε πολύ πιο ανεξάρτητη και περήφανη από ό,τι τώρα. Γιατί τώρα είχε επιλέξει έναν άλλο τρόπο ζωής. Έμαθε να παρασιτεί δίπλα σε ισχυρούς προστάτες, να τρέφεται από τα δικά τους ψίχουλα και να πουλάει την αξιοπρέπειά της για να εξασφαλίσει την άνεσή της. Μέσα σε αυτή τη βολή ξέχασε. Ξέχασε τον απλό κόσμο που γνώρισε κάποτε και που την κράτησε ζωντανή. Όλους εκείνους τους ανθρώπους που με αγάπη τη σήκωναν όταν γονάτιζε στις λάσπες. Και ακόμη χειρότερα, έκλεισε με πείσμα την πόρτα σε όσους προσπάθησαν με καθαρή καρδιά να την τραβήξουν έξω από αυτόν τον βάλτο. Πίστεψε πως αυτή ήταν η μοίρα της πια και δεν είχε άλλες αντοχές να πολεμήσει. Όμως το πιο βαθύ αγκάθι στην καρδιά της ήταν το ίδιο της το παιδί, το αγγελούδι της, που στο μεταξύ είχε γίνει και αυτό μια πανέμορφη κοπέλα. Και αυτή η κοπέλα μεγάλωσε βλέποντας αυτήν την υποταγή. Παραδειγματίστηκε από τη μάνα. Έμαθε και εκείνη να εγκαταλείπει τον αγώνα, να διαγράφει το ήθος και την αξιοπρέπειά της, κυνηγώντας την ακάματη βολή. Διάλεξαν μαζί τον εύκολο δρόμο, την έτοιμη ζεστασιά και μια ασφάλεια που δεν κατέκτησαν με το σπαθί τους, αλλά τους προσφέρθηκε απλόχερα ως αντάλλαγμα υπηρεσιών. Όταν δέχεσαι το ψωμί του αφέντη, ξεχνάς σιγά σιγά τη δική σου φωνή. Μόνο που οι άντρες άλλαζαν, οι υποσχέσεις στέρευαν και όλα αυτά τα πλούτη ήταν εφήμερα και δανεικά, όπως ακριβώς και οι εραστές τους. Δεν κατάλαβαν πως βάδιζαν τυφλά προς τον γκρεμό και πως μια μέρα, όταν δεν θα τους ήταν πια χρήσιμες, θα βρίσκονταν και οι δύο πεταμένες στο περιθώριο.

Και έτσι ακριβώς έγινε. Οι ισχυροί άντρες απομακρύρθηκαν, οι υποσχέσεις στέρεψαν και όταν μάνα και κόρη δεν τους ήσαν πια χρήσιμες, τις πέταξαν ξεδιάντροπα στο περιθώριο και τις άφησαν εκεί, απαξιωμένες, παραγκονισμένες, πεταμένες και στημένες σαν λεμονόκουπες πάνω στο πεζοδρόμιο της αδιαφορίας τους. Αυτή ήταν η ώρα της κρίσης. Η ώρα αυτή όμως είναι πάντα μια ζυγαριά, η εποχή που ο καθένας κρίνει και κρίνεται για αυτό που είναι, για αυτό που επέλεξε να γίνει και για εκείνο που είναι διατεθειμένος να παλέψει για να σώσει. Όταν πια τα φώτα έσβησαν και κανένας από τους ισχυρούς δεν τις ήθελε κοντά του, οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στο απόλυτο κενό, απεγνωσμένες και γυμνές. Κι όμως, εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα, αποδείχτηκε πως η αγάπη και το δίκιο είναι οι μόνες δυνάμεις που κάνουν τη γη να γυρίζει. Όλος εκείνος ο απλός κόσμος, οι άνθρωποι του μόχθου που είχαν σταθεί στο κοριτσάκι κάποτε στα πέτρινα χρόνια και που εκείνη τους ξέχασε και τους έκλεισε την πόρτα όταν άρχισε να πετά στα σύννεφα της πλαστής Ευμάριας, ήταν πάλι εκεί. Παρά το παράπονο, παρά την πίκρα τους, δεν τις άφησαν να χαθούν. Μαζεύτηκαν γύρω από το ρημαγμένο του σπίτι, κρατώντας τες ζωντανές. Ήταν η στιγμή της μεγάλης συντριβής, αλλά και της μεγάλης αλήθειας. Μέσα στην αγκαλιά των απλών ανθρώπων, μάνα και κόρη συνειδητοποίησαν τις λάθος επιλογές τους, τα μεγάλα τους φάλματα, τις κακές συναναστροφές και τη λανθασμένη στάση ζωής που τις είχε οδηγήσει στο χείλος της αυτοκαταστροφής. Είχαν διαπράξει την ύβρη και τώρα βίωναν την τύση, την αναπόφευκτη τιμωρία. Όμως ο Φίνικας αναγεννάται μόνο μέσα από τις ίδιες του τις τάχτες. Όταν δεν έχεις πια τίποτα να χάσεις, δεν έχεις και τίποτα να φοβηθείς. Και εκείνος που δεν φοβάται είναι ο πιο επικίνδυνος πολεμιστής. Χωρίς φόβο λοιπόν και χωρίς έλεος ξεκίνησαν τον ανηφορικό δρόμο από την αρχή για να ξαναχτίσουν το είναι τους. Πολέμησαν πρώτα με τους δικούς τους εσωτερικούς δαίμονες, με τις ενοχές και τις αδυναμίες τους και ύστερα με το εχθρικό περιβάλλον που προσπαθούσε να τις αφανίσει. Με τα νύχια και με τα δόντια άρχισαν να φτιάχνουν έναν καινούριο κόσμο, έναν κόσμο από τον οποίο κανείς δεν θα μπορούσε πια να τις διώξει. Γιατί τα θεμέλια του δεν ήταν δανεικά πλούτη, αλλά αληθινή αγάπη και ειλικρινείς άνθρωποι. Έφτιαξαν μία νέα οικογένεια, με όλους εκείνους που τις αγάπησαν πραγματικά, σαν φίλες, σαν αδελφές, σαν μάνες και σαν κόρες. Ήταν ένας αγώνας επίπονος, μια πορεία κάθαρσης που απαιτούσε θυσίες. Και εκείνες έκαναν υπομονή, υπομονή, υπομονή, γιατί στο μαύρο της κάθε νύχτας τα λόγια της πρώτης μάνας επέστρεφαν σαν καυτή ρηπή. «Κάνε υπομονή, ματάκια μου. Πίσω από τον συννεφιασμένο του τον ουρανό υπάρχει πάντα ένας ήλιος. Κρύβεται, αλλά περιμένει τη στιγμή του για να σε λούσει ξανά με το φως του. Κάνε υπομονή και γρήγορα αυτός ο ήλιος θα ανατείλει και πάλι».

και οι δύο γυναίκες ξαναστάθηκαν στα πόδια τους. Το σπίτι άνοιξε και πάλι τις πόρτες του. Οι τοίχοι βάφτηκαν ξανά και η φωνή τους απλώθηκε πιο δυνατή από ποτέ. Η μεγάλη περιπέτεια είχε τελειώσει. Η δοκιμασία είχε τερματιστεί και οι δύο γυναίκες ξεκίνησαν από την αρχή, σίγουρες για τον εαυτό τους, έτοιμες να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να βάλουν σε τάξη τη ζωή και τις σκέψεις τους, καθαρές και λυτρωμένες. Όμως η λύτρωση στα παραμύθια κρατάει μόνο μέχρι την τελευταία σελίδα. Στην πραγματική ζωή η κακοδαιμονία έχει βαθιές ρίζες. Σύντομα ένας νέος αφέντης πλησίασε το αρχοντικό τους. Αυτή τη φορά δεν ερχόταν με τον συνηθισμένο τρόπο, δεν βιαιοπράγησε, ούτε απείλησε, ούτε ήρθε με δώρα και τιμές. Φόρεσε το προσωπείο του διασώστη, μίλησε με λόγια παρηγοριάς και αγάπης, υποσχόμενος πως δεν θα άφηνε ποτέ ξανά κανέναν να τις πειράξει. Όμως πίσω από τα βελουδινά λόγια η πρόθεση παρέμενε η ίδια, η επιβολή και η ιδιοκτησία. Και τότε φάνηκε η πιο βαθιά, η πιο ανίατη πληγή αυτής της γυναίκας και της κόρης της. Έχοντας ζήσει και εκπαιδευτεί πια σε τέτοιου είδους σχέσεις, ο φόβος είχε ποτίσει το μεδούλι τους. Δεν περίμεναν πια τον αφέντη να τους επιβάλλει τι θα πούν και τι θα κάνουν. Από έναν ιδιότυπο, τρομακτικό αυτοματισμό προλάμβαναν και επιβάλλονταν οι ίδιες στους εαυτούς τους. Φίμωναν τη φωνή τους πριν τη φημώσει αυτός. Χαμήλωναν το βλέμμα τους πριν το διατάξει αυτός. Μια πρόωρη παράδοση των όπλων, μια εσωτερική λογοκρισία, γεννημένη από την απεγνωσμένη ανάγκη να γλιτώσουν όσο το δυνατόν την μεγάλη φθορά. Ο πιο ισχυρός δεσμοφύλακας είναι εκείνος που φωλιάζει μέσα στο δικό σου μυαλό, όταν έχεις πια ξεχάσει πώς είναι να ανασένεις δίχως άδεια.

πως η ανισότητα είναι της φύσης ορισμός και πως το πιο δικαίο σύστημα είναι ο καπιταλισμός.

Πόσο εύκολο είναι αλήθεια να αντιμετωπίσεις τους δαίμονές σου, να τους κυριεύσεις και να τους συντρίψεις? Πόσο εύκολο είναι να δαμάσεις τους φόβους σου όταν αυτοί έχουν γίνει το δέρμα σου? Εν τέλει, πόσο εύκολη είναι η ζωή που ζούμε και που καλούμαστε να διαχειριστούμε? Ο αγώνας έχει άραγε τέλος ή είναι μια ατέρμονη ευθεία γραμμή? Πώς μπορείς να εξασφαλίσεις το αύριο όταν δεν είσαι σίγουρος ούτε για το σήμερα? Και πώς μπορείς να τρέξεις ελεύθερος προς τα μπρος όταν το ίδιο σου το παρελθόν, στοιχειωμένο από το φόβο, σου βάζει συνέχεια τρικλοποδιά? Θυμάσαι τα λόγια της πρώτης μάνας? Κάνε υπομονή, ματάκια μου. Πίσω από τον συννεφιασμένο του τον ουρανό υπάρχει πάντα ένας ήλιος. Κρύβεται, αλλά περιμένει τη στιγμή του για να σε λούσει ξανά με το φως του. Κάνε υπομονή και γρήγορα αυτός ο ήλιος θα ανατείλει και πάλι. Ο ήλιος που υποσχέθηκε η μάνα ανέτειλε και ακτινοβολεί ψηλά στον ουρανό, καμαρωτός και αγέροχος. Όμως οι ακτίνες του πλέον δεν είναι ικανές να μας ζεστάνουν. Απλώς φωτίζουν τις αλυσίδες που οι ίδιοι επιλέγουμε να φοράμε. Και αν ποτέ θελήσεις να σπάσεις τα δεσμά, τότε μονάχα ένα όπλο έχει την δύναμη. Και αυτό είναι η μνήμη. Για χαρά!

Αλήτη στη γωνία. Είδα τα ΜΑΤ να περιμένουν διαταγή από τα Υπουργεία. Πριν πω εδώ, είδα στο δρόμο μηχανάκια, φασιστάκια σε στολή και με εξουσία. Είδα ρουφιάνους προβοκάτορες θαρώ να ξεκινάν σε μια πορεία φασαρία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων τροποποιείται εξαιτίας της τετράωρης θέσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 μέχρι και τις 4 το μεσημέρι.

ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαόντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων τροποποιείται εξαιτίας της τετράωρης θέσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 μέχρι και τις 4 το μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων τροποποιείται εξαιτίας της τετράωρης θέσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 μέχρι και τις 4 το μεσημέρι.
2: 1938. Ο Ρίτσος τελειώνει την Αιρνή Συμφωνία. Η Αιρνή Συμφωνία είναι ένα ποίημα κοινωνικό, ερωτικό, γεμάτο με όλα τα χρώματα της Σύριδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εναντίον του υπερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο με όλες τις παπαρούνες του αίματός μας. Μερικές φράσεις. Και

λίγο πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων τροποποιείται εξαιτίας της τετράωρης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 μέχρι και τις 4 το μεσημέρι. Ανοιχτή ΕΡΤ.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ανοιχτή ΕΡΤ.
2: Όταν τους δεις μη φοβηθείς, μη σταματήσεις.
3: Νιώθω στις φτέρνες μου ξανά του ροσινάντε τα πλευρά. Και πάμε. Μου το είχε πει το μυστικό, κάποιο πουλί περαστικό.

το είπε η Κεσαριανή. Μου το είπε ο Όλυμπος και η Γκιόνα. Παστή Μεσούδα ο Αχελός και ο Τάγος στη Λισαβόνα. Το είδα κάποια Κυριακή στις δρίμπλες του Ρομπέρτο Μπάτζιο. Στο Βυσσινί του Ρισιανού. Στο κόκκι.

Μέχρι δικαίωση να έρθει εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή, ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι δικαίωση να έρθει δεν θα σοπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε.

0: Αέρα Ιωαννίνων. Στον ιστορικό σταθμό της πόλης, τα μικρόφωνα παραμένουν ανοιχτά. Εμείς κρατάμε την αέρα ζωντανή. Εμείς κρατάμε την περιφέρεια δυνατή.
1: Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ.
2: Είμαστε εδώ γιατί η περιφέρεια έχει τη δική της δυναμική, τη δική της ζωή, τη δική της φωνή και το δικαίωμα να την εκφράζει.
3: Είμαστε εδώ γιατί οι πολίτες της περιφέρειας έχουν ίσα δικαιώματα στην αντικειμενική ενημέρωση και στην ποιοτική ψυχαγωγία.
4: Είμαστε εδώ γιατί αυτό νιώθουμε χρέος μας.
2: Γιατί είναι υποχρέωση της πολιτείας, αίτημα της κοινωνίας και δικό μας καθήκον.

και στη γωνία. Είδα τα ΜΑΤ να περιμένουν διαταγή από τα Υπουργεία. Πριν πω εδώ είδα στο δρόμο μηχανάκια, φασιστάκια σε στολή και με εξουσία. Είδα ρουφιάνους προβοκάτορες θαρώ να ξεκινάν σε μια πορεία φασαρία.

Πριν πω προσκυνημένους στα κανάλια, είδα το θέατρο, το είδα στις ειδήσεις. Είδα εσάς σε μια καρτέλα με αριθμούς, το πρεπεντέρι να έχει κάνει αναλύσεις.

0: ΕΡΤ.
1: Όταν τους δεις μη φοβηθείς, μη σταματήσεις.
2: Εγώ σας ακούω συνέχεια από τότε που κλείσανε την ΕΡΤ καταραμένη. Θέλω να πω, παιδί μου, εγώ είμαι πολύ παλιά. Είμαι γυναίκα του βουνού, στο ΕΑΜ. Είδα αίμα να χύνεται στα βουνά, να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Ένα θα σας πω, παιδί μου. Δουλειά χωρίς ελεύθερη πατρίδα δεν γίνεται. Η Ελλάδα πουλήθηκε. Μην περιμένετε από κανέναν. Ρωτήστε και εμάς τι είχαμε δει και τα χρόνια. Τι λέγανε και τι υποσχόσατε. Όχι, παιδί μου. Τώρα πρέπει όλος ο ελληνικός λαός να βγει στους δρόμους, να τους πιάσει και να τους φάξει. Όχι να φύγουνε, να τους φάξει. Κρεμάλα θέλουνε, πουλήσαν την Ελλάδα.
3: Μετά... Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.

0: Αέρα Ιωαννίνων. Στον ιστορικό σταθμό της πόλης, τα μικρόφωνα παραμένουν ανοιχτά. Εμείς κρατάμε την αέρα ζωντανή. Εμείς κρατάμε την περιφέρεια δυνατή.
1: Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων τροποποιείται εξαιτίας της τετράωρης θέσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 μέχρι και τις 4 το μεσημέρι.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

που φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων τροποποιείται εξαιτίας της τετράωρης θέσης εργασίας που έχει προκηρύξει υποσπέρτ από τις 12 μέχρι και τις 4 το μεσημέρι.
2: Ανοιχτή ΕΡΤ.

τελείω.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, η Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αναφερόμενο στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τι θαλάσσιε ζώνε, επαναλαμβάνοντα ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρί νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑΣ συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοκοματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανειών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασή 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και ραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενεί το βράδυ με εξαίρεση στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Σήμερα, ο Ντέκλαν, Πάτρικ Μακμάνους.

Και βέβαια ένας από τους μεγαλύτερους, ο Elvis Costello, σήμερα εδώ στο Earth News Radio. Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, συγγραφέας, τηλεοπτικός παρουσιαστής. Το περιοδικό Rolling Stone έχει γράψει για τον Costello ότι αναζωογόνησε τις λογοτεχνικές λυρικές παραδόσεις του Dylan και του Van Morrison με την ακατέργαστη ενέργεια και το θράσος που αποτελούσαν την κύρια ηθική του πανκ. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι του 1977, εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, 2-3 χρόνια μόλις είχε ξεκινήσει, αποχαιρετούσαμε τον έναν Elvis για πάντα και δεν φανταζόμαστε αυτός ο Elvis που αρχίσαμε να παίζουμε τότε με τραγούδια όπως αυτά το 1977, ότι θα είχε μια εξέλιξη για να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς από το 70 τόσο και μέχρι τις μέρες μας. Οι δικές σας απόψεις θα έρθουν στο Earth News Radio. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, έχουμε και τα υπόλοιπα παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ελπίζω να προλάβω να παίξω 10 πολύ σημαντικά τραγούδια του Elvis Costello. Αυτό που ακούσαμε ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του το 1977. Σκοτεινό reggae, new wave ύφος με εξαιρετικούς στίχους.

Δεν υπάρχουν ιστορίες για τα τραγούδια που γράφουν. Δυστυχώς είναι οι συνθέτες, γιατί ζουν σε μία εποχή που ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, το lifestyle είναι το κυρίαρχο. Θέλω να πω δύο πράγματα για αυτά τα δύο τραγούδια που έπαιξα. Το Watching the Detectives, ένα τραγούδι που ο Κοστέλο το έγραψε εμπνευσμένος από τους Clash, εντάξει, αλλά και από τον Bernard Herrmann. Αυτό δείχνει τι άκουγε ο άνθρωπος. Clash και Bernard Herrmann. Να μην σας πω ποιος είναι αυτός, ψάξτε να τον βρείτε. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές εδώ και στη... Το Oliver's Army. Από αυτά, ας πούμε, που έκαναν και επιτυχία, πολλά από αυτά έκαναν επιτυχία, ένα πολιτικό pop τραγούδι με ειρωνικό τόνο, αυτό που ακούσαμε, από το 79. Του Elvis Costello, βέβαια, από το τρίτο άλμπουμ του Costello. Το τραγούδι αυτό είναι στιχουργικά, το έχει εμπνευστεί από τις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία και περιλαμβάνει στίχους που επικρίνουν τότε τον πόλεμο και τα διάφορα που γινόντουσαν.

ήταν 1978, όταν παίζαμε συνέχεια σε αυτή την εκπομπή από το άλμπουμ This Year's Model. Αυτό το εκρηκτικό rock new wave ύμνος είναι το τραγούδι από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs της εποχής εκείνης. Pump It Up.

κλασικά τραγούδια του. Τρυφερό, αλλά και πικρό. Μία από τις πιο διάσημες μελωδίες του, Allison. Το πιάσε αμέσως η Linda Ronstadt και το ηχογράφησε στην Αμερική. Κατάλαβε ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι. Ήταν από το άλμπουμ του 77, που ακούγονται και οι στίχοι, με στους στίχους ο τίτλος του άλμπουμ, My Aim Is True.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ αναθεωρεί επιταχύρω προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε περιβάλλον στάσιμου πληθωρισμού. Κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο Τελωνείο Κήπο Νεύρου. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεως, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Ακούσαμε λίγο πριν το Accidents Will Happen από το 79. Ένα κομψό New Wave. Μια κομψή New Wave σύνθεση, θα έλεγα. Απόδειξη ότι σιγά σιγά οριμάζει και γράφει όλο και καλύτερα τραγούδια. Και μόλις τώρα, μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο, ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε από τραγούδια που άκουγε τον Who και τον Kings. I don't want to go to Chelsea. Θα συνεχίσω με το Radio Radio. Και αυτή έγινε η μεγάλη επιτυχία για τον Κοστέλο.

ο Κοστέλο. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, όταν στο ελληνικό ραδιόφωνο ήταν μόνο αυτή η εκπομπή, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε που έπαιζε ανάλογα τραγούδια. Αυτό είναι διαπιστωμένο απόλυτα. Και μετά, ας πούμε, όταν ήρθε αυτό που λέμε ιδιωτική ραδιοφωνία, δεν νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν με την ποιότητα, ας πούμε, που έπαιζαν 2-3 σταθμοί, αλλά κυριάρχησε περισσότερο το lifestyle. Είναι γνωστό αυτό για τη δεκαετία του 90. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι τότε και κυνηγούσα τις δισκογραφικές εταιρείες που ήταν οι ανεξάρτητες, όταν όλοι έβλεπαν τα μεγάλα group στις μεγάλες εταιρείες, που και βέβαια να υπάρχουν και εμείς τα αγαπάμε και τα παίζουμε και πρέπει να ακούγονται. Αλλά καταλάβαινα ότι κάτι καινούριο συμβαίνει και στην Αγγλία. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Steve, στο Notting Hill Gate, ήταν τα γραφεία της, και έγινα φίλος με τα παιδιά εκεί. Μου έλεγαν από την αρχή, από το 77, πρόσεξε να δεις τι θα γίνει με τον Elvis Costello. Πρόσεξε τι θα γίνει με τον Nick Lowe. Κάποιοι από εσάς θα θυμούνται ότι είχαμε παρουσιάσει εγώ και ο φίλος μου ο Θόδωρος Χραντής τη Λένα Λόβιτς που ήταν στη Στιφ και τον Τζο Τζάκσον. Δύο μυθικά ονόματα για την ανεξάρτητη σκηνή τώρα πια, αλλά τότε δεν τα ήξερε η μάνα τους. Και μάλιστα καταφέραμε να γίνει και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό και αν υπάρχει και αν κάποιοι το έχετε δει. Μέσα σε αυτά τα ονόματα που μου έλεγε η Στιφ τότε ήταν και ο Nick Lowe. Αυτός είχε γράψει το τραγούδι, που όμως εμείς θα το ακούσουμε από τον Elvis Costello, γιατί ας πούμε θα λέγαμε ότι αυτή είναι, και όχι ότι ο άλλος είναι απίθανος και ο άλλος, απλά δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Έχει 2-3 τραγούδια αριστουργήματα, 4-5-8. Αυτός όμως έκανε την οριστική version, Elvis Costello, στο τραγούδι του Nick Lowe.

Χαίρομαι πολύ που παίρνω κάποια τέτοια μηνύματα, γιατί θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Είχα τη συζήτηση αυτή για τη Λένα Λόβιτς που είχε έρθει και είχε εμφανιστεί σε ένα κλαμπ, αλλά δεν θυμόμουν το όνομά του. Και το έλεγα κάπου, δεν θυμάμαι, την περασμένη εβδομάδα. Και μου γράφει λοιπόν εδώ ένας φίλος, ήμουνα στο υπόγειο της ABC, ναι, έτσι λεγόταν η δισκοτέκ, ABC, στην Παντισίων, για τα γυρίσματα που φέρατε τη Λένα Λόβιτς και τον Τζο Τζάκσον. Θα πρέπει να ήταν 79. Εκεί δίπλα ήταν και ένας σκηματογράφος που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, θα έχει γίνει γκαράζ, δεν ξέρω. Εκεί στην πλατεία Αμερικής ήταν αυτά. Δίπλα στον κινηματογράφο. Και θυμάμαι όταν πήγαινα πάρα πολύ συχνά, γιατί έμεινα στην Κυψέλη, σε αυτό το κινηματογράφο, ακουγόταν μουσική από το κλαμπ που ήταν δίπλα, ήταν το ABC. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ φιλική έτσι ραδιοφωνική στιγμή από τα τραγούδια του Elvis Costello, με επιρροές από την Motown, για την οποία μιλούσαμε αυτή την εβδομάδα, και ίσως αυτό ήταν που έκανε το τραγούδι το 83, σχεδόν 5-6 χρόνια που βγήκε στην Αγγλία ο καλλιτέχνης με τους Attractions, να είναι το πρώτο που μπήκε στα 40 πρώτα της Αμερικής. Every day I write the book, από το Punch the Clock.

υπέροχος Έλβις Κοστέλο. Θα ανοίξω μια κουβέντα τώρα. Μου έχουν γράψει ότι συνεφίλη ήταν αυτός ο σχηματογράφος. Δεν εννοώ το στούντιο που δεν ήταν επί της Πατησίων. Αυτός ο σχηματογράφος ήταν δίπλα στην δισκοτέκ ABC. Σχηματογράφος που εκεί θυμάμαι κάποιες ταινίες σου μένουν. Είχα τρομοκρατηθεί όταν είδα το πρώτο Alien εκεί, σε αυτό το σχηματογράφο. Το στούντιο είναι πιο κάτω, που βγήκε το περιοδικό σινεμά και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά. Άλλος σχηματογράφος. Σε ένα άλλο μήνυμα θέλω να πω ότι δεν μπορώ να τα λέω και όλα, θα χάσουμε την ώρα μας. Δεν είπα ότι ο Τζο Τζάκσον ήταν στη Στιφ και βέβαια ήταν στην A&M. Απλά ότι και τους δύο, δηλαδή τον Τζο Τζάκσον και τη Λέινα Λόβιτς, τους είχαμε παρουσιάσει σε εκείνη τη δισκοτέκ με τον Θόδο το Σαραντί. Μεγάλος και ο Τζο Τζάκσον, και τώρα πάμε σε ένα συγκλονιστικό αντιπολεμικό τραγούδι που είναι απίθανη βέβαια και η ερμηνεία του Ρόμπερ Γουάιατ. Ship Building. Τραγούδι με στίχους του Έλβις Κοστέλο. Γραμμένο κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντ το 82. Υπογραμμίζουν οι στίχοι, πρέπει να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό, όσοι δεν το ξέρουν, οι φανατικοί της εποχής εκείνης το γνωρίζουν, την ηρωνία του πολέμου που επαναφέρει την ευημερία στις παραδοσιακές ναυπηγικές περιοχές της Βρετανίας, στην βόρειο-ανατολική Αγγλία και στο Μπέλφαστ, που γίνονται φασαρίες τώρα, για να κατασκευαστούν νέα πλοία για να αντικαταστήσουν αυτά που βυθίζονταν τότε στον πόλεμο, ενώ παράλληλα στέλνουν τους γιους αυτών των περιοχών, αυτοί που τα φτιάχνουν τα πλοία, να πολεμήσουν και ενδεχομένως να χάσουν και τη ζωή τους.

εξαιρετικό τραγούδι. Πήρα τα μηνύματα που μου θυμίζουν ποιος είναι ο κινηματογράφος. Οι παλιότεροι που ζουν εκεί στα Πατήσια και στην Κυψέλη το ξέρουν. Ναι, ήταν ο Αχιλλέας. Αχιλλέας ήταν ο κινηματογράφος. Και τώρα έχω πάρει και ένα μήνυμα, έχω να πάρω και το καιρό από εκεί, ότι έχουν γίνει πολυκαταστήματα. Και η δισκοτέκ και ο κινηματογράφος. Ο Κοστέλο. Θα θέλαμε 5 εκπομπές για να πούμε και να παίξουμε τις συνεργασίες του. Και με ποιους δεν έχει συνεργαστεί. Εμείς θα ακούσουμε μία συνεργασία με τον πολύ φίλο του που τους είδα μαζί πριν από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες στο Saturday Night Live. Έχουν τα τραγούδια του, έχουν τραγουδηθεί από Λίντα Ρόνσταντ, Ροϊ Όρμπισον, Τζόνι Κάς, Τσετ Μπέικερ, Άλισον Κράους, δεκάδες. Και το τι έχει κάνει με τον Μπερτ Μπάκαρα. Έχει τραγουδήσει Sam & Dave, Soul δηλαδή. Έχει κάνει κλασικούς δίσκους τεράστιος, από τους μεγαλύτερους. Θα ακούσουμε λίγο πριν το τέλος το Veronica. Ένα τραγούδι του Elvis Costello, συγκινητικό. Τραγούδι για τη γιαγιά του που έπασχε από Alzheimer. Το έγραψε μαζί με τον Paul McCartney. Με αυτόν τον είδα στην παρουσίαση που είχε ο Μακάρτνεϊ. Ήταν μουσικός που έπαιζε στα τραγούδια, τα καινούργια του Μακάρτνεϊ στο Saturday Night Live και κάτι παλιά που είπαν. Veronica λοιπόν, ένα τραγούδι του 1989. Ακούστηκε πάρα πολύ τότε και στην Αμερική το τραγούδι. Elvis Costello, Paul Μακάρτνεϊ.

0: Και όπως έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, να το πούμε και αυτό για όσους δεν ξέρουν, ότι το 96 γήπεδο ΠΑΟΥ, Elvis Costello, David Bowie και Lou Reed. Αύριο επικαιρότητα, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά την νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρίες σε συνεδρίες με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξήγηση από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξη ναρκωτικών της ΓΑΔΑ, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και αραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

έτσι, τραγουδάρα. Το θυμάστε που το λέγαμε, το τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι και ήταν κάποτε πολύ δημοφιλές και γιατί να μην είναι, άλλωστε νομίζω ότι εκτός από δημοφιλές έχει παραμείνει και διαχρονικό.

Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είχε μεσουρανίσει και κυρίως και λόγω στίχων σε μια εποχή που δεν ήταν και πολύ της μόδας η λεγόμενη ενσυναίσθηση ή με δύο λόγια να καταλαβαίνεις λίγο ρε παιδί μου τη θέση και το πρόβλημα του άλλου. Πολύ μακρινό έτσι, πολύ μακρινό από το ανθρώπινο στοιχείο, από το ελληνικό στοιχείο. Μπορεί και όχι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές δείχνουν να έχουν μια δική τους ταύτιση με τα πράγματα, με τους ανθρώπους, με τα προβλήματα, με τις γενιές, με τις ηλικίες, χωρίς να κάνουν διακρίσεις. Εμείς οι μεσήλικες τα έχουμε λίγο μπλέξει. Εδώ είμαστε λοιπόν και λέμε να παραμείνουμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας. 5 με 6 η εκπομπή, η ώρα της δηλαδή, η ώρα μας. Και μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, έχουμε σκοπό να σας κρατήσουμε συντροφιά. Όχι μόνο σχολιάζοντας, τραγουδώντας και λυκνιζόμενοι μαζί σας. Που το έχω γυρίσει και εγώ στο μουσικό, γιατί όχι, το ραδιόφωνο μπορεί να γίνεται ένας καμβάς που να τον κεντάς ή να τον ζωγραφίζεις με διάφορα στοιχεία πάνω και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Σχετικά με το προηγούμενο που έλεγα, γυρίζει στο μυαλό μου η φράση που τώρα τελευταία ή μόδα είναι ή κάποιοι την λένε ουσιαστικά αποδυναμώνοντας και τη μεγάλη της σημασία, το βαρύ της το φορτίο, τη λένε αρκετοί διάσημοι εντός των χωρικών υδάτων, εντός της επικράτειας και μιλάω για τη φράση «Πάσχω από ανιδονία». Όλο και περισσότεροι ακούω να λένε δημόσια αυτή τη φράση που πέρα από το πολύ ειλικρινές του πράγματος λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος ένα τηλεοπτικό πρόσωπο πολύ αναγνωρίσιμο, πολύ αγαπητό με ένα σωρό εκπομπές κτλ. Ο άλλος είναι ηθοποιός, ξέρω εγώ, και άνθρωπος που απευθύνεται σε κοινό και πηγαίνουν και βλέπουν τις παραστάσεις τους. Ο τρίτος κάτι άλλο. Αλλά τη λένε λοιπόν αυτή τη φράση και λες ξεγυμνώνεται. Κοίτα να δεις, λέει το πρόβλημά του και μάλλον θα ταυτιστώ κι εγώ που μπορεί να νιώθω κάτι παρόμοιο. Όπα όμως, όπως για όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις, τουλάχιστον, θα πω το εξής. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι να το λέει κάποιος και να το διαχέει στην ατμόσφαιρα, στην δημόσια σφαίρα, στο διάλογο, στη ζωή, στην κοινωνία, όταν αυτοί που ίσως θα έπρεπε πραγματικά να πάσχουν από έλλειψη ευχαρίστησης για το οτιδήποτε, έλλειψη ενδιαφέροντος για το οτιδήποτε, γιατί είναι ψυχική νόσος αυτό. Πόσοι άνθρωποι λοιπόν θα έπρεπε να το λένε και δεν το λένε, ενώ αυτοί που έστω και φαινομενικά φαίνεται να έχουν κατακτήσει πολλά, αναγνωρισιμότητα, χρήματα, πολύ καλή δουλειά, κυνηγάνε τους στόχους τους και τα όνειρά τους και έχουν κάπου φτάσει, αυτοί λοιπόν δεν θα έπρεπε να το λένε, λέω εγώ τώρα έτσι. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα και να σας πω την αλήθεια, αυτό θα μπορούσε να πάει ακόμα και στην πολιτική κατάσταση. Μη σας φαίνεται περίεργο, ακόμα και στην πολιτική κατάσταση, στην οποία νομίζω ότι έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν την μπάλα, μια και σήμερα ξεκινάει μπάλα, η παγκόσμια μπάλα του ποδοσφαίρου. Έχουν αρχίσει να χάνουν την μπάλα, διότι ψάχνονται πάρα πολύ οι μεν με τους δε. Να σας πω την αλήθεια και θα πω τη φράση που συνήθως έχει αρέσει αλλά έχει θεωρηθεί και πολύ λόγια. Κλείνω το γόνι, δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους της αριστεράς, πολύ σοβαρούς και παλιούς, παλιές καραβάνες, οι οποίοι είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε και θέλουμε, ξέρω εγώ, να προσφέρουμε χείρα συνεργασίας στον Ελλάς, στον Τσίπρα. Λένε κάποιοι άλλοι, μα αφού δεν μας θέλει ρε παιδιά, τι να πάμε πάλι να του χτυπήσουμε την πόρτα. Εμένα μου αρέσει η πρώτη εκδοχή, που έχουν δηλαδή την, αν θέλετε, όχι την άνεση, πώς να το πούμε, την γενεοψυχία, να μην κρατήσουν πράγματα, να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι μπορεί να δώσει συνεργασία, μπορεί να ξαναμπεί σε διάλογο, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά αυτοί το παλεύουν. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 6. Ο απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Συνήθως εμείς λέμε τη φράση άμα μπούμε κάτι μας πει ο άλλος κάτι. Εγώ το συνηθίζω αυτό, λέω τόμπολα. Και μέχρι τώρα δεν είχαμε σκεφτεί τι σημαίνει. Το ισπανικό-ιταλικό τραγούδι του Μανό Τσάο λοιπόν ακούμε, La vida e tómbola. Η ζωή είναι λαχείο, δηλαδή σημαίνει η ζωή είναι λαχείο, είναι λοταρία, αυτό σημαίνει. Ή το παίζουμε στο τόμπολα, στην τόμπολα. Ακούσαμε βέβαια και την φωνή του θρυλικού ποδοσφαιριστή Diego Maradona, το τραγούδι αναφέρεται στη ζωή του.

0: τραγούδι που γράφτηκε το 2008 και ήταν εξαιρετικά προφητικό για τον ίδιο το Μαραντόνα. Για τους μη γνωρίζοντες, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην πραγματικότητα ακούμε και τις Ιαχές. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο το παγκόσμιο ταυτίζεται με κάτι τέτοιους μεγάλους θρύλους, ή χωρίς το μεγάλους, με κάτι τέτοιους θρύλους, και δεν ξέρω αν το φετινό Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει απόψε, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η ευκαιρία για να βγουν μπροστά οι γνωστοί, οι ήδη υπάρχοντες θρύλοι, ή θα αναδειχθούν άλλοι, είτε στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό, είτε στο κομμάτι το προπονητικό. Λέμε τώρα, πιάνω εγώ μερικές μόνο παραμέτρους. Να πω ότι για την ΕΡΤ είναι πολύ σημαντικό που το Μουντιάλ έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Απόψε λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει και η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία μεταδίδουν ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Αυλαία στις 10 απόψε, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport και την ΕΡΤ1. Πριν από τη Σέντρα θα παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Και τι σκεφτήκαμε εμείς? Σκεφτήκαμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε, να προσκαλέσουμε και να βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ένα πολύ καλό παλιό φίλο, το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Τους ακροάτες στην ΕΡΤ, που δίκαια όπως ανέφερες, ξαναπήρε την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί τέτοιοι μεγάλοι, τέτοιοι κορυφαίοι αγώνες πρέπει να μεταδίδονται από ελεύθερο και δημόσιο κανάλι.
0: Πολύ ωραία το υπογραμμίζεις, Μάνο. Να πω για τους ακροατές μας μόνο ότι ο Μάνος είναι δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνούς ποδοσφαίρου και υποθέσεων και αρχισυντάκτης του ιστοτόπου discoveryfootball.com. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Επομένως, είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσες να συζητήσεις για πολλά. Νομίζω ότι αγαπάς ειδικά το ποδόσφαιρο, το διεθνές ποδόσφαιρο, και είσαι στις δόξες σου από την άποψη ότι όταν κάποιος είναι εν όψει μιας διοργάνωσης τόσο μεγάλης όσο το Μουντιάλ, είναι στο σπίτι του, ρε παιδί μου, νιώθει ότι είναι μέσα στο γήπεδό του.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από σένα για το φετινό Μουντιάλ. Πώς το έχεις μελετήσει και πώς το οραματίζεσαι?
1: Mm-hmm. Το φετινό Μουντιάλ θα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Καταρχήν ξεκινάμε ότι από 32 ομάδες που είχε το 22 στο Κατάρ πάμε σε 48 ομάδες. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάννι Φαντίνο, που κατά καιρούς έχει επικριθεί για διάφορα θέματα, αποφάσισε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις όλες τις ομοσπονδίες, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα το 22, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν με διάφορους τρόπους το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί φέτος να καταρριφθεί. Παράλληλα, το ποδόσφαιρο, πρέπει να πούμε ότι στην τελευταία έρευνα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου το 2018 αποκάλυψε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως πίσω από τα όπλα και τις ουσίες. Η δύναμη, η επιχείρηση μάλλον ποδόσφαιρο, το 18 έχει συνολικό τζίρο, δηλαδή ακόμα και έξω από το γήπεδο τον κουλουρά, το συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή τη βιομηχανία,
0: ναι,
1: συνολικό τζίρο ύψους 4-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για εξωπραγματικά.
0: Εξωπραγματικά. Ωστόσο, ναι, από όσο και εγώ έχω μελετήσει, μια και έπιασες αυτό την παράμετρο αυτή, και πολύ καλά έκανες, γιατί μιλάμε για την τεράστια κερδοφορία που θα προκύψει, υπάρχει μεγάλη ένσταση. Βέβαια, έχουμε φύγει κατά πολύ από το λαϊκό, πώς να δούμε, χαρακτήρα αυτού του αθλήματος. Έχουμε πάει παρασάγκας απέναντι. Αλλά από την άλλη, λένε ότι ακόμα και στο Κατάρ μπορούσε ο μέσος φίλαθλος να παρακολουθήσει αγώνα ή αγώνες. Ενώ τώρα...
1: Εγώ ήμουν στο Κατάρ, βεβαίως.
0: Εσύ παντού είσαι. Σε βλέπω στο Facebook και στα social media και να είσαι καλά, να πηγαίνεις παντού. Ενώ τώρα Μιλάμε για να καταλάβει ο κόσμος, Μάνο, πόσο κοστίζει το εισιτήριο για να παρακολουθήσει κανείς έναν αγώνα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά έχει βάλει πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν το μικρότερο από 150 ευρώ,
0: ναι,
1: έχουν πάει σε υψηλές, πολύ υψηλές τιμές που δεν μπορεί κάποιος μεσαίας τάξης να καλύψει αυτό το εισιτήριο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορώ να το αντιληφθώ αυτό.
0: Δεν τα αγγίζει καθόλου. Ναι.
1: Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, ότι πολλά εισιτήρια τα παίρνει η FIFA, πολλά εισιτήρια τα παίρνουν οι χορηγοί, που οι χορηγοί είναι κολοσσιές,
0: ναι,
1: πολυεθνικές εταιρείες, έτσι.
0: Και τι θα τα κάνουν, δηλαδή, για να τα κάνουν τι.
1: Οι οποίοι τα δίνουν σε υπαλλήλους τους, σε συνεργάτες τους,
0: ναι,
1: και πάνε όπως γίνεται και στο Champions League.
0: Ναι, ναι. Πάει δηλαδή συνεταιρικά το πράγμα, φιλικά.
1: Τα μοιράζουν, ναι. Έτσι, τους τα δίνουν τσάμπα, εννοείται, στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες. Δεν τα πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πάρει αυτοί επειδή.
0: Επειδή είναι χορηγοί.
1: Επειδή είναι χορηγοί. Όταν, για παράδειγμα, τώρα να πω, η Coca-Cola δίνει δισεκατομμύρια για ένα δεκαετές πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι να πάρει και 50.000 εισιτήρια τσάμπα.
0: Βέβαια. Σιγά μην πληρώσει κιόλας.
1: Βέβαια, ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα, εσένα σε βρίσκει σύμφωνο αυτή η μεγέθυνση, δηλαδή 48
1: ομάδες. Κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι μια, ναι, είναι μια πραγματικότητα που μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, από την άποψη ότι επειδή ο πρόεδρος FIFA Ιφαντίνο ήθελε να δοθεί ευκαιρία και σε χώρες, για παράδειγμα το Κουρασάο, που τώρα το ανακαλύψαμε, είναι το μικρότερο κράτος που θα συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, 143.000 κατοίκους έχει. Δεν θα του δινόταν ποτέ η ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιφαντίνο, να δουν οι φιλαθλοί του, να δουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους τα ίδια μέσα στα γήπεδα. Οπότε από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε ότι είναι, αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων, αλλά απ' την άλλη δεν θα τους δινόταν ποτέ ευκαιρία σε αυτές τις πολύ πολύ μικρές και φτωχές χώρες να δώσουν το παρόν σε αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Άρα θα έλεγες, Μάνο, εγώ προσπαθώ να το δω, ξέρεις, ανθρωπολογικά,
1: ναι,
0: εθνολογικά κτλ. Θα έλεγες ότι είναι, το Μουντιάλ 2026 είναι το Μουντιάλ των διακρίσεων, δηλαδή είναι και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς.
1: Για όλους είναι, ναι,
0: για όλους.
1: Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα λεφτά είναι λεφτά, έτσι. Δηλαδή τα έσοδα που θα έχει η FIFA φέτος θα φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που είναι, λέει και η ΑΤΑΚΑ.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο περιμένουμε να δούμε? Έχεις εντοπίσει έτσι σενάρια και ενσταντανέ?
1: Ναι, τώρα, ας πω, για την τελετή έναρξης.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένα κεφάλαιο από την Ιλιάδα του Ομήρου ή τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών γκριότ. Η FIFA, πάντα ο ενορχιστοδοτής παγκόσμιας αυτής μεγαλοπρέπειας, συγκεντρώνει ποδοσφαιριστές τώρα στο γήπεδο. Δεν θα είναι μόνο 11 και 11-22 ποδοσφαιριστές όπως γινόταν μέχρι τώρα. Σε κάθε ανάκρουση ύμνου θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι αναπληρωματικοί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ωραίο που βγαίνουν όλοι μπροστά.
1: Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε μόνο
0: τους 11.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ενώ πρέπει να τους δίνουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους.
0: Πολύ
1: ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Α, δηλαδή, να σου πω, μας μαρτύρησες κιόλας ότι θα υπάρχει αυτό το κόνσεπτ, αυτό το σενάριο. Είπες Ιλιάδα,
1: ναι,
0: και...
1: και από τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών γκριότ.
0: Α, τι ωραία. Περιλαμβάνουν,
1: ναι,
0: δηλαδή και,
1: ναι,
0: και άλλους
1: ιστορικά θέματα.
0: Βέβαια. Θυμίζει έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι. Σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Να σου πω, τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς μέχρι να ξεδιαλεχτούν τα ζευγάρια, να φτάσουμε σε προημιτελικούς.
1: Ναι,
0: ό,τι θέλεις.
1: Θα ενδιαφέρει πιο περισσότερο από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε καλλιτεχνικό κρεσέντο, έτσι. Με παγκόσμια εικονίδια να φωτίζουν τη σκηνή, τη Σακύρα, τη βασίλισσα των λατινικών ρυθμών, της οποίας ηγοφή κάποτε σάρωνα τον πλανήτη με το Γουάκα Γάκα το 2010.
0: Και ακόμα, και ακόμα σαρώνουν εδώ που τα λένε.
1: Ναι, επιστρέφει τώρα με τον Νιγηριανό σούπερστάρ, τον Μπερναμπόι, και θα παρουσιάσουν τον επίσημο ύμνο του παγκοσμίου κυπέλου, τον Die Day. Οι φωνές τους θα συνδυάσουν τη Λάτιν φωτιά με την Afrobeat Soul, μια μελωδική γέφυρα που θα διασχίσει τις Ηπείρους. Σε αυτό το λαμπερό, μάλιστα, σύνολο θα συμμετέχουν οι Τάιλα, που προκαλούν την υπερηφάνεια της Νοτιού Αφρικής, η Τζέι Μπαλδίν Μανά, ο Αλεχάνδρο Φερνάντες και άλλοι, οι οποίοι με τις εμφανίσεις τους αποτελούν μια πανδεσία χορευτικών και πολιτισμικών συνθέσεων. Η Σάλμα Χαγιέκ, η οποία σαρκώνει τη μεξικανική κοψότητα, θα καλωσορίσει το πλήθος σε αυτό το θέαμα. Η τελετή θα γίνει από μια ψυχαγωγία ως μια ζωντανή οδή στην ανθεκτικότητα από τις πυραμίδες των Αζτέκων μέχρι τη μακρά πορεία του μοντέλα προς την ελευθερία.
0: Μ' αρέσει. Έτσι όπως το διατυπώνεις, πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι πιο κοντά στα δικά μου από άμα λέγαμε τα αμυγώς ποδοσφαιρικά.
1: Ναι. Γι' αυτό. Το Μεξικό πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται σε αυτή την αρένα που είναι γεμάτη με πολυεπίπεδες κληρονομιές. Μια χώρα καρτέλ ναρκωτικών βεβαίως σε σύγχρονες αφηγήσεις, αλλά βαθιά ριζωμένη στην επαναστατική φλόγα, την κραυγή του Ζαπάτα, τη Έρα Λιμπερτάτ, εξακολουθεί να εμπνέει κινήματα που αντιχούν ακόμη και σε αυτή την εορταστική ημέρα. Μια υπενθύμηση ότι η αυθεντική πρόοδος πηγάζει από τις αντιεξουσιαστικές ψυχές, το μεγαλείο των Αζδέκων, οι Ζαπατίστας του Ζαπάτα υπογραμμίζουν μια ιστορία ανυπακοής ενάντια στους απικιακούς και αυτοκρατορικούς ζυγούς. Και να θυμίσουμε, το Μεξικό έχει φιλοξενήσει και άλλες φορές παγκόσμιο κύπελο. Το 1970, που για μένα ήταν το πρώτο που είδα και το θεωρώ το κορυφαίο παγκόσμιο κύπελο. Μετά το 1986 με τον γκολ του αιώνα που πέτυχε ο Μαραντόνα, έτσι, με το χέρι.
0: Ναι, το χέρι του
1: Θεού. Τώρα είναι για τρίτη φορά ο θρύλος του έθνους, τώρα όπως είναι ο Ούγκο Σάντσες και ο Κουατεμόκ Μπλοκ, θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτή τη δικιά τους παρουσία.
0: Ωραία. Και μόνο
1: ναι. και ένα μικρό παιδί, τον Χιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι το 1958 ο Πελέ εμφανίστηκε σε ηλικία 17 χρονών, 26 ημερών και κάποιον 17 χρονών, 7 μηνών και 25 ημερών, ήταν ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής που έπαιξε την φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Μόρα λοιπόν σήμερα, ο Μεξικανός, θα είναι 17 χρονών, 7 μηνών και μία μέρα μεγαλύτερος από τον Πελέ. Δεν του καταρρύπτει το ρεκόρ.
0: Τι είσαι καταπληκτικός, Μάνο Σταραμόπουλε. Δυστυχώς πρέπει να σε χαιρετήσω για τώρα. Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας λένε εξαιρετική επιλογή συζητητή για το πρόσωπό σου. Οπότε ίσως, αν θέλεις, έχοντας προχωρήσει το Μουντιάλ, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε για να έχεις μαζέψει στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο Σταραμόπουλε. Χάρηκα πολύ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, ο Μάνος Θαραμόπουλος, συνάδελφος από τα παλιά και πάντοτε συνάδελφος, που παρακολουθεί πραγματικά τη διεθνή πλευρά του ποδοσφαίρου με όλα τα στατιστικά. Ναι. Λοιπόν, και πάμε σε τίτλους. Πάμε σε τίτλους για να συνεχίσουμε μετά πάλι μουντιαλικά.
2: Στην είδηση.

0: στην απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει καινούς ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια

0: σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες.
1: Την σημερινή κυβέρνηση, λέει ο Σπύρος, νομίζω, Σπύρο μου, μας αδικείς λίγο. Ε? Το γενικεύεις και το τσουβαλιάζεις με έναν τρόπο που είναι λίγο παραπάνω, πώς να το πω, απαξιωτικός, νομίζω. Ε? Θέλω να το κουβεντιάσουμε, θέλω να ακούσω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο απαξιωτικός και μονολυθικός. Ο Παναγιώτης μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές από τις δίδυμες. Όχι να θυμίσεις, το θυμάμαι. Δίδυμες κόρες, δίδυμα παιδιά και εγώ, πώς δεν θα το θυμάμαι. Έγιναν ξαφνικά ενήλικες και βούρλεϊ, παραλίες και βόλτες, αλλαγή στην οικογένεια. Και πόσα στάδια θα δεις ακόμα να περνάνε μέσα από τα, μπροστά από τα μάτια σου, Παναγιώτη. Ας μιλήσω κι εγώ που είναι ένα τσίκ μεγαλύτερα τα παιδιά. Λοιπόν, μπράβο, καλά αποτελέσματα πάντως. Ο Αλέξανδρος λέει Πάσχο από ανιδονία σημαίνει είσαι λέει μακριά ανοιχτωμένη όσο πιστεύεις σε ηλικίες και άλλα τέτοια αδιαφορία για το κακό. Εννοώ γιατί είμαι μακριά ανοιχτωμένη. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορώ να ακούσω γιατί προσπαθώ να παρακολουθώ και να είμαι μέσα στα πράγματα όσο γίνεται. Δεν πιστεύω σε ηλικίες. Λέω ότι εμείς κάνουμε διακρίσεις. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός όπως και ένα σωρό άλλοι ρατσισμοί και ισμοί. Αλλά παρατηρώ τις πολύ νεότερες ηλικίες ότι τα έχουν απλοποιήσει και τα βλέπουν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Πού είναι το, η ένστασή σου δεν καταλαβαίνω ποια είναι. Το αδιαφορία για το κακό το λες για το Πάσχο από ανιδονία ή για κάποιο άλλο σχόλιο που έκανα. Αλέξανδρε. Μιχάλη καλησπέρα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια και με μουσικές που θα μας άρεσαν λες και με μουσικές θα μας άρεσε. Καλή δουλειά κάνετε. Ευχαριστώ Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάρης, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, άκουσα το σχόλιο σας σχετικά με τους σοβαρούς και πρόθυμους να βοηθήσουν συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα με το νέο κόμμα του. Αναρωτιέμαι σαν απλός πολίτης τι θα μπορούσαν να προσφέρουν όταν και οι ίδιοι ευθύνονται. Μισό λεπτάκι να φορτώσει το μήνυμα Πάρη. Και ήδη ευθύνονται για τον κατακαιρματισμό της αριστεράς, πολύ σωστό μέχρι εδώ, σε μικρά αδύναμα προσωποπαγή σχήματα. Αδύναμα να προσφέρουν το οτιδήποτε στη χώρα και τους πολίτες. Άλλο το τι θέλουμε και το άλλο το τι μπορούμε, κυρία Καραγιάννη. Πολύ εμπεριστατωμένο το σχόλιο και το σκεπτικό σας. Εγώ όταν είπα σοβαρούς εννοούσα βρε παιδί μου παλιούς ανθρώπους της αριστεράς. Ας πούμε άκουγα μια συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη. Ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ καθαρός και γι' αυτό το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως όλοι ευθύνονται για πράγματα. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Και εγώ αναρωτιέμαι τι θα μπορούσαν να προσφέρουν, όπως και όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και αυτοί που είναι πρόθυμοι τώρα να διαφύγουν, να αφήσουν το άλλο το καράβι να βουλιάξει για να πάνε στο καινούριο, ας πούμε, καΐκι, άλλος για τη βάρκα μας. Και εγώ αναρωτιέμαι. Καλό απογευματόβραδο, μου λέει ο Γιάννης, ΕΡΤ παντού. Αναφέρεται στην 11η Ιουνίου, τη σημερινή μέρα και επέτειο. Ο Αρτέμιος Earth News Radio μας λέει ναι, αλλά δεν βλέπω ακόμα το μήνυμά σου, γιατί έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Όντως, Earth News Radio 105,8. Σπύρος, okay. Δεν γίνεται. Εγώ τα διαβάζω όλα, μην είσαι άδικος. Ο Γεράσιμος λέει πολύ αναπολούμε το Λεωνίδα Κύρκο. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε τώρα, αφού σας υπενθυμίσω ότι είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις και εσείς οι φίλοι από το εξωτερικό και τη Φωνή της Ελλάδας μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό 6932 007 8283. Θα το ξαναπώ κάποια στιγμή. Και πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μπογδάνη. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στην πραγματικότητα είναι εργοφυσιολόγος. Δηλαδή ο άνθρωπός μας, επειδή ασχολείται με τη βιοχημία και τη φυσιολογία της άσκησης, είναι γενικός γραμματέας Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη, πολύ καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά και στους ακροατές σας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και ξέρω ότι είχατε και μια υποχρέωση που την ακυρώσατε λίγο για να την αφήσατε να περιμένει.

0: μιλήσουμε και σας ευχαριστώ διπλά γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνη, έρχεται η εποχή, έρχονται οι μέρες που θέλουμε να μιλάμε, παρακολουθώντας φαντάζομαι και όλα τα παιχνίδια που πρόκειται να ξεδιπλωθούν μπροστά μας στη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, για υπεραθλητές ή για ανθρώπους που μπορεί να ξεπερνούν και τις δικές τους δυνάμεις, και έτσι αναρωτιέμαι για τη φυσική κατάσταση αυτών των ανθρώπων, για τους αθλητές του παρελθόντος και του σήμερα, για τα συμφέροντα τα μεγάλα που διακυβεύονται, για τα χρήματα τα πολλά που παίζουν σε εκείνη την μπάλα που κλωτσάνε, που δεν είναι καθόλου μία μπάλα απλώς για να την κλωτσίσεις. Αυτές τις σκέψεις κάνω και θα ήθελα να μου πείτε από πού θέλετε να το πιάσουμε και να ξεκινήσουμε.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ακούσαμε τώρα. Εγώ θα το πάρω από τη δικιά μου πλευρά, δηλαδή ναι, από την πλευρά των αθλητών και της φυσιολογίας τους, δηλαδή της ικανότητας του σώματός τους να ανταπεξέρχονται σε αυτό το πλέον πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια, οι αθλητές τρέχουν περισσότερα μέτρα και πιο έντονα, και αυτό φέρνει σε μεγάλη επιβάρυνση τον οργανισμό τους. Φανταστείτε ότι είναι σαν να βρίσκεται ο οργανισμός τους σε μια κατάσταση συναγερμού για τις επόμενες 2-3 μέρες μετά το παιχνίδι. Δηλαδή έχουν οξυδοτικό στρες, έχουν μια κατάσταση φλεγμονής στο σώμα τους από όλα αυτά που κάνουν. Τα πόδια τους είναι επηρεασμένα από τα χιλιόμετρα που τρέχουν, αλλά και από τις πολύ δυναμικές κινήσεις που κάνουν, και χρειάζονται σίγουρα την υποστήριξη ειδικών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια προγράμματα, ειδικά αν παίζουν και 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το θέμα αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να προασπίσουμε εμείς ως επιστήμονες και την απόδοσή τους, αλλά και την υγεία τους κυρίως.
0: Βεβαίως. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό που το τριγυρνούσε και στο δικό μου το μυαλό, ότι οι υποχρεώσεις, μάλλον να το πω έτσι, το στυλ του παίξηματος από ό,τι κατάλαβα, mm-hmm, τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό.
1: Ναι,
0: ωστόσο,
1: ναι,
0: οι παλιοί ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι, πολύ περισσότερο και αυτοί που είναι, ξέρετε, κορυφαίοι στον κόσμο,
1: ναι,
0: λέγεται ότι είχαν αντοχές που δεν τις βλέπουμε τώρα στους καινούριους, τα πολύ νεότερα παιδιά του σήμερα. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, δεν ισχύει
0: δεν
1: αυτό.
0: Ισχύει.
1: Οι παλιοί παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν πολύ καλές τεχνικές ικανότητες, αλλά εάν δούμε δίπλα-δίπλα δύο παιχνίδια, ένα 30 χρόνια πίσω και ένα σημερινό, θα δούμε ότι οι ρυθμοί που κινούνται οι παίκτες είναι πολύ διαφορετικοί. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο βάσει αυτού που είπατε, ότι έρχεται και το Μουντιάλ. Τώρα το FIFA που γίνεται στην Αμερική βάζει τους παίκτες και τον οργανισμό τους σε καινούργιες προκλήσεις, γιατί οι παίκτες καλούνται να παίξουν σε μια μεγάλη χώρα που θα πρέπει να ταξιδέψουν 4.000 χιλιόμετρα από τη μία άκρη στην άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Το βιολογικό τους ρολόι να απορριθμιστεί, ο ύπνος τους να διαταραχθεί, να έχουν αφυδάτωση, να έχουν θέματα υψομέτρου. Στο Μουντιάλ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η πόλη του Μεξικού είναι στα 2.240 μέτρα, και σε αυτό το υψόμετρο η φυσική τους κατάσταση μειώνεται κατά περίπου 12-15%. Οπότε είναι πολύ πιο έντονο το στρες που θα βιώσουν εκεί. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ακόμα και οι παίκτες που είναι έμπειροι και έχουν πολύ μεγάλη προπονητική εμπειρία και καλή φυσική κατάσταση, θα νιώσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις εκεί.
0: Και λόγω θερμοκρασίας, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί θα αντιμετωπίσουν ψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη υγρασία, που εκτός από το υψόμετρο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στρες που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σώμα, και η αύξηση της θερμοκρασίας θέτει τον οργανισμό σε πολύ μεγάλη επιβάρυνση και μειώνει φυσικά την απόδοση.
0: Καλά, αυτό υποτίθεται ότι δεν φαίνεται να το έλαβαν υπόψη, δηλαδή και με το κατά στην προηγούμενη διοργάνωση πάλι είχαμε αυτές τις πνιγυρές θερμοκρασίες με την υγρασία.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ναι, δεν είναι μόνο, δεν αποφασίζουν μόνο με βάση την καλή...
0: Ενώ αυτό θα έπρεπε κατά κύριο λόγο.
1: Το να το πούμε έτσι, των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά και απ' την άλλη σκεφτείτε ότι αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και για τους παίκτες, αλλά και για εμάς που τους υποστηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Πώς να μπορέσουμε δηλαδή να συμβάλλουμε έτσι ώστε η επιβάρυνση αυτή να είναι όσο γίνεται πιο μικρή και όσο γίνεται πιο αναστρέψιμη. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα να σας πω, οι παίκτες πρέπει να εγκλιματιστούν και στη θερμοκρασία αλλά και στο υψόμετρο.
0: Οπότε πόσο καιρό πριν πρέπει να βρεθούν στις ανάλογες συνθήκες ώστε μετά να είναι σε θέση να παίξουν? Πώς το εκτιμάτε?
1: Ένας μίνιμουμ χρόνος για να επέλθουν κάποιες φυσιολογικές προσαρμογές είναι γύρω στις 2 εβδομάδες, 12 μέρες με 15.
0: Ναι,
1: πολλές
0: ναι.
1: φορές όμως αυτό δεν είναι εφικτό και
0: βέβαια.
1: Πολλές φορές μπορεί να βρεθούν οι παίκτες σε πολύ πιο διαφορετικά περιβάλλοντα. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές.
0: Mm-hmm.
1: Σε πιο κρύο περιβάλλον και μετά να πάνε να παίξουν σε ζέστη.
0: Ναι, πολύ δύσκολο μου ακούγεται.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι ποιο βαθμό, γιατί είπατε ότι εμείς από την πλευρά μας οι επιστήμονες οφείλουμε, ας πούμε, να τους υποστηρίζουμε.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι ποιο βαθμό είναι επιτρεπτό αυτό το θέμα της υποστήριξης? Καταλαβαίνετε τι λέω?
1: Ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχουν ουσίες, υπάρχουν άλλα θέμητα μέσα?
1: Θα σας πω, γιατί πολλές φορές η λέξη υποστήριξη μπορεί να πάρει και την κακή της έννοια. Εμείς μιλάμε πάντα για μια υποστήριξη μέσα στα νόμιμα όρια και μέσα στα όρια που βελτιώνουν ή προασπίζουν την υγεία των παιχτών μας. Δηλαδή προσέχουμε πολύ τη διατροφή, πότε θα φάει και τι θα φάει ο παίκτης. Προσέχουμε πάρα πολύ την ενυδάτωση. Ένα πρόβλημα και με την ψηλή θερμοκρασία αλλά και με το υψόμετρο είναι η αφυδάτωση. Αυτή φέρνει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των αθλητών και εμείς οφείλουμε να πληρώνουμε τα υγρά των αθλητών όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Η διατροφή,
0: ας πούμε,
1: και η ενυδάτωση.
0: Διατροφή
1: η
0: και ενυδάτωση, πριν από το κάθε παιχνίδι.
1: Και πριν και ανάμεσα τα παιχνίδια.
0: Ανάμεσα.
1: Πολλές φορές παίζουν κάθε 4-5 μέρες. Ίσως και συχνότερα. Δηλαδή και πολλές φορές παίζουν και έξτρα χρόνο. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει και να το έχουν να το έχουν προπονήσει πριν, αλλά και θα πρέπει με το που τελειώνει το ένα παιχνίδι να μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι να δούμε πόσο επιβαρημένος είναι ο οργανισμός κάποιου αθλητή και να δράσουμε και ατομικά, δηλαδή να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιον στην ενυδάτωση, σε κάποιον άλλον στην πρόσληψη υδατανθράκων που είναι σημαντική.
0: Εδώ έρχομαι σε μια ερώτηση που τριγυρίζει στο μυαλό μου, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη. Η υποστήριξη λοιπόν των αθλητών και όλης της ομάδας έχει να κάνει και με τη χώρα? Δηλαδή, γίνομαι πιο σαφής, όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο πιο πολλούς και καλούς επιστήμονες μπορεί να διαθέσει για τη σωστή προπόνηση και προετοιμασία των αθλητών της?
1: Σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει, αλλά ξέρετε ότι και μέσα σε χώρες που δεν είναι τόσο πλούσιες υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν προέδρους οι οποίοι μπορεί να υποστηρίξουν ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη ομάδα υποστήριξης.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δηλαδή σε γενικές γραμμές ισχύει που μου είπατε, αλλά όχι απολύτως. Φυσικά χρειάζεται επένδυση και χρημάτων για να έχεις αυτή την ομάδα, αλλά και εξειδικευμένων ατόμων, που είναι το σημαντικότερο. Και εγώ θα ήθελα να σταματήσω λίγο σε αυτό και να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ αξιόλογους επιστήμονες που μπορεί να στελεχώσουν ομάδες. Ακόμα όλες οι ομάδες δεν έχουν την μέγιστη υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν. Είναι όμως κάτι που εξελίσσεται και χαίρομαι που βλέπω ότι αυτό αυξάνεται συνεχώς.
0: Ναι. Γιατί, πώς να το πούμε τώρα, επαγγελματικοποιείται η όλη κατάσταση.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και με τόσα
1: φυσικά.
0: Χρήματα, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος από το Διεθνές Ποδόσφαιρο, ο Μάνος Σαραμόπουλος, ότι μιλάμε για τελικό απολογισμό 3 εκατομμύρια.
1: Φυσικά,
0: οπότε
1: φυσικά.
0: Και τεράστιες χορηγίες, οπότε ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να σκεφτείτε και κάτι άλλο,
0: ναι.
1: Ότι κάθε τραυματισμός παίκτη και κάθε αποχή αποτιμάται και μπορεί να υπολογιστεί οικονομικά και κοστίζει ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Όταν δηλαδή η ομάδα χάνει ένα παίκτη.
0: Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα θα λέγατε ότι είναι αυτό που καταπονεί περισσότερο από όλα τα άλλα, τα ομαδικά, στα ομαδικά αναφέρομαι?
1: Ναι, βεβαίως είναι ένα από τα πιο έντονα αθλήματα ομαδικά. Έχουμε κάνει και εμείς μελέτες και το έχουμε δείξει αυτό σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την καλαθοσφαίριση, με τον μπάσκετ,
0: ναι,
1: σε σύγκριση
0: ναι.
1: με το χάντμπολ, με το βόλεϊ. Είναι πολύ πιο επιβαρυντικό και έχουμε μετρήσει για μια εβδομάδα μετά τι συμβαίνει στον οργανισμό των αθλητών, mm-hmm. και αιματολογικά αλλά και ορμονικά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει περίπου?
1: Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση καταστροφής κάποιων νεϊκών ινών, σε αυξημένο οξυδοτικό στρες και σε αυξημένη φλεγμονή για τουλάχιστον 2-3 ημέρες. Οπότε φανταστείτε, ναι, ότι ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει, αντιμετωπίζει μάλλον μια μεγάλη πρόκληση να συνέλθει από το προηγούμενο παιχνίδι και να μπει στο επόμενο.
0: Γι' αυτό και είναι αυτό που λέμε, που λέει ο λαός, ότι κρατάει λίγα χρόνια αυτή η δουλειά, ας πούμε, του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί να το συνεχίσει.
1: Και τους τραυματισμούς, βέβαια. Και αν σκεφτείτε πόσες φορές βλέπουμε δυστυχώς παίκτες να παθαίνουν ρήξη χιαστού και
0: το
1: να βγαίνουν έξω για μήνες. Ναι.
0: Ακούγεται βαρύ, είναι βαριά η καλογερική που λέμε, ακούγεται βαρύ. Εμείς ως φίλαθλοι ή τέλος πάντων ως οπαδοί ή ως θεατές θα παρακολουθήσουμε σίγουρα πολύ δυνατά παιχνίδια, πολύ δυνατές μάχες. Όλα αυτά από πίσω, όπως λέτε, δεν θα τα δούμε, ίσως να τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν καλύψαμε έτσι σε τόσο λίγο χρόνο ένα τόσο μεγάλο αντικείμενο, αλλά πήραμε τα φώτα σας αρκετά.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ ωραίο άθλημα και πολύ δημοφιλές και όπως διαπιστώνετε και νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη, είναι αρκετά σημαντικό να υποστηρίζεται από ειδικούς ανθρώπους και στην προπόνηση αλλά και στην υποστήριξη που σας είπα για τη διατροφή τους και την αποκατάστασή τους.
0: Βέβαια, ναι, χωρίς τους ειδικούς δεν νομίζω πια ότι μπορεί κανείς να πορευτεί σε τόσο δυνατούς δρόμους και ορίζοντες. Και φυσικά δεν πιάσαμε καθόλου και τους, θα γελάσετε τώρα, δεν πιάσαμε καθόλου τους φιλάθρους στις εξέδρες. Εκείνοι να δείτε τι οξυδοτικό στρες περνάνε.
1: Να σας πω τώρα που το λέτε και δύο άλλα θέματα, δηλαδή δεν πιάσαμε τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο, που έχουν ιδιαιτερότητες αρκετές. Δηλαδή οι γυναίκες φυσιολογικά είναι διαφορετικές από τους άντρες. Έχουν χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη, έχουν το καταμήνιο κύκλο. Επίσης, τώρα απλώς σας τα θέτω έτσι για την επόμενη συζήτηση. Επίσης το προσωπικό που εργάζεται στο ποδόσφαιρο, ξέρετε ότι έχουν αρχίσει και ασχολούνται με την καλή υγεία του προσωπικού που είναι γύρω-γύρω από τους παίκτες, γιατί και αυτοί δέχονται πολύ μεγάλο στρες και εργάζονται άπειρες ώρες και κανείς δεν τους κοιτάζει και τους φροντίζει.
0: Ναι, έχετε δίκιο και εντάξει, ας πούμε ότι το σκέφτηκαν στο φετινό Μουντιάλ και θα βγαίνουν στην αρχή με την έναρξη των παιχνιδιών και των εθνικών ύμνων την ανάκρουση, θα βγαίνει όλη η ομάδα, όχι μόνο οι 11.
1: Τουλάχιστον να τους τιμούν.
0: Ναι, έστω και έτσι.
1: Θέλουν και προσοχή.
0: Θέλουν και υποστήριξη κι αυτοί.
1: Φυσικά. Άρα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε.
0: Άμα έχετε όρεξη, επειδή το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου, ξεκινώντας από απόψε, οπότε εδώ θα είμαστε. Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Πέτρος μας λέει: ο Θεός να βάλει το χέρι του με τα πάρτι των καρτέλ, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, τώρα με την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Γεράσιμος επανέρχεται για να πει, γιατί είπε και άλλα που τα αδίκησα. Πολύ ορθή, λέει, η παρατήρηση περί υψομέτρου.
1: Ζήτησα μόνο να ζωγραφίσει.
0: Λοιπόν, σήμερα με έχετε γεμίσει κοπλιμέντα. Ευχαριστώ πάντως, Γεράσιμε. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, το Κουρασάο. Η μικρότερη, λέει, χώρα, δεν μας είπε ο Μάνος ότι είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Μουντιάλ. Με 143.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 11 ή 22 θα πάνε να παίξουν. Οι πρώην Ολλανδικές Αντίλες είναι. Εθνολογική η τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, μας λέει επίσης ο Γεράσιμος. Ο Γιώργος που λέει: καλησπέρα, δυστυχώς στο δεύτερο πρόγραμμα οι εκπομπές που δεν είναι καθεστωτικές είναι η εξαίρεση. Ο Αλέξανδρος που λέει ότι η ηλικία πραγματική είναι η νιώτη. Ο Σπύρος που κάνει λοιπόν τα παράπονά του. Άφησα κάποιον παραπονεμένο. Νομίζω και ο Μάρκος έχει στείλει κάτι ωραίο, για να δούμε.

0: Κώστας που λέει μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ. Δεν το ξέχασα όπως είδες. Εγώ είναι δυνατό να το ξεχάσω. Εγώ είμαι παθός, να το πούμε έτσι, αγαπητέ μου Κώστα. Και ο Μάρκος που λέει ότι από ανιδονία πάσχουν μόνο οι μπουκωμένοι σελέμπριτοι στον social media που έχουν οξυδοτικό στρες στο μυαλό. Οι άλλοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Εμένα πώς μου φαίνεται.
0: Η Ρένα μας, να και μία κυρία στην παρέα μας, η αγαπητή μας Ρένα που λέει καλή εκπομπή, τι ωραία εισαγωγή. Σου άρεσε Ρένα, ταυτίστηκες κάπως? Τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη υπομονετικά με περιμένει εδώ να λέω τα δικά μου, γιατί έχει γίνει αλλαγή στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου από το Θάνο Τσιμέκα. Και η Μαρία Σφυρόρα, η οποία γενικώς επικροτεί, όπως και όλοι εσείς που έχετε στείλει ένα σωρό ωραία μην

όπως είδατε, δεν ασχολήθηκα με την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούν οι άλλοι. Η επικαιρότητα φυσικά είναι και το Μουντιάλ. Είχα κατεβάσει να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο άρθρο που βρήκα για το τι συμβαίνει στον πλανήτη που ουσίεται και σπαράσεται από πολέμους, από τον πόλεμο, όταν έχει και Μουντιάλ. Αύριο ίσως. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, θα συγκαλέσει απόψε κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, σκούρα τα βλέπω τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ είπα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα με έναν γλυκό και όμορφο και μελωδικό Willie Nelson.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τη Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, οι Πακιστάν και η Κατάρα αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρίαση σε συνεδρίαση με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πως δύο Γενικοί Γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχειρήση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδά συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ του 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί και απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Σειραιά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο ernews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
12: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
13: Απολύτως σχετικό.
12: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
13: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
12: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
13: Δηλαδή,
12: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου του 2026.

Ήταν που λέτε μια τέτοια μέρα, 11 Ιουνίου δηλαδή, του 1966, όταν στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών βρέθηκαν οι Rolling Stones με αυτό το τραγούδι, το Painted Black, βάψ το μαύρο. Και προφανώς και η τότε κυβέρνηση, το 13, και ο κύριος Κεδίκογλου που ως κυβερνητικός εκπρόσωπος το ανακοίνωσε, ήταν φανατικοί οπαδοί των Rolling Stones και είπαν «Βάψ το μαύρο» για την ΕΡΤ εννοώ. Δεν το είχα συνδέσει ποτέ. Σήμερα που κοίταγα το μουσικό ημερολόγιο, το ανακάλυψα.

Το Painted Black πάντως ήταν το τρίτο τραγούδι των Stones που έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική. Την ίδια στιγμή βρέθηκε και στο νούμερο 1 των Βρετανικών Single Chart. Εμείς θα διανθίσουμε τη σημερινή ημέρα για την 11 Ιουνίου του 26, δεν είναι του 13, με τα χρώματα της επικαιρότητας, της ψυχαγωγίας, της επικοινωνίας μαζί σας. Τώρα που είπα επικοινωνίας, πρέπει τότε να ευνηδιάστηκε πάρα πολύ η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, όπως ευνηδιαστήκαμε και εμείς από την ανταπόκριση του κόσμου. Μιλάμε, παιδιά, επειδή τα έζησα, για χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες, δηλαδή γέμιζαν οι κήποι στο Ραδιομέγαρο και ξεχύλιζε ο κόσμος έξω. Εγώ να το ομολογήσω, επειδή ήμουνα όλες αυτές τις ώρες, έμεινα και τη νύχτα μετά εδώ και τα σχετικά, δεν το περίμενα. Δηλαδή αν κάποιος ή κάποια μου έλεγε να βάλω ένα στοίχημα πριν για το πόσο ο κόσμος θα ανταποκρινόταν και θα ερχόταν για συμπαράσταση, θα είχα χάσει. Μέχρι παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό, τις επόμενες μέρες βέβαια, μετά το μαύρο, μετά το κλείσιμο και αφού εμείς μείναμε εδώ στο Ραδιομέγαρο, κάποιες μέρες μετά συνάντησα παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό που είχε έρθει από τη Νότια Αφρική. Το λέω ειλικρινά, γιατί μου εφώναξε στο διάδρομο, κάτι μου θύμιζε, δεν μπορούσα να... Είχα να τον δω άπειρα χρόνια. Είχε γίνει ένας περίφημος καθηγητής ανθρωπολογίας, πολύ διακεκριμένος κτλ. Και είχε διαβάσει τυχαία την είδηση εκεί που ήταν στο Πανεπιστήμιο στη Νότια Αφρική και ήρθε, ήταν και καλοκαίρι, ήρθε στην Ελλάδα και ήρθε κατευθείαν να μας επισκεφτεί εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Είχα πραγματικά εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, εδώ με Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Μαρία Σφυρόερα σε όλα τα δημοσιογραφικά να τα διευθύνει, με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο, με 5η 11 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026 το ημερολόγιο, με Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ να έχουν τη γιορτή τους, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Και σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.

φύγουμε από τα παιδικά, όχι να μην φύγουμε από τα παιδικά παιχνίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι κακώς έχουμε συνδέσει το παιχνίδι μόνο με τα παιδιά. Το παιχνίδι είναι απαραίτητο στη ζωή των ανθρώπων μέχρι το τέλος τους. Απλώς κάπως μας το μαθαίνουν λάθος. Τώρα μην αυτό, μην παιδιαρίζεις. Το παιδί μέσα μας είναι πάντα ζωντανό. Και έχουμε πάντα ανάγκη να παίξουμε, να φύγουμε από το κανονικό, από το επιβεβλημένο. Το παιχνίδι είναι μια εκτόνωση, αυτό μου το μαθαίνει καθημερινά με το ζόρι του σκυλάκι μου, γιατί άμα δεν παίξει δεν μπορεί, παρόλο που έχει μεγαλώσει. Αλλά αυτή δεν ακούει αυτά που λέμε εμείς, α τώρα δεν ξέρει τέτοια. Και επειδή με βάζει και εμένα με το ζόρι στο παιχνίδι, ανακαλύπτω καθημερινά τη θεραπευτική λειτουργικότητα του παιχνιδιού. Να βρίσκετε τρόπους να παίζετε, να ξεχνάτε αυτά τα πολύ πρέπει, αυτό είναι έτσι, όλα αυτά που φοράμε από κουστούμια μέχρι ενδύματα ενηλίκων και γινόμαστε κάτι που καμιά φορά κοιταζόμαστε έξω στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος, όπως όλα τα θηλαστικά, πρέπει να παίζει μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό θα το δείτε στα δελφίνια, θα το δείτε σε πάρα πολλά νοήμονα όντα. Ας είμαστε κι εμείς τέτοια. Διαβάζω τώρα εδώ, σε lockdown το Πεντάγωνο εκένωσε προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Αυτά είναι τα παιχνίδια των ενηλίκων, καταλάβατε. Είναι καμία σχέση με τα παιδικά παιχνίδια. Στα γρήγορα της μεθόδους επικοινωνίας, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται και No Radio, η δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα του Viber είναι η διεύθυνσή μας αυτή. Αν θέλετε, είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες και τα λοιπά, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή το Messenger, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσω όμως σε οτιδήποτε, θέλω να αποχαιρετήσω έναν ευαίσθητο, ικανό, τρυφερό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Νίκο το Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά, απολύτως ξαφνικά όμως, στα 66 του. Κανείς δεν είχε πάρει μυρωδιά, προφανώς ούτε και ο ίδιος, και έφυγε έτσι ξαφνικά. Ο Νίκος Σερβετάς πολλά χρόνια δούλεψε ως δημοσιογράφος στη Σουηδία, είχε πάει εκεί νωρίς, νομίζω μετά το σχολείο, για σπουδές, δούλεψε πολλά χρόνια εκεί. Τον είχαμε βγάλει και κάποιες φορές στην εκπομπή για θέματα που αφορούσαν τη Σουηδία, όχι μόνο την ομογενειακή μας κοινότητα, αλλά και θέματα που είχαν να κάνουν με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με την πολιτική κατάσταση. Είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά διατηρούσε πολύ στενούς δεσμούς με τη Σουηδία ο Νίκος. Ο Νίκος που ήταν 66, αν δεν κάνω λάθος, μέλος μιας παλιάς παρέας που τη συνάντησα εγώ λίγο μετά στο σχολείο, ήταν μια μεγαλύτερη παρέα που όμως κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Ο Νίκος που έπαιζε κιθάρα, ο Νίκος που πάντα είχε πολλές συμπάθειες στα κορίτσια, ο Νίκος που έγραφε πολύ καλά, ο Νίκος που σκεπτόταν πολύ καλά, ο Νίκος που για ένα διάστημα είχε συνδεθεί και με το κομμάτι της αριστεράς που αφορούσε το δημοκρατικό δρόμο, όπως λέγαμε. Το λέω γιατί σαν σήμερα βλέπω, έφυγε στα 62 του ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, ο μεγάλος αυτός προτεργάτης του κινήματος του ευρωκομμουνισμού. Είχε πάθει εγκεφαλικό 7 Ιουνίου του 1984 σε μια πρεπτική. Κατέρευσε, τον πήγαν στο νοσοκομείο και 11 Ιουνίου του 1984 άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 62 ετών. Κοίτα κάποιες συγκυρίες απροσδόκητες. Που έριξα μια ματιά στο ημερολόγιο, σκεφτόμενος αυτό το ξαφνικό και τη φυγή του Νίκου Σερβετά, είδα ότι σαν σήμερα το 1931 ιδρύθηκε η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με πραγματικά ξεχωριστή παρουσία στη χώρα μας. Και το 1965, παιδιά, τέτοια μέρα, κοίταξε να δεις, δημοσιοποιήθηκε σε εφημερίδες μια υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Αυτή ήταν μια ασκευωρία που την αίσθησε, την οργάνωσε και την πρόθεσε επικοινωνιακά ο μετέπειτα δικτάτορας, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Προετοίμαζε ένα κλίμα και είχαν βγει κάποια πρωτοσέλιδα, κομμουνιστές, δολιοφθορά στον Εύρο και τα λοιπά. 65, δύο χρόνια μετά, έστειλε τα τάγκ στους δρόμους ο Παπαδόπουλος για να ακούσουμε πώς κάνουν οι ερπίστριες όταν κυλούν στην άσφαλτο.

0: πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Λαυριωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, γιατί είχαμε μια φωτιά που από ό,τι φαίνεται πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Θα μας τα πει αμέσως. Να τον καλωσορίσω, κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Πάντα καλά νέα να φέρνετε. Για πείτε μας τι έγινε με αυτή τη φωτιά.
1: Ότι θα έχουμε φωτιές πολλές.
0: Στην Κερατέα, καλά δεν το. Αυτό το περιμένουμε.
1: Δεν ακούγονται όλες οι κατασβέσεις. Ακούγονται μόνο όταν κάποια φωτιά ξεφύγει.
0: Ναι. Και δημιουργεί. Και κάνουμε εμείς έκτακτα προγράμματα και καθόμαστε όλη νύχτα. Και δικαίως βέβαια, έτσι, δεν το λέω για κακό.
1: Είχε άπνοια σήμερα, οπότε όταν έχει άπνοια αντιμετωπίζεται.
0: Είναι
1: πολύ
0: καλό για μας, μάλιστα.
1: Αμέσως εντοπίστηκε.
0: Πού ήταν, σε ποια περιοχή ακριβώς?
1: Ήταν σε μια περιοχή έξω από την πόλη της Κερατέας, η διασταύρωση που πάει για το νέο δρόμο και το προς την πλάκα.
0: Α, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Και μέσα σε, δηλαδή, ας το πούμε, χωράφια, χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι, απλώς εκεί γύρω έχει πολλούς οικισμούς, έχει...
1: Έχει, εκεί που έπιασε δεν είναι τα σημεία που ξέρουμε εμείς που είναι τα κοντά σε πευκόδη περιοχή κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, δηλαδή, ελαιώνας με καθάριστα οικόπεδα που δεν είχαν υποχρέωση να καθαρίσουν, γιατί όταν είναι εκτός σχεδίου και δεν έχει σπίτι, δεν έχουν υποχρέωση, μόνο άμα έχει σπίτι. Είναι και αυτό μια του νόμου αδυναμία, εν πάση περιπτώσει. Και έγινε άμεσα, πήγαν και η πολιτική προστασία του Δήμου, η περιοριστική υπηρεσία και ένα αέρια μέσα και κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά. Δηλαδή ούτε 2 με 3 στρέμματα, δηλαδή αν δεν είχε πολύ, πολύ μικρή έκταση.
0: Άρα άμεση αντίδραση, ο άνεμος ήταν ανύπαρκτος, σύμμαχός μας επομένως, και τώρα δεν έχουμε να ανησυχούμε για κάτι.
1: Εγώ να σας πω ότι το καλοκαίρι τα αφήνουμε όλα και πρώτη προτεραιότητα και μοναδική είναι η προστασία από τις φωτιές. Να σας πω ότι έχουμε πάνω από 20 οχήματα, δηλαδή έχουμε πιο, όσα έχει και η περιοριστική, έχει ο Δήμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Παίρνουμε περίπου πάνω από 35 έμιστους, πενταμιλίδες και τετραμιλίδες, που τελεχώνουν τα οχήματα, τα πυροφυλάκια, τα σημεία που υπό τις οδηγίες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και τα δικά μας τα οχήματα, επειδή είναι μικρά, πάνε ιδιαίτερα,
0: πάνε παντού. Μάλιστα.
1: 3-5 λεπτά και μετά έχει την προσωπική υπηρεσία και ολοκληρώνει το έργο.
0: Άμα έρθω στην περιοχή για μπάνιο και έχει καμιά απόκριμνη παραλία, θα σας πω να μου δανείστε καν αυτά από αυτά τα ωραία οχήματα, κύριε Δήμαρχε.
1: Έχουμε και διόδους διαφυγής προς τη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος Λαυριωτικής. Βλέπω ζωηρή προσέλευση μηνυμάτων, δεν πρόκειται να τα μιλήσουμε, αλλά επειδή το είδα αυτό και μ' άρεσε στο μουσικό μου ημερολόγιο, ημέρα 11 Ιουνίου 1958, και στην Αμερική κυκλοφορεί ένα τραγούδι με τη φωνή του Eddie Cochran, το περίφημο Summertime Blues, και επειδή είναι και καλοκαιράκι. No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Βλέπω εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Σήμερα, λέει, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ, θα γίνει όπως στη Βενεζουέλα. Βέβαια το σήμερα σε ώρα Ουάσιγκτον, φαντάζομαι. Γιατί δεν μπορεί να το λέει για να ενημερωθούμε εμείς εδώ. Οπότε μάλλον προς νύχτα δικιά μας θα έχουμε εμείς το νου μας, μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε. Μετά τα αθλητικά μας, να ξέρετε, θα φιλοξενήσουμε έναν εξαίρετο Έλληνα επιστήμονα, πολύ σημαντικό, το δόκτωρα Μιχάλη Ματθαίου, που είναι καθηγητής επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Όχι τόσο για τις ταραχές, αλλά γιατί εκεί εδώ και καιρό η ομάδα του συγκεκριμένου ανθρώπου εργάζεται για κάτι που ανακοίνωσε η Κίνα ότι ξεκινάει πιλωτικά, το 6G. Το έκτο στάδιο του G, δηλαδή. Αρχή να δείτε ταχύτητες. Δεν προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμα, δεν θα προλαβαίνω να το διαβάσω και θα έχει βγει ήδη στον αέρα.

Μικρουλάκι ήταν αυτό, γι' αυτό είπαμε να το προλάβουμε και να το χωρέσουμε πριν μπούμε στα διάφορα τα δικά σας. Να διαβάσω μερικά, γιατί έρχονται με μεγαλύτερη πυκνότητα από το σύνηθες, οπότε μετά θα στριμωχτούμε και έχουμε και τον καθηγητή να μιλήσουμε, οπότε δεν θέλω να ούτε σας να στριμώξω ούτε τον καλεσμένο μας. Σαν σήμερα η κυβέρνηση, δεν το χαρακτηρισμό τον επιθετικό Κώστα δεν τον διαβάζω, μην ξεχάσεις να πεις, σαν σήμερα η κυβέρνηση και τα λοιπά έκλεισε την ΕΡΤ. Α, μου λέει και ο ίδιος, μην το διαβάσεις, λέει το επίθετο. Μπράβο ρε Κώστα. Μ' αρέσει γιατί έχετε μπει σε ένα πολύ σωστό πνεύμα. Η ελευθερία. Ωραία. Αυτό δεν το διαβάζω καθόλου. Σε ευχαριστώ πιο θερμά. Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω, αγαπητή ελευθερία. Ο Γιώργος, οφείλω να πω ότι από το κλείσιμο της ΕΡΤ, εκείνο το μαύρο και μετά, η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο αναγεννήθηκαν από τη στάχτη τους σαν ένας άλλος φοίνικας και έχει κάνει τρομερά άλματα τα χρόνια μετά από εκείνη τη μαύρη μέρα.

Ήταν 11 Ιουνίου του 1922 όταν γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός Κύπριος σκηνοθέτης, ο Μιχάλης Κακογιάννης. Από τη Στέλλα το τραγούδι. Αυτό που ίσως κάποιοι και κάποιες δεν γνωρίζουν είναι ότι είναι η μουσική του Χατζηδάκη, βέβαια, στην ταινία. Αυτό είναι η βασική μελωδική γραμμή από το Τρελέ Τσιγκάνε του Τσιτσάνη. Άρεσε πολύ στο Χατζηδάκη και όταν του ζήτησαν να κάνει μουσική για αυτή την ταινία, είπε στο Τσιτσάνη αν θα μπορούσε να πάρει την αρχική μελωδική γραμμή. Του έδωσε την άδεια ο Τσιτσάνης και γεννήθηκε αυτό το τραγούδι που έγινε πιο γνωστό από το πρωτότυπο. Αν και το Τρελέ Τσιγκάνε είναι πολύ ωραίο.

Δεν έχω αμιλήσει τα μηνύματά σας στο Viber, επειδή διάβασα ορισμένα πριν. Μετά τους τίτλους, ξέρετε, είναι το ραντεβού μας, γιατί είδα ένα διαμαρτυρίας. Μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες εκένωσε προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέσα Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Επιστολή εκατοντάδων.

0: Καλώς.
1: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ «Στιγμές αλήθειας» της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

για πάμε μια βόλτα μέχρι την υδατογραμμή. Ήταν 11 Ιουνίου του 1988 σε μια συναυλία που έγινε στο Wembley για τα 70 γενέθλια του Nelson Mandela. Συμμετείχαν Stevie Wonder, Simple Minds, George Michael, Whitney Houston και οι Dire Straits. Let's go down to the waterline. Εμείς εκτός από την υδατογραμμή σε λίγο θα πάμε let's go down to the message line. Η μηνυματογραμμή που λέμε μια καθημερινή λέξη ευρείας χρήσης. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά αυτός ο μπαγάσας ο Νόπλερ και με τα δάχτυλα, τι ήχος δηλαδή, και στον ύπνο σου να τον ακούσεις θα πεις νάτος ρε παιδί μου, αυτός είναι. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει Μαρίλια Γεροντίδη, και μόνος και με ομάδα και με παρέα και με γκρουπ είναι αυτός, είναι. Μερικοί άνθρωποι έχουν ρε παιδί μου το χάρισμα τώρα, τι να λέμε. Υπάρχουν άπειροι πολύ καλοί κιθαρίστες που μπορεί να τους ακούσεις και να πεις Παναγία μου, τι είπε. Μερικοί όμως, ίσως και παίζοντας όπως ο Κλάπτον, ο Slowhand, αργά. Έλα όμως που κάθε νότα που παίζει καταλαβαίνεις, είναι σαν να βάζεις την υπογραφή του. Τώρα οι δικές σας υπογραφές όμως, εγώ αρκετά έχω βάλει τη δική μου, θα την ξαναβάλω σε λίγο, δεν γλιτώνετε. Η Πέπη, να αφήσεις το Δημήτρη να πει τα αθλητικά, μην τα λες όλα εσύ. Δεν σε συμφέρει Πέπη, γιατί εγώ θα πω ότι παίζει ο παίχτης της ΑΕΚ ο Πινέδα απόψε στο Μουντιάλ. Ο Δημήτρης δεν θα το έλεγε μόνος του. Και εσύ που είσαι ΑΕΚτζού καταλαβαίνεις. Οπότε, εντάξει, να μην το πω, Λοιπόν, ο Σπύρος, δεν ξέρω αν το διάβασα και πριν, αλλά σαν σήμερα, όχι το καθεστώς, Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, σήμερα έχει γίνει εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Δηλαδή αυτά που λέω εγώ, Σπύρο, είναι εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Άμα είναι έτσι, μη μου στέλνεις τα μηνύματα και δεν θα τα διαβάζω. Να μπορούμε να κάνουμε κάποιους, πώς να το πω τώρα, κάποιους διαχωρισμούς, όχι άσπρο-μαύρο μόνο. Μου έχουν πει, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ καλός στη ζωγραφική, ότι υπάρχουν πολλά χρώματα ενδιάμεσα, να ξέρετε. Να, μα δείτε τα αμπραγιάς και τις μανέτες που έχει η μοτοσυκλέτα της Μαρίλιας, είναι ένα ποίημα. Μα είναι, τις βλέπεις, χαζεύεις πιο πολύ τη μανέτα από τη μοτοσυκλέτα την ίδια. Σας είπα και ένα μυστικό τώρα. Με συγχωρείς Μαρίλια, δεν σε πειράζει. Με συγχωρείς, παρασύρθηκα από την ευχαρίστηση. Η Μαρία, το θυμόμαστε και το ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ και μετά από λίγες μέρες το μαύρο στις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Βρεθήκαμε χωρίς ειδικότητα και χωρίς δουλειά σε διαθεσιμότητα για 23 μήνες. Η Κατερίνα, ήμουνα και εγώ εκεί και μάλιστα ήμασταν από το απόγευμα της ίδιας μέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύς. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω μείνει ξύπνια τόσες ώρες. Αλλά ο σκοπός ήταν για μας πολύ σημαντικός. Ο Γιάννης, ΕΡΤ παντού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Πάλμερ 1947. Πάλμερ Τζέιμς, ναι, τον Σούπερ Τραμπ και τον King Crimson, τι λες. 1949 ο Φρανκ Μπέαρ τον ZZ Top, σωστό. 1958 γεννήθηκε ο Μπάρι Άνταμσον τον Magazine.

0: και 89 η Cure για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Fascination Street. Ο Γιάννης πραγματικά εμπλουτίζει το μουσικό μας ημερολόγιο, παιδιά, και κάνει και δουλειά. Αυτά μην νομίζετε, κάνεις ένα έτσι και τα βρίσκεις. Θέλει ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη να βάλει. Τα μισά δεν στα βγάζει από αυτά. Το λέω γιατί θα μου πεις, γιατί τι διαβάζεις του Γιάννη κάτω. Γιατί έχει κάνει δουλειά. Δηλαδή έχει κάνει δουλειά όπως και εμείς για να κάνουμε την εκπομπή, μπορεί και παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος, κάποιες φορές ένα σοκ είναι χρήσιμο. Ναι Κωνσταντίνε μου, να μου πεις πού δουλεύεις, τι κάνεις, να κάνουμε ένα σοκ εκεί για να σας βοηθήσει, για να... Είναι εύκολο, ξέρεις, να λέμε μια πολύ ωραία τάκα. Αλλά τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ανδρέα, συγχώρεσέ με, ποιος μου το λέει αυτό, ο Πέτρος. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, γνωρίζοντας πόσο αγαπάς την ομάδα σου και το ποδόσφαιρο, ναι, αλλά ακούγοντας σχόλια για την τελετή σήμερα του ποδοσφαίρου, το λεγόμενο Μουντιάλ, δεν ένιωσα παρά τρόμο και μόνο στη γιορτή των καρτέλ που ξεκινά σήμερα. Παναγία, κάτσε ρε Πέτρο, μας τρόμαξες, παπαπα. Ο Μάκης, καταρχάς καλησπέρα σου Ανδρέα, γεια σου. Η επιτυχία του είναι αυτή των μεγάλων συγκροτημάτων. Όταν ακούς λες, αυτό είναι Μαρκ Κνόπφλερ. Ναι. Κάποιοι τον προφέρουν Κνόπφλερ και με συγχωρείτε, μου έχουν πει ότι από τον τόπο που κατάγεται αυτή είναι η σωστή προφορά, δεν το λέω για να τον αδικήσω. Ο Νίκος, έχουν δίκιο οι φίλοι. Εντάξει, δεν μπορώ, καταλαβαίνετε, εδώ αγαπητέ Νίκο, να ανοίξω αυτή την κουβέντα για το μέσον στο οποίο εργαζόμαστε. Είναι αυτό που μας φιλοξενεί χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, είναι, πώς να το πω τώρα, αντιθεσμικό να το κάνει αυτό κάποιος. Πόσο μάλλον εγώ που εδώ εργάζομαι, εδώ υπηρετώ τη δημόσια ενημέρωση και μιλάω μαζί σας. Δεκτές όλες οι παρατηρήσεις σας, προς Θεού, δική σας είναι η άποψη, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέρος της συζήτησης της εκπομπής. Έστειλε και η Μάρθα. Κάπου ήρθε Μάρθα σε ένα ξεχωριστό, πώς το λένε, άλλαξες αριθμό. Θλιβερή επέτειο σήμερα από το Μαύρο στην ΕΡ. Θυμάμαι ακόμη έντονα το ξάφνιασμα, τη θλίψη, το θυμό εκείνων των ημερών.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Θα μπουν γκολ απόψε και άμα βάλει και ο Πινέδα ένα, γιατί παίζει το Μεξικό, αν και δεν με συμφέρει εμένα, γιατί θα ανέβει μετά το κασέ του και άντε να τον κρατάει η ομάδα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά. Με τον καημό μου εγώ κατά κοντζά μου, τι άλλη ξεκινάει, εγώ τι θα κάνει ο Πινέδα. Αλλά είναι ευκαιρία να τον δω. Σήμερα είναι Μεξικό Νότια Αφρική, δεν είναι η πρεμιέρα?
2: Ναι, ναι, σε τρεις ώρες από τώρα περίπου.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά, μετά στη ραδιοεφημερίδα έχετε ραντεβουδάκι. Ό,τι θέλουμε και δεν θέλουμε να ξέρουμε για το Μουντιάλ, έχουμε 4 ραντεβού μες στη μέρα.
2: Ωραία.
0: Αλλά εμείς έχουμε και έναν Παναθηναϊκό που ισοφάρισε 2-2 και πάμε στον τελικό των τελικών, ενώ για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Σωστό αυτό?
2: Ναι.
0: Όπου κάνω λάθος να με διορθώνεις.
2: Ναι. Σε ακούμε προσοχή.
0: Ωραία, αυτό δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο.
2: Ναι, θα πούμε και για μπάσκετ και για Λουτσέσκου.
0: Μπράβο, και για το Λουτσέσκου τι έγινε? Γιατί ακούω κάτι Άραβες τον θέλουν.
2: Ωραία,
0: κάτι...
2: θα πάμε από εκεί που είναι πιο φρέσκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μία πληροφόρηση από το εξωτερικό ότι η Al-Sadd είναι πανάκριβη ομάδα, έτσι, mm-hmm. και πλούσια ομάδα, θέλει να αποκτήσει το Λουτσέσκου. Θυμάσαι, έχω πει 2-3 φορές τα απογεύματα ότι δεν είμαστε πολύ, τόσο πολύ σίγουροι ότι ο Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έσκασε και αυτή η είδηση από το εξωτερικό, από Ιταλό δημοσιογράφο που όμως είναι σωστός. Γενικότερα δεν γράφει πράγματα,
0: ναι,
2: που απλά για να τα γράψει.
0: Παίρνω μια φήμη για εντυπωσιασμό, έχει τις πηγές.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ο ίδιος ο Λουτσέσκου φέρεται να ρωτάει για την Al-Sadd, δηλαδή να θέλει προφορίες, τι ακριβώς ζητάνε, τι θέλουν και όλα αυτά.
0: Σου λέει κάτσε να είμαι κι εγώ προετοιμασμένος, δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό που λένε όπου υπάρχει φωτιά υπάρχει καπνός.
0: Ναι. Πάντως αλλά... στην Κερατέα, άμα είχες διαβάσει, ναι, για τη φωτιά, πήραμε το Δήμαρχο Λαβριωτικής, έσβησε, είναι όλα μια χαρά. Σε ενημερώνω να έχεις και ατομική πληροφόρηση. Άμα θες πήγαινε βόλτα τώρα για μπάνιο από εκεί. Άλλο.
2: Από σου και μετά και μπάρα με το Μουντιάλ χλωμό με βλέπω.
0: Σωστό.
2: Αλλά, λοιπόν,
0: σωστό.
2: Έτσι είναι το θέμα του Λουτσέσκου. Τώρα, χτες ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως παρουσιάστηκε, δηλαδή με πολλές απουσίες και έμεινε και ξέμεινε και από παίχτες, γιατί είχαμε και με πέντε φάουλ αποκλήθηκαν όπως ο Νάνα από το 22.
0: Αλλά δεν τους είδα εγώ τόσο κουρασμένους όσο τους περιέγραφαν.
2: Με διπλή παράτα. Το είδες στο παιχνίδι?
0: Είδα μέρη, δεν μπορώ το μπάσκετ επειδή
2: στο
0: είναι
2: στο αφού... τέλος,
0: τα
2: στο
0: είδα τέλος, τα στιγμή ότι πας στο τέλος.
2: Ήταν μαραθωνοδρόμοι και όλοι όσοι έπαιξαν πέρα μαραθωνοδρόμοι, γιατί είναι στο τέλος της σεζόν μετά από πολλά παιχνίδια και να φτάνεις με διπλή παράταση σε παιχνίδι που δεν θέλεις να χάσεις.
0: Σωστό.
2: Τα δίνεις όλα.
0: Έβγε.
2: Ο Παναϊκός με λίγους παίχτες, όταν λέω με λίγους τα κατάφερε. Και πήρε αυτή τη νίκη και νομίζω τώρα 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ματσάρα. Είναι νωρίς επειδή είναι και οι αγώνες του Μουντιάλ, γιατί πολλοί ρωτάνε.
0: Εδώ Τσιμέκας λέει δεν έχουν τύχει παιδιά. Σε ενημερώνω, είμαι μαρτυριάρης.
2: Αυτό και προημερώνω, αλλά νομίζω τώρα θα γίνει ματσάρα. Δεν είναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πότε είναι το παιχνίδι, είπες? Κάτσε.
2: Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
0: Θα σας έχω και τους δύο στα social, θα σας έχω έτοιμους. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα κάνω καζούρα, δεν ξέρω σε ποιον.
2: Ελεύθερα.
0: Έτσι. Με έχετε σε αναμονή, stand-by που λέμε και στα ελληνικά, για το Σάββατο και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Α, και για το φίλο μας τον Αντώνη που κατά λάθος μια άλλη μέρα τον είπα Βασίλη, ποιος έχει αναλάβει προπονητή στο μπάσκετ στον Άρη?
2: Ο Σπανούλης.
0: Μπράβο. Όχι, επειδή... Ναι, θέλω να τα ακούω να το λες. Γιατί το είχαμε πει εμείς τη μια μέρα, την άλλη μέρα μας είπε δεν είπατε τίποτα.
2: Και από τότε
0: κάθε μέρα εγώ θα σε ρωτάω ποιος είναι προπονητής στον Άρη. Τελεία. Άμα θέλεις Δημήτρη Καϊμάλιος, φύγε. Άντε, φύγε. Γεια σου. Ευχαριστούμε. Γεια. Σαν μηχάνημα, με ακρίβεια μηχανήματος θέλω να δουλέψουμε τώρα, παιδιά.

0: ωραία μιλάνε.
1: Όχι πιο ωραία μιλάνε οι ακροατές και οι ακροάτριες, τη λέει ο Γιώργος. Ναι, και αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια, αγαπητέ Γιώργο. Τι λέει η Χρύσα, καλή σπέρα, ήμουν και εγώ εκεί. Δεν ξεχνάμε όσο και αν κάποιοι θα το ήθελαν. Η φωτογραφία που μου στείλε είναι τραβηγμένη από τον τέταρτο όροφο τη δεύτερη μέρα του Μαύρου. Πόπο κόσμος, πλήθη κάτω, πλήθη. Τα πλήθη μαζεύονται για καλό, μαζεύονται και για κακό κάποιες φορές. Σε λίγο θα τα πούμε αυτά.

πολύ σωστή διάσταση έδωσε η Μαρίλια Γεροντίδη, γιατί το μηχανές το περιόρισε στα δίκυκλα που τα αγαπάμε και αυτοί και εγώ, και λέμε στους μιλάμε έτσι κι αλλιώς.

0: οδηγούμε, τι κουβεντιάζουμε. Όταν κάτι έχει ο θόρυβος και αυτά, τη λέμε: τι έχεις αγάπη μου, να σε πάω στο γιατρό, ενώντας συνεργείο. Η σχέση του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του. Δεν ξέρω αν είναι η σχέση Θεού ανθρώπου, γιατί το Θεό δεν μπορώ να τον ρωτήσω πώς μας βλέπει, αλλά είναι ιδιαίτερη. Και τώρα θα μιλήσουμε με έναν ιδιαίτερο και διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα, τον δόκτορα Μιχάλη Ματθαίου, τον καθηγητή επικοινωνιών και επεξεργασία σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast, εκεί στη Βόρεια Ιρλανδία, που έχει ξεκινήσει κάτι εδώ και καιρό, που τώρα διαβάζουμε ότι η Κίνα θα το εφαρμόσει πιλωτικά. Να μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, που σίγουρα τα ξέρει και καλύτερα. Κύριε Ματθαίου, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και με την καλή σας διάθεση. Διάβαζα σε ένα δημοσίευμα προετών ότι η δική σας ομάδα είχε πάρει και μια πολύ καλή επιδότηση από την Ευρώπη. Δηλαδή είστε σε επίπεδο τέτοιο, όχι μόνο τοπικό. Σε σχέση με το 6G, έτσι δεν είναι, με την εξέλιξη, την εφαρμογή του κτλ. Αυτό το 6G, πόσο κοντά είμαστε πια, δηλαδή αυτό που κάνει η Κίνα μπορούμε να το ακολουθήσουμε γρήγορα και στην Ευρώπη, ή εμείς θέλουμε χρόνο ακόμα?
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Να πω το εξής, ότι ξέρω σε ποιο άρθρο αναφέρεστε. Αυτά γίνονται πολλές φορές, βγαίνουν αυτά τα άρθρα και για διαφημιστικούς λόγους. Το 6G, για να μπορέσει να βγει στην κυκλοφορία περί το 2030,
0: μάλιστα,
1: πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία πιστοποίησης. Είμαστε στη μέση αυτής της διαδικασίας και μάλιστα, θα ολοκληρωθεί γύρω στο 2029. Είναι όπως, για παράδειγμα, ένα καινούργιο φάρμακο. Δεν μπορεί να βγει στην αγορά αν δεν ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες.
0: Γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ζητήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και ακόμα και καταστροφές στα μέσα που χρησιμοποιούν αυτές τις ταχύτητες. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή.
1: Όχι. Μια κάθε νέα γενιά χρειάζεται 10 χρόνια ερευνών και επόασης. Κάθε G, δηλαδή. Για να σας δώσω να καταλάβετε, για το 6G ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το 2020, για να βγει το 30 και μετά ακολουθούν 20 χρόνια εμπορικής εκμετάλλευσης.
0: Μάλιστα. Αυτό που κάνει η Κίνα τώρα, τι είναι?
1: Κοιτάξτε, η Κίνα είναι όντως πρωτοπόρος στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζει λίγο τη διαστημική κούρσα της δεκαετίας του 50. Δηλαδή, όποιος κόψει το νήμα πρώτος,
0: σωστό,
1: θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και για γεωπολιτικούς λόγους, λόγους πρεστής κτλ. Κάποια στιγμή το 6G θα βγει σε όλες τις αγορές, κυρίως στις Δύσεις, έτσι.
0: Αλλά είναι ένα τρομερό εργαλείο η χρήση του, ακόμη
1: βεβαίως,
0: και σε επίπεδο
1: βεβαίως,
0: δυστυχώς, σειράξεων, γιατί
1: βεβαίως,
0: ζούμε σε ένα
1: βεβαίως
0: τέτοιο κόσμο. Διάβαζα, ας πούμε, ότι εκεί στο Belfast πολλές κινητοποιήσεις έγιναν, λέει, μέσω διαδικτύου. Αυτό κάποτε δεν θα το είχαμε στο μυαλό μας, αν δεν κανένα τρικάκι να πήγαινε κάποιος να πετάξει.
1: Όχι, πλέον, κοιτάξτε, ο κόσμος ίσως δεν είχε καταλάβει μέχρι την πανδημία, που όλοι δουλεύαμε τα σπίτια, δηλαδή χωρίς τη τηλεπικοινωνία θα μπορούσαμε να δουλέψει η κοινωνία, να εργαστεί. Τώρα που είπατε για τις στρατιωτικές χρήσεις, μην ξεχνάτε ότι η Ουκρανία, χάρη στο Translink του Elon Musk, μπόρεσε και ουσιαστικά στάθηκε στον πόλεμο ενάντια. Και
0: δυστυχώς
1: έχει χρήσεις με drones και τέτοια, έτσι.
0: Επειδή είπατε drones, καλό είναι όμως και η Ουκρανία, γιατί και όλα αυτά, όπως είπατε, θέλουν δοκιμές, να κοιτάξει λίγο τα συστήματά της, γιατί της έφυγε το ένα και το βρήκαμε
1: σωστό
0: εμείς στη Λευκάδα.
1: Σωστό.
0: Και πολύ καλώς κάναμε διπλωματική κίνηση.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Ωραία αυτά τα εργαλεία, αλλά πού να ξέρει τώρα το drone, μάλλον έχασε το GPS ή κάτι, ότι το σκάφος στη Λευκάδα πάνε οι άνθρωποι για μπάνιο και δεν είναι το ρωσικό τάνκερ που στόχευε. Γι' αυτό λέτε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή,
1: βεβαίως,
0: στην εφαρμογή. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Για θα πει κάποιος τώρα, τι θέμα βρήκες τώρα το 6G και τι σημαίνει αυτό το εργαλείο? Γιατί έχουμε το 5G ήδη. Δηλαδή, τι θα μας δώσει αυτό και γίνεται τόσο μεγάλη κούρσα ταχύτητας να προλάβει η Κίνα, η Ευρώπη, η Αμερική?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Να σας πω το εξής, ότι 26% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι τυχεροί ή άτυχοι, αλλά αυτό είναι ένα γεγονός που αναφέρεται.
1: Επίσης υπάρχουν ακόμα και σε πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες Υπάρχουν τα λεγόμενα ενδεκόμενες νεκρές ζώνες, όπου το σήμα είναι πολύ χαμηλό, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Το 5G έχει κάτι προβληματάκια πάντως.
1: Εσείς
0: το ξέρετε καλύτερα.
1: Βεβαίως έχει προβλήματα.
0: Το 4G, τουλάχιστον σε επίπεδο που φτάνει, δούλευε πολύ καλύτερα.
1: Βεβαίως. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχει αυξηθεί εκθετικά ο αριθμός των συσκευών. Δεν είναι μόνο τα κινητά τηλέφωνα, είναι τα τάμπλετ, είναι τα έξυπνα ρολόγια, τα γυαλιά.
0: Τα έξυπνα, ναι, όλα.
1: Οπότε όλα θέλουν ουσιαστικά να είναι σαν ένα αυξημένο αριθμό ζώων που θέλουν να πιουν νερό από το ποτάμι.
0: Τραβάνε, τραβάει από ακριβώς, το πηγάδι ακριβώς. Και το πηγάδι δεν μπορεί να είναι.
1: Στερεύει, ναι.
0: Ναι,
1: επίσης να πω και κάτι άλλο. Ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει στους φίλους μου από τη βιομηχανία.
0: Δεν
1: έχουν επενδύσει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε σε νέους σταθμούς βάσης. Γιατί είναι ακριβή, είναι πολύ ακριβή σταθμή βάση και καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Να σας πω το εξής, ότι ένας σταθμός βάσης, το 70% της κατανάλωσης ισχύως του είναι για τον κλιματισμό. Γιατί έχει τεράστιες μονάδες από πίσω που πρέπει να ψυχούν τους σταθμούς βάσης.
0: Η Κίνα αρχίζει και κάνει, λέει, κάτι υπόγεια μέσα σε νερά, δηλαδή ψάχνουν εναλλακτικές, γιατί ούτε η ενεργειακή πόρη του πλανήτη είναι αστήρευτη. Ωραία,
1: βέβαια,
0: η τεχνολογία. Αλλά
1: όχι,
0: μην
1: βέβαια
0: πεινάσουμε και διψάσουμε για να είναι το δίκτυο γρήγορο.
1: Αυτό
0: το 6G, τι θα κάνει τόσο γρήγορα που θα είναι εντυπωσιακό, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, θα είναι δύο, τρεις θα είναι οι νέες τεχνολογίες που ουσιαστικά θα στρώσουν το δρόμο προς το 6G. Το πρώτο είναι προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, σωστό.
1: Δεύτερο είναι τα δορυφορικά δίκτυα, κυρίως χαμηλής τροχιάς, δηλαδή δορυφόροι που θα βοηθούν το δίκτυο να καλύπτει, ας το πω, να καλύπτει τρύπες. Τις νεκρές ζώνες. Και τρίτον είναι τα συστήματα διπλής χρήσης, δηλαδή συστήματα που θα μπορούν να κάνουν γεωτοπισμό ή ασύρματη ανίχνευση.
0: Αυτό χρήσιμο για την ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και επικίνδυνο για τις σειράξεις. Θα φτάσουμε σε ένα διαστημικό επίπεδο, πια επίπεδο από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά που βλέπαμε σε παλιές σειρές επιστημονικής φαντασίας, ίσως μερικά είναι και ξεπερασμένα πια.
1: Κοιτάξτε, σε λίγα χρόνια το κινητό τηλέφωνο, αυτό το έξυπνο τηλέφωνο, όπως λέμε, θα θεωρείται παροχημένο. Θα θεωρείται παροχημένο. Και δεν αργεί αυτή η εποχή. Δηλαδή, σε περίπου 10 χρόνια από τώρα, όποιος θα έχει κινητό τηλέφωνο, αυτά που χρησιμοποιούμε τώρα στις μέρες μας με τα touch screen, θα είναι παροχημένο.
0: Άρα, έχει λόγους η Ευρώπη να θέλει να προλάβει την Κίνα, φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή,
1: προφανώς.
0: Και ένα θέμα ίσως το ίδιο σημαντικό με τη βιομηχανική ανάπτυξη, ή και πιο σημαντικό.
1: Προφανώς. Μα οι ψηφιακές επικοινωνίες είναι ένα τεράστιο εργαλείο ανάπτυξης, προόδου και πλέον και γεωπολιτικής ισχύος και κυριαρχίας. Δεν το συζητάω. Είναι εξίσου σημαντικό με την ενέργεια. Πάνε μαζί αυτά τα δύο.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι για τα μέρη που έχουμε ακόμη πηγές ενέργειας, βλέπουμε τι κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει ως εκεί. Άρα αυτός ο ανταγωνισμός. Εμείς στην Ευρώπη, επειδή εσείς ασχολείστε, έτσι δεν είναι,
1: είναι το αντικείμενό
0: σας. Πόσο πάμε καλά ή πρέπει να επιταχύνουμε?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη πάσχει από ένα θεμελιώδες πρόβλημα, ότι δεν επενδύει τόσο αρκετά στο αυτό που λέμε research and development, στο R&D.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, η Κίνα, διάβασα πρόσφατα ότι οι επενδύσεις της R&D έχουν φτάσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ναι. Μιλάμε για ένα τρομακτικό ποσό. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν μπορεί, δεν έχει και τους πόρους εξάλλου, έτσι, να έχουμε πολύ καλές ομάδες, έχουμε δυνατές εταιρείες.
0: Αλλά αυτό δεν φτάνει, λέτε, λίγο, δηλαδή και τους καλύτερους επιστήμονες να έχεις, αν δεν έχεις χρήμα,
1: ακριβώς,
0: δεν μπορεί να αποδώσει αυτό.
1: Όχι, και το πρόβλημα με τις τηλεπικοινωνίες είναι ότι έχει μακρινές χρονοκλίμακες, δηλαδή μπορεί να θέλει 5 με 10 χρόνια για να δεις αποτελέσματα.
0: Δεν τα δίνω σήμερα στον κύριο Ματθαίου και αύριο θα μου φέρει να πατήσει ένα κουμπί.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Για να δω γιατί ήρθε. Δεν υπάρχουν, λέει, αρκετές και ικανές έρευνες που να βεβαιώνουν για την ασφάλεια χρήσης του 6G, και έτσι η βιομηχανία, λέει, κάνει ξανά πειραματόζωα τους καταναλωτές. Τώρα για το 6 ή για το 5 το λέει αυτό.
1: Σωστό τώρα το μήνυμα είναι. Προφανώς είναι.
0: Όχι, ήθελα να κάνω σχετική ερώτηση. Αν υπάρχει και ένα κλίμα φοβικό απέναντι στη νέα τεχνολογία. Γιατί είχαμε ακούσει ότι θα ψοφάνε τα περιστέρια όταν περνάνε δίπλα από την κεραία.
1: Κοιτάξτε, η πολεμική ενάντια στην επικοινωνία είναι από τη δεκαετία του 70. Και είναι, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι τεχνοφοβικός, κάτι θέτει καινούργιο, τον τρομάζει, δεν υπάρχει. Όλα τα δίκτυα αυτά έχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα λειτουργίας. Εντάξει, θέλω να καθησυχαστεί ο κόσμος. Προφανώς, έτσι, αυτό που λέω πάντα, δεν θα κοιμηθούμε ποτέ αγκαλιά με το ρούτερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απλοί κανόνες προφανώς πρέπει
0: καλά,
1: να.
0: Καλά, η ακτινοβολία είναι πια δεδομένη. Είτε 4, είτε 5,
1: και ναι,
0: και δεν ξέρω.
1: Ακτινοβολία. Ναι,
0: παρά ελάχιστους που δεν έχουν σπίτι ρούτερ, κινητό, τάμπλετ, έξυπνη τηλεόραση, μην το ξεχνάμε αυτό. Ακόμα και τηλεόραση μέσω διαδικτύου κάνει. Δηλαδή, αυτό είναι πια στη ζωή μας. Το ζήτημα είναι πόσο ξέρουμε το καινούργιο, αλλά εσείς μας είπατε ότι θέλει μια δεκαετία για να το εφαρμόσουμε. Άρα περνάει μέσα από φίλτρα ελέγχου, δεν είναι.
1: Προφανώς. Και η τεχνολογία είναι σαν ένα μαχαίρι, έτσι. Μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Όπως όλα. Ή να σφάξει τον.
1: Να γίνει και φωνικό όπλο.
0: Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί το τραγούδι, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κακογιάννης, να λέει αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι. το υπέροχο αυτό του
1: Χατζηδάκη. Τεχνολογία που έγινε δίκοπο μαχαίρι.
0: Αλλά όλα τα εργαλεία του ανθρώπου έχουν διτό χαρακτήρα, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και για το τι γίνεται εκεί στο Belfast. Εγώ ήθελα να μην μείνουμε στο ρατσισμό του παλιού τύπου ανθρώπου, να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον, αφού είχαμε την πολυτέλεια να σας έχουμε, κύριε Ματθαίου. Να σας ευχαριστήσω
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε με πρώτη
1: όποτε
0: ευκαιρία.
1: Καλώς ευχαριστούμε. Σας
0: γεια σας. Γεια σας. Σας είπα ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα παιδικού παιχνιδιού. Ακούμε ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό. Έναν μεγαλύτερο σε ηλικία, εδώ μια μεγαλύτερη, Stone στο πρώτο πάνω αυτό, που βλέπει τα παιδιά να παίζουν και κυλούν τα δάκρυα, γιατί ξέρεις ότι έχεις χάσει ένα κομμάτι από αυτή την υπέροχη στιγμή που ήσουν παιδί και δεν είχες ενσωματωθεί με αυτό το βάρβαρο τρόπο στην καθημερινότητα. Τώρα όμως ενημέρωση, βλέπω τον κύριο Θάνο Σκιαφάκα, όλες οι ειδήσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: βραβευμένος με γκράμις εξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράω, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράω Quartet. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μουντιάλ 2026. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1.

0: από απόψε και για τις επόμενες 38 μέρες έως και τις 19 Ιουλίου. Μπείτε στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας από τις 8 το βράδυ με την pre-game εκπομπή Ώρα Μουντιάλ στην ΕΡΤ2 Sport και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων. Εκενώνονται όροφοι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, συναγερμός της ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις παρά τα πλήγματα. Κλειστών μέχρι νεοτέρας, λέει Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της νήσου Χαρκ. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Χωρίς νόημα πλέον η εκεχηρία, δηλώνει η Τεχεράνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις κάλπες το 2027. Οι γαλάζιες εξορμήσεις στην περιφέρεια. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Δεν μπορεί πολιτικός με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Πασόκ να ανοίξει θέμα που δημιουργεί διάσπαση, ανέφερε στο Earth News ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95%, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση μετέτρεψε την ΕΡΤ σε σύγχρονο και αξιόπιστο δημόσιο μέσο ενημέρωσης, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής, επικαλούμενο σχετική αξιολόγηση του Reuters. Αύριο αναμένεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Πρώτον τον πυλώνει η κακοκαιρία Express, κρίσιμο το διάστημα από τις 12 ως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Και τέλος, φόβος και ένταση στο Belfast. Η αστυνομία προετοιμάζεται για μια νέα νύχτα επεισοδιών. Ώρα Μουντιάλ. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα και ως τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Πάμε ευθύς αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Καλησπέρα Πέτρο, καλημέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα, 12 η ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι, όπως
0: θέλετε. Μεσημεράκι, μεσημεράκι.
1: Ναι, ναι. Σε μια πόλη που έχει εννοείται πάρα πολύ ζέστη, δεν το συζητάμε. Αλλά εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη περιοχή, η Νέα Υόρκη, δηλαδή, μάλιστα αυτή την ώρα που σας μιλάω, επιφορτισμένος και με τις ζωντανές συνθέσεις των κοινωνικών εκπομπών, σας μιλάω έξω από το Madison Square Garden, δηλαδή από το γήπεδο, το οποίο αναμένεται να ζήσει πάρα πολύ σπουδαίος. Να το πω έτσι, μεγάλες πιένες, με την έννοια ότι χθες η New York Knicks, γι' αυτό παίρνει μια μικρή παράταση των εορταστικών του πράγματος σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, παραλαμβάνω. Γιατί χθες οι New York Knicks έκαναν αυτή την τρομερή ανατροπή, γύρισαν από 29 πόντους και έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Σαν Αντώνιο Σπέρς. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν χθες το βράδυ. Χαμός, ο δρόμος κλειστή, πανηγύρισαν παντού. Πενταβρώμικα όλα, δεν το συζητάμε από τα πανηγύρια και όχι μόνο. Στην αστυνομία, η οποία ήταν εδώ για να επιτηρεί τους πανηγυρισμούς των Νέων Υορκέζων, οι οποίοι είχαν ντυθεί αναλόγως με τα ρούχα των New York Knicks, δηλαδή, και βγήκαν έξω για να γιορτάσουν και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι αρχικά και να γιορτάσουν. Από την απογοήτευση των μείνων 29 πόντων, καταλαβαίνετε ότι πόσο χάρηκαν όταν κατάφεραν να έκαναν την ανατροπή και το 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Κατά τα άλλα, βεβαίως, σε όποιο σημείο και αν σταθείς, δειλά-δειλά, επαναλαμβάνω, μέχρι να τελειώσουν οι τελικοί του NBA σήμερα και μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια να διεξάγονται στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν παντού μπάλες, βασίδια, σημαίες. Βλέπεις στο πέρασμά σου φανέλες διάφορων χωρών που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο, όπως λένε όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διοργάνωσής του, θέλουν να είναι αυτό που θα μείνει στην ιστορία ως το καλύτερο όλων των εποχών. Μέχρι το επόμενο βεβαίως, αλλά εννοείται ότι έχουν θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πήκη. Να πω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει, γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως έχει από μόνη της κάποιες, να το πω έτσι, ιδιαιτερότητες. Με χαρακτηριστικό πράγμα, το οποίο συνέβη ακόμη ένα επεισόδιο, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κόντρα που έχει η FIFA με την UEFA, υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα οι ΗΠΑ και η Αμερική απαγόρευσαν την είσοδο στον Σομαλό διαιτητή να έρθει εδώ να προσφερίζει παιχνίδια, δηλαδή τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρφάν. Είχε απαγορευτεί η είσοδο στι ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελλο, μάλιστα έχει φτάσει μέχρι το Μαϊάμι και σε κόντρα αυτού η UEFA όρισε τον συγκεκριμένο διαιτητή των Σομαλών στο Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο ανάμεσα στην Παρίσι Ζερμέν και την Αστον Βίλα. Θυμίζω ότι είναι οι δύο κάτοχοι των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών.

0: των τροφέων, του Europa League δηλαδή και του Champions League. Mm-hmm. Παρίσι τη Ρεμέντα Champions League και Aston Villa του Europa League. Και σε μια κίνηση με πολύ υψηλό συμβολισμό προχώρησε η UEFA, η οποία τον όρισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα, έβγαλε και μια ανακοίνωση η UEFA στα social media που λέει ότι είμαστε ευχάριστοι να ανακοινώσουμε ότι ο Σομαλό Γεσουφή ο Μάραρντάμ θα διευθύνσει τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ τη Παρή και τη Aston Villa στο Salzburg. Και σημειώνει μετά ότι το ποδόσφαιρο έχει ως σκοπό να φέρει τους ανθρώπους κοντά και η UEFA επιθυμεί να εκφράσει τον σεβασμό της προς τον ομάρχη και τις εξαιρετικές διαιτητικές του ικανότητες, οι οποίες του εξασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση. Το είπε ο Τσέφεριν για τον Αρτάν, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο του Διευθυντή της Χρυσανιάς της Αφρικανικής Ομοσπονδίας 2025. Έχουμε και τέτοια δηλαδή, τα οποία πάντα υπάρχει πολιτικοποίηση, να το πω έτσι, του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα η FIFA μερικές ώρες, θα έλεγα, πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μέρες πριν την πρώτη παρουσία μετά από 52 χρόνια της ITIS, την ανάγκασε στη Ελλάδα, την υποχρέωσε να αλλάξει την επίσημη εμφάνισή της λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα, διότι έκρινε η FIFA ότι το αρχικό σχέδιο περιείχε στοιχεία που παραπέμπουν σε πολιτικά μηνύματα. Επαναλαμβάνω, 52 ολόκληρα χρόνια μετά σημαδεύτηκε από ένα πρώτο πρόβλημα, να το πω έτσι, τελευταία στιγμή. Σε συνεννόηση με την Εταιρεία Αθλητικών Ειδών, βεβαίως, αλλά και με την Ομοσπονδία της χώρας, πήγαν στη διαδικασία να το αλλάξουν και να το διαφοροποιήσουν.
1: Λοιπόν, Πέτρο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε μέρες μπροστά μας και νύχτες για να τα.
0: Πρεμιέρα
1: σε λίγο. Ναι, μόνο από την ΕΡΤ. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή, καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ όπως πάντα άλλωστε. Και από την Νέα Υόρκη επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα. Αρχίζει το ματς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες στην ιστορία. Και το ερώτημα είναι πόσο αλλάζει αυτό το γεγονός, τη διοργάνωση και τι πρέπει να περιμένουμε από τη νέα αρχιτεκτονική, για να το πω έτσι, του τουρνουά.
2: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Είχαμε συνθήσει ως τώρα 32 ομάδες maximum και πάμε στις 48. Πάμε, όπως είπες και στην αρχή, σε μια διοργάνωση που είναι 39 ημέρες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες κρατάνε περίπου 15. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος την τεράστια διαφορά. Πάντα τα Μουντιάλ ήταν 15-20 μέρες βαριά. Και τώρα πάμε σε 39 μέρες και φαντάσου αν σε 4 χρόνια λένε θέλει η FIFA να πάει σε 60, θα παίζουμε 3 μήνες. Έτσι, είναι, μπορεί για μας απ' έξω να είναι μια χαρά, αλλά όμως ειδικότερα για τους ποδοσφαιριστές είναι από πάρα πολύ κουραστικό, γιατί προέρχονται από μια μεγάλη διοργάνωση και νομίζω στο πολύ πολύ κοντινό μέλλον οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα απαιτήσουν λιγότερα παιχνίδια. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι μηχανήματα. Και τα μηχανήματα θέλουν σέρβις.
1: Και όχι μόνο εδώ. Έχουμε και αποστάσεις, έχουμε υψόμετρο, έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες.
2: Ακόμα και να ήταν όλα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Να ήταν όλα στη Γερμανία, όλα στην Ιταλία, όλα σε ένα τόπο που ήταν ίδιες συνθήκες. Όταν ξεκινάνε να παίζουν τον Αύγουστο, τον Ιούλιο και θα τελειώσουν τον Ιούλιο και μετά από λίγες μέρες θα πρέπει να ξαναπαίξουν πάλι ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι κουραστικό και επικίνδυνο για την υγεία τους. Έχουμε δει πολλές φορές πλέον δυστυχώς να καταραίουν ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ. Μπορεί να έχουμε και πολύ εύκολες ομάδες όπως το Κουρασάο που λέμε πόσα γκολ θα φάει, αλλά όμως είναι ένα επιπλέον παιχνίδι, επιπλέον κούραση. Οπότε όποια ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι συσσαγωγικά, να το πω, να μου επιτραπεί, εκφράσει το πιο μάγκικο. Γιατί θα είναι
1: το πιο μάγκικο, Δημήτρη. Είναι ο κόσμος αγωνιά όμως για το θέαμα και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Ναι. Η πρεμιέρα γίνεται στο ιστορικό Αζτέκα του Μεξικού. Ποιο είναι το κλίμα στις εξέδρες και πόσο σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ επιστρέφει εκεί 40 χρόνια μετά το 1986. Υπάρχει έντονος συμβολισμός. Να υπενθυμίσω εγώ το χέρι του Θεού, Μουντιάλ 1982. Μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας.
2: Είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχουμε τρία παιχνίδια πρεμιέρας. Ήταν το μακρινό, μάλλον το 70, το πρώτο παιχνίδι, τότε η Βραζιλία με τον Πελέ κέντρισε στην Ιταλία. Μετά το 86, εκεί ήταν πρεμιέρα με το χείρι του Θεού και για όσους παίζουν στοίχημα, τις δύο προηγούμενες φορές ήταν 0-0 τα παιχνίδια. Δύο πρεμιέρες στο γήπεδο αυτό. Ήταν 0-0. Είτε Ιταλία κόντρα στη Βουλγαρία, είτε το Μεξικό, ήρθε ισοπαλό 1-1 και τις δύο φορές ήρθαν ισοπαλίες. Ένα παιχνίδι, μάλλον σε

0: Ένα γήπεδο που είναι σε 2.200 μέτρα υψόμετρο, καταλαβαίνουμε ότι απλά περπατάς και δυσκολεύεσαι να αναπνέει. Εμείς που είμαστε ασυνείδητοι, όσο περισσότερο να παίζεις ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ιστορικό γήπεδο, και νομίζω οι ποδοσφαιρόφιλοι θα θέλανε να έχουν στο μυαλό τους, λένε, να βρεθώ σε αυτό το γήπεδο.
1: Και να δουν και να παίζει ο Μαραντόνα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί
0: αυτό
1: πραγματικά
0: είναι δύσκολο. Πρέπει να φτάσουν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω.
1: Πρέπει να αγγίζουμε τα όρια της μεταφυσικής. Τελευταίο ερώτημα, υπάρχουν μεγάλα φαβορί ή όχι?
0: Σαφέστατα. Μεγάλα φαβορί είναι οι δύο, είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Τα γκράντε φαβορί είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Η Ισπανία και η Γαλλία. Ανά τον κόσμο αυτές τις δύο δίνουν τα μεγάλα φαβορί. Κάποια πρακτορία την Ισπανία, κάποια τη Γαλλία, αλλά εκεί κυμαίνονται. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός η μεγάλη Βραζιλία και η Γερμανία, έτσι, και συγγνώμη, και την Αργεντινή από τη Λατινική Αμερική. Τη Γερμανία, όπως είπα, μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα. Την Αγγλία και λίγο πιο πίσω την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
1: Δημήτρη, αν κάναμε με ψηφοφορία, τι θα ψήφιζες, μια και πιάσαμε τους μακαρίτες, Πελέ ή Μαραντόνα?
0: Λόγω γενιάς, Μαραντόνα.
1: Μαραντόνα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε να τα λέμε πολλές μέρες, πολλά βράδια μαζί, με πάρα πολλούς αγώνες και σημαντικούς αγώνες. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο για το εξαιρετικό τους ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με την πολιτική επικαιρότητα θα συνεχίσουμε στη Νέα Δημοκρατία, που ξεκινά προεκλογικές εξορμήσεις μετά τη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή και τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοινώθηκαν τρεις νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της κάλπης, προειδοποίησε το νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι θα πρέπει να πατήσει γκάζι και να είναι έτοιμος για μαραθώνιο, και ήταν ιδιαίτερα καυστικός με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Μια κωμικοτραγική Βαβέλ. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
1: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για όλες τις λεπτομέρειες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε ετοιμότητα μάχης έθεσε άπαντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιο, καλησπέρα. Στην τελική ευθεία είπε χθες.
4: Καλησπέρα για μένα. Ουσιαστικά είχαμε τη διαδικασία κίνηση για την διεκδίκηση μια αυτή τη τετραετία. Αυτό σημαδοδοτεί η χθεσινή μοίρα του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, να πούμε, πως εξέλιξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη νέο γραμματέα. Και επαναλαμβάνοντα, το στόχο για αυτοδυναμία και για πολιτική σταθερότητα, η οποία αποτελεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη οικονομική ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για μία Κυριακή και αυτοδυναμία, απορρίπτοντα ουσιαστικά κάθε σενάριο πολιτική αστάθεια ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, και απευθύνθηκε όχι μόνο στα κομματικά στελέχη, αλλά συνολικά ευρύτερα στο εκλογικό σώμα, το οποίο με την εκλογή του νέου γραμματέα καλείται να επανενεργοποιηθεί αλλά και να επαναπιστεί πω η Νέα Δημοκρατία.
1: Θέλει να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρία ο Πρωθυπουργός. Είναι σαφές αυτό, έτσι?
4: Ακριβώς. Θέλει να πω η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχεια της τροχιάς προόδου που καταγράφει η χώρα. Όπως είπες και εσύ, είπε πω είμαστε τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει, κάνοντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κομματικό μηχανισμό και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε για μια ακόμα φορά με σαφήνεια το δίλημα συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικούς πειραματισμούς, δίλημα που θα κριθεί στις εκλογές του 27, που, όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους, όταν τρέχει μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθώνιος έχει ρυθμό από νωρίς, κλείνοντας έτσι για μια ακόμα φορά τα σενάρια για πρόορη κάλπη. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το προεκλογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί

0: Η Νέα Δημοκρατία το ανέδειξε σε τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά τη συνεχή εξορμήσει και την οργανωτική παρουσία του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο σχετίζεται με την διαρκή προβολή και ανάλυση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων. Και το τρίτο, την επεξεργασία και την παρουσίαση του νέου προγράμματος, του νέου προγραμματικού λόγου τη παράταξη με ορίζοντα το 2030, με τη δημιουργία μια ειδική επιτροπή με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίο καλείται να οικοδομήσει αυτό το νέο προγραμματικό πλαίσιο για την ατζέντα του 30. Τα πρόβλημα που σε ιδιαίτερη έμφαση και υπήρχαν και η αντίστοιχη υποδοχή από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας και έτσι εμέσως ή κάποιοι θα έλεγαν με σαφήνεια σε όσους αφιζητούν στις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα και ειδικά για τον Πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά, με αιχμηρή φρασιολογία για όσους πνίγονται, όπως είπε, μόνο τους στα ήρεμα νερά, υποστήριξε πως ο πατριωτισμός της ευθύνης αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Τον ακούσαμε και την σφοδρή επίθεση για την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ένα θίασο πολιτικό δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει αλλά να επενδύσει στην δυσαρέσκεια, πάντως για μια ακόμα φορά και σε αυτές τις εκλογές στο στόχαστο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και, όπως είπε, τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας. Όσον αφορά τώρα το νέο κύκλο περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως και ο ίδιος θα ακολουθήσει αυτόν τον κύκλο, δηλώνοντας πως θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα από μια άκρη στην άλλη. Αποκάλυψε ο ίδιος πως θα ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο επισκέψεων από τη Ρόδο το προσεχέ.
1: Σάββατο,
0: ενώ και η νέα οργανωτική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί σε αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση πολύ σύντομα από την Μακεδονία. Θέλω να πούμε πως ουσιαστικά ανήκει ο κύκλος υποψηφιωτήτων για τις εκλογές του 27. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις υποψηφιότητες του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Δρυκάλων, του Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην Άρθρα Θεσσαλονίκης, και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κ. Αλεξάνδρας Ζούκου, η οποία θα είναι υποψήφιος στην Πρώτη Αθηνών.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
2: Εμένα η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Μες. Από εκεί πέρα, ετοιμότητα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο. Η ατζέντα 2030 θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά από το επόμενο διάστημα να ακούμε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να αντιπαρατεθούμε με την αριστερά.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέχεια του μηνύματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία, επεσήμανε τη σημασία διατήρησης σταθερότητας στη χώρα.
3: Εάν αφήσουμε τη χώρα σε μαθητευόμενους μάγους, είτε σε συνταγές δοκιμασμένες και αποτυχημένες, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη χώρα.
1: Τώρα είμαστε εν αναμονή συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης μας ενημερώνει για τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει. Καλησπέρα, Νότη.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε και κύριοι. Σε λιγότερο από μία ώρα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει να συνάντηση στον συνάδελφο Νίκο Χατζηνικολάου. Βέβαια, το τι ακριβώς θα πει, θα πρέπει να περιμένουμε για να το ακούσουμε. Αλλά οι κάσπο και οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές σε όσα και στην ομιλία του κατά την εκλογή του κ. Κερανάκη εχθές.
1: Στην Πολιτική Επιτροπή.
4: Στην Πολιτική Επιτροπή που εξέλεξε τον κ. Κερανάκη και γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε. Δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά το κόμμα βρίσκεται, να σημαίνει και εγώ, μαθήτα είναι στην τελική ευθεία. Το κόμμα όσο έχει καμπαίνει στη διάταξη Μάκης, με τον κύριο Κερανάκη να αναμένεται να οργώσει το εισαγωγικό την Ελλάδα, να γυρίσει δηλαδή τις κομματικές οργανώσεις, ετοιμάζοντάς τις για την πολιτική μάχη των εθνικών εκλογών. Οι αναφορές που θα πιθανότατα θα έχει ο Πρωθυπουργός για τις επιδιώξεις της γειτονός της Τουρκίας και με φόντο και το επόμενο το νομοσχέδιο που αναμένεται να περάσει, το οποίο ουσιαστικά
1: για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο το περιμένουμε πλέον το φθινόπωρο,
4: σε αμφισβήτηση την κυριαρχία των νησιών και γιατί πρέπει να υπάρχουν ή όχι ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι κάτι το οποίο πιθανότατα θα συζητηθεί. Πρέπει οπωσδήποτε και η εσωτερική πολιτική ατζέντα και οι αιχμές στους ψευδοπατριώτες, στις ψευδοπατριωτικές κορώνες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και στα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και αναμένονται να εμφανιστούν, επίσης θα έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Επίσης, εγώ θα περιμένω

0: περιμένω, Βαγγέλη, και όλα, αισθάνομαι συγγνώμη και όλα αυτά θα τα δούμε και θα έχουμε την ευκαιρία και αργότερα με τον Βαγγέλη να τα σχολιάσουμε.
1: Το βράδυ, το βράδυ, στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι, περιμένω τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τη μία Κυριακή. Δηλαδή για το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την Νέα Δημοκρατία. Αναφέρει και η Δώρα Μπακογιάννη με μια ανάρτησή της σε αυτό, ότι δεν πρέπει να πάμε. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία, η διεκδίκηση αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Και ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, όπως κάποιοι κατηγορούν ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, αν και βεβαίως ο Αλέξη Τσίπρας είχε χάσει 5 φορές από την Κυριακή Μητσοτάκη και τα πράγματα τις θητείες του κυβερνησίου Ζανέλ δεν έχουν χαθεί, οπότε ευλόγως κάποιος
1: χωρίζει σε δύο πολιτικά ημισφαίρια από ό,τι καταλαβαίνω ο Πρωθυπουργός το πολιτικό σκηνικό. Το ένα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα που αισθάνεται ότι εκπροσωπεί ο ίδιος, και το άλλο είναι αυτό που είπε, η πολιτική Βαβέλ και ο θίασος που αισθάνεται ότι εκπροσωπούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Πού προλάβες αυτή τη φράση? Ήταν μια σκληρή φράση για την αντιπολίτευση. Ο θίασος, πολιτικός θίασος που λέγεται αντιπολίτευση, το χρησιμοποίησε χτες και θα δούμε αν θα τον επαναλάβει και σήμερα. Αλλά εντάξει, θα ανέβουν τόνοι. Σε εκλογές πάμε, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου, και εμείς συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, θα περάσουμε τώρα, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνδεθούμε αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια, Ευγενία Λούζου, για να δούμε τα νεότερα από την Χαριλάου Τρικούπη. Αρχικά, Ευγενία, ο κύριος Ανδρουλάκης απήντησε σε όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί κωμικοτραγικής Βαβέλ και θίασος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Περίμενε την ευκαιρία, λοιπόν, και τη βρήκε σήμερα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο φόρουμ 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος, όπου επιτέθηκε με πολύ αιχμηρό λόγο τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως έχουμε μια κυβέρνηση σκανδάλων, υποκλοπών, συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Χαρακτήρισε δε τον Πρωθυπουργό υπέρμετρα αλαζόνα και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως αποφάσισαν στο συνέδριο και έτσι θα πορευτούν έως τις εκλογές, είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική αλλαγή. Διότι, όπως συμπλήρωσε, επί Μητσοτάκη κλιμακώθηκε η διαφθορά και η ατιμωρησία.
1: Μάλιστα, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε για τον Πρωθυπουργό ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, και επιστρέφουμε.
3: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας Πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει 3 στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
1: Ευγενία, σχολίασε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, τα πειρά πήραν λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο σχολίασε, Θάνο, πως είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, αλλά ετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Συμπλήρωσε ακόμη ότι ο τρόπος που επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας είναι ιδιότυπος, καθώς διέλυσε το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για συνένεση στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ευγενία, θα σας ακούσουμε ξανά μετά τον συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά, όμως αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Να επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για τα σενάρια συνεργασιών.
4: Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές 28-29, στην καλύτερη σας λέω εγώ 30, και ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορώ να συγκυβερνήσω, δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο, πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση, και εσείς απαντάτε όχι.
5: Βεβαίως απαντάμε όχι και θα λέμε...

0: Είπαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο ούτε πριν ούτε μετά.
1: Δεν θα χρεωθείτε όμως στις δεύτερες εκλογές μια αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως, ότι... μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν έστω και δι' αυτού του τρόπου να, να δουν το Πασόκ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας.
0: Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, δηλαδή τι θα γίνει μετά και να ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
1: Γιατί όχι,
0: μόνο...
1: δεν ρωτάμε μόνο τον Πασόκ.
0: Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανένα.
1: Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον Πασόκ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης είναι αν τον Πασόκ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
1: Είπε ότι αν τον Πασόκ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
0: Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές.
2: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Γιάννη Φασουλά να δούμε τα νεότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία ζητώντας της να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σωκράτης Φάμελος αποκρούει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζει? Σήμερα είχαμε και τον γραμματέα από την πλευρά της Αμαλίας. Έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
3: Να ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρθηκες για την εκρηκτική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και το λέω αυτό το πράγμα διότι ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο έδωσε απάντηση στα τελεσίγραφα τα οποία του στέλνει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και οι άλλοι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, η οποία μάλιστα από ό,τι βλέπω δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν κυρίως από την πλευρά της ηγεσίας. Λοιπόν, να θέσουν και θέμα ηγεσίας. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το να βάλουν θέμα ηγεσίας, να δούμε τι τους απάντησε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν μιλούσε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου και εκεί τι είπε? Επανέλαβε ότι στηρίζουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι στρατηγικό λάθος να βρεθούμε, είπε, απέναντι στον Τσίπρα, ενώ σε ό,τι αφορά τα όσα λένε από την πλευρά του οι ισοκομματικοί του αντίπολοι, ο κ. Παπάς με τον κ. Πολάκη, καλά θα κάνουν, είπε, να σεβαστούν. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλά θα κάνουν, λέει, να σεβαστούν αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί αυτή η συγκεκριμένη αυτή απόφαση δεν στηρίζουν μόνο τα μέλη, όπως είπε ο κ. Φάμελος, αλλά την στηρίζει η ίδια η κοινωνία, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι αυτή που θέλει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προοδευτικό προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση.
2: Ο κ. Πολάκης έχει πενιχθεί συμφωνία. Ότι υπάρχει ενδεχομένως συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
3: Ρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος. Έχετε επικοινωνήσει με το, έχετε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα? Και απαντάει: τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Έχω πολύ καλή προσωπική και πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό μεταφράζοντάς το σημαίνει ότι είναι σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά διευκρινίζει και σημειώνει ο κύριος Φάμελος ότι όταν είναι όμως να κάνουμε μια συζήτηση σε θέμα συνεργασιών, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μια δημόσια σφαίρα, μέσα από μια δημόσια συζήτηση, τοποθετήσεις και δεσμεύσεις, την οποία βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα,
2: ίσως αυτό να συμβεί σε έναν χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, για να υπάρξει και ένα σάλπισμα, ας πούμε, συσπήρωσης.
3: Πάνω, εάν η δική μου εκτίμηση ενδιαφέρει τον κόσμο, λοιπόν, αυτό θα συμβεί, όπως είπες, πολύ σωστά, κοντά στις εκλογές, αλλά νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και το ποσοστό το οποίο θα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι. Ναι, προφανώς. Τώρα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάς?
3: Βεβαίως. Είχαμε σήμερα ανακοίνωση από την πλευρά της Αμαλίας ότι το κόμμα αρχίζει σιγά-σιγά να σχηματοποιείται, αποκτά όργανα. Έγιναν ήδη γνωστά τα όργανα του κόμματος, τα βασικά όργανα του κόμματος, το οποίο το ένα θα είναι η Πολιτική Επιτροπή και το άλλο θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Πολιτική Επιτροπή, μάλιστα, ορίστηκε γραμματέας, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση
2: της Αμαλίας.
3: Ακριβώς. άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπόν, και του Εθνικού Συμβουλίου. Για να το πάμε λίγο χρονικά πίσω και να κάνουμε μια σύγκριση, λέγουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κομματικά όργανα, όπως θα έζησε ο κύριος Τσίπρας και τα ζούμε εμείς ακόμα, Πολιτική Επιτροπή

0: δεσμευτικού χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και εννοείται για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά και να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για να μας παρουσιάσει, για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ευγενία.
2: Ναι, Θάνο, οι διεργασίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της ως επικεφαλής πλέον πολιτικού κόμματος. Το πρόγραμμα αρχικά περιλαμβάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών την Παρασκευή, όπου θα έχει επαφές με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό σε ημερίδα για το κράτος δικαίου. Το Σάββατο θα παραστήσει εκδήλωση στο πέραμα, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις εγγενείων του Μετροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Εν τω μεταξύ, να προσθέσω, Θάνο, ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος
1: ο κύριος Αυγερινός.
2: Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στην Earth News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο ενημέρωσης δεν δημοσίευσε ή σχολίασε τις θέσεις της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Είπε ακόμη ότι οι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους επεξεργάζονται διεπιστημονικά αυτές τις ημέρες τις θέσεις της διακήρυξης, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα, γιατί κάποιες από αυτές, όπως είπε, θα τεθούν και σε ένα είδος διαβούλευσης.
1: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Ευγενία, αφού σε ευχαριστήσουμε, τον κύριο Θανάση Αυγερινό.
3: Να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση δεν θα δεχόταν να του κάνεις.
4: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας.
3: Ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία.
4: Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άλλοτε όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία,

0: Ελλάδας. Την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ τον Δημήτρη Πιάγκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και από το ΚΚΕ τον Μανώλη Συντιχάκη.
1: Η κυβέρνηση ρυθμίζει αποσπασματικά την περιφερειακή τηλεόραση, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ΕΡΤ, τις άδειες εθνικής εμβέλειας, το φάσμα, τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, τη δημόσια χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία της εποπτείας, κύριε Υφυπουργέ.
2: Δημιουργείται ένα μοντέλο περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο διοικητικό και λιγότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.
3: Το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοειδιοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών.
0: Τώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την ομάδα αλήθειας. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Μαρινάκη που του απάντησε.
4: Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, που πολλές φορές έχει υποστηρίξει το παρασιτικό φαινόμενο της ομάδας αλητείας, εκεί που αποσπάσματα παραποιούνται και δημιουργούν μια χυδαιότητα στη δημόσια σφαίρα.
5: Με το όνομά της τη λέω, ομάδα αλήθειας, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει, γιατί αναδεικνύει την υποκρισία κάποιων πολιτικών, όπως όλοι αυτοί που υπάρχουν στον πολιτικό σας χώρο, που τη Δευτέρα λένε Α και την Τετάρτη λένε Ω.
0: Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.
4: Ελπίζω στη διάρκεια της ομιλίας του να έχει την ευαισθησία να αναφερθεί και στην επέτειο του ντροπιαστικού για την Ελλάδα κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013 στις 11 Ιουνίου, όπου ο παγκόσμιος τύπος περιέγραφε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου ως μπανανία που ρίχνει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
5: Από τη στιγμή που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ,
6: κύριε Γιαννούλη, μη διακόπτεται.
5: Μετετράπη σε ένα κανάλι που παρέπεμπε σε Βόρεια Κορέα και λειτουργούσε επί των ημερών σας, όπως και τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν επί των ημερών σας, και από το 2019 και μετά ένα κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα.
6: Κύριε Γιαννούλη, μην διακόπτετε.
5: Ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης.
7: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλαγή θέματος στην οικονομική επικαιρότητα, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εστιάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα, παρουσιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε επισημένοντας ότι έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλά της περίοδου 2021-2025 με 22 δις ευρώ, δηλαδή 12 δις παραπάνω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης.
8: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, έχουμε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, με τι επιτόκιο? Επιτόκιο 0,35%. Δηλαδή 0,35. Σχεδόν μηδενικό. Αυτή είναι η γέφυρα που έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
9: Άρα δάνεια με 0,35% επιτόκιο.
8: Ακριβώς, για τα επόμενα 2 χρόνια.
9: Ποιες επιχειρήσεις θα τα πάρουν αυτά τα δάνεια?
8: Επιχειρήσεις με 2 άτομα προσωπικό, με 5 άτομα προσωπικό, με 15 άτομα. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, διότι θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και πιστεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
9: Ερώτηση για να το. Θα αφορά και επιχειρήσεις που είναι ήδη ανοιχτές και έχουν, γιατί λέτε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνω, που έχουν 2, 3, 4, 5 άτομα, ή αν έχω ξεκινήσω και πω την άλλη εβδομάδα θα περιμένω το πρόγραμμα να ανοίξω από την αρχή μια καινούργια επιχείρηση?
8: Όχι, μπορεί να είναι και υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνειο. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που καλύπτει, αν θέλετε, πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας.
9: Η επιχειρηματικότητα, εκεί που θα κινούνται, είναι για οποιαδήποτε ιδέα, οποιοδήποτε κλάδο ή για συγκεκριμένους κλάδους?
8: Όχι, είναι για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
0: Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση.

0: Τι έχουμε να προσθέσουμε? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε απαντήσεις τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί όλοι οι φορείς της αγοράς λένε πώς θα στηριχτεί η ανάπτυξη την επόμενη ημέρα. Και παρουσίασε ουσιαστικά δύο άξονες πολύ σημαντικούς ο κύριος Παπαθανάσης, το τι θα γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κατοικία. Όπως ανέφερε, μάλλον ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Είπε ότι έχουν μεταφερθεί 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εδώ ήρθε εν παρόδο, Θάνο, ένα θέμα που προκάλεσε αντιδράσεις για κάποια σχέδια που μείναν στις τράπεζες τελικά και δεν προχώρησαν γιατί έληξε ο χρόνος. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια μπορούν να μοχλέψουν μέχρι και 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και το επιτόκιο είναι μηδαμινό. Ουσιαστικά είναι 0,35%, πολύ χαμηλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην αγορά τέτοιο επιτόκιο πουθενά αλλού στην αγορά. Και όπως είπα, αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που καλύπτει πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα. Γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και μιλάμε συνολικά για χρήματα που φτάνουν τα 22 δισεκατομμύρια για αυτές τις παρεμβάσεις, για αυτές τις πρωτοβουλίες και από άλλα κοινωνικά ταμεία, και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ναι. Όλα αυτά από εκεί θα προέλθουν οι πόροι. Όσον αφορά τώρα την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνησης κατοικιών. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό, είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δίνει τη δυνατότητα για συνολική ανακαίνιση πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Καταφέραμε, σημείωσε, να ανακαινήσουμε όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την κουζίνα, το λουτρό και άλλα στοιχεία του σπιτιού. Η επιλεξιμότητα ανοίγει άμεσα με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης ναι, αν πληρούν τα κριτήρια. Να θυμίσω εδώ, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε δύο κατηγορίες: έως 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, έως 36.000 ευρώ για χαμηλότερη κατηγορία με προτεραιότητα βέβαια, και η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80%, ενώ μπορεί να φτάσει στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και νησιωτικές, ορεινές περιοχές κλπ. Πολίτες οικογένειες το 95%.
0: Τώρα, το λέγαμε πολλές φορές, το είχαμε πει ότι αναμένεται και μια αύξηση στα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ανακοίνωσε. Τι σηματοδοτεί αυτό σε σχέση με το χρήμα που γίνεται πιο ακριβό?
1: Ακριβότερο το χρήμα από τις 17 Ιουνίου που θα ισχύσουν τα νέα επιτόκια που ανακοίνωσε σήμερα, που αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σκιά, θα έλεγα, του ράλι του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή, επιβεβαιώνοντας εκτιμήσεις των αγορών. Μάλιστα, οι αγορές αναμένουν και άλλη μια αύξηση το επόμενο διάστημα, και αν χειροτερέψει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν αποκλείεται να δούμε και μια τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εξελίξεις, ιδιαίτερα τον πληθωρισμό, ο οποίος ενισχύθηκε, θυμίζω, τον Μάιο στο 3,2% από 3% που ήταν τον Απρίλιο και 2,6% τον Μάρτιο. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Και να πούμε την ευκαιρία, Θάνο, για να κλείσουμε, ότι τα επιτόκια διαμορφώνονται πλέον στο 2,25%, στο 2,40% και στο 2,65%. Το βασικό επιτόκιο βέβαια του ευρώ είναι το 2,25%.
0: Να δούμε τι θα γίνει και με την ανάπτυξη, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι, μεν φρενάρεις τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρεις και την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Συγκοινωνούν τα δοχεία, πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάβαλο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην επίξηδα του κόσμου, νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει όλα τα νεότερα. Και πριν από λίγο, Δημήτρη, καλησπέρα, είχαμε και λήξη συναγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
3: Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Νωρίτερα υπήρξε συναγερμός λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας του αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες, κατά κύριο λόγο άνθρακα. Θάνο. Νωρίτερα, ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη εκεί έπειτα από το περιστατικό και εκτιμήθηκε τότε ότι είναι πιθανό να συνδέεται με έκθεση άνθρακα ή άλλη παρόμοια ουσία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε τελικώς τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά σε ό,τι αφορά αυτό. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου, όπως είπες, νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Θα χτυπήσει, λέει, πολύ σκληρά απόψε.
3: Ναι, και χτες χτύπησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο πολύ όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα. Αυτό έγραψε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλουν ακόμη με το Ιράν, όμως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Την ίδια ώρα, Θάνο, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από Ιρανικούς λογαριασμούς. Απείλησε μάλιστα με κυρώσεις εναντίον πλοίων που καταβάλουν τέλη στις Ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα χθεσινοβραδινά αμερικανικά πλήγματα. Και στο Μπαχρέιν, μια 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατοικίες και οχήματα υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια Ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα της χώρας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία κάλεσε σήμερα Ιράν και ΗΠΑ να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα έπειτα από αυτή τη νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών. Θάνο.
0: Δημήτρη, πάμε στο Belfast. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανησυχία και για μια δύσκολη νύχτα το βράδυ. Αυτό το,
3: για μια ακόμη.
0: Για το βράδυ που έρχεται για τους...
3: Ακριβώς. Μια τέταρτη.
0: Για τη Βόρεια Ιρλανδία.
3: Ακριβώς. Μια τέταρτη δύσκολη νύχτα. Η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τα νέα επεισόδια και χτες το βράδυ στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακάμπτοντας τις μεταναστευτικές οδούς. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση στο Belfast, που άφησε έναν άνθρωπο ανάπηρο από το ένα μάτι και τον τραυμάτισε σοβαρά, είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα η Daily Telegraph αναφέρει ότι κυκλώματα διακινητών προωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παράνομες διαδρομές προς τη Βρετανία μέσω Δουβλίνου και Βόρειας Ιρλανδίας, παρουσιάζοντάς τες ως έναν εύκολο τρόπο εισόδου στη χώρα. Στους δρόμους η ένταση μπορεί να ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, δεν έλειψαν όμως, είπαμε, οι συγκρούσεις, και στο Glengore Belfast διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και μολότοφ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο λόγο της Αιγιάλιας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του ο σύντροφος της γυναίκας, αν και τα εναντίον του στοιχεία είναι συντριπτικά. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και το αεροβόλο. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αθανασία.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κατοίκον έρευνα αυτή τη στιγμή από το Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κατά Ζωής των αστυνομικών που έχει έρθει εδώ για δεύτερη φορά μέσα στη σημερινή ημέρα. Αρχικά ήρθαν μαζί με τον φερόμενο ως δράστη. Τον μετέφεραν εδώ προκειμένου να συμβέσουν τα κομμάτια του πάζλα και να τους υποδείξει πού είχε η γυναίκα αφήσει το κινητό τηλέφωνό της, γιατί δεν το είχαν εντοπίσει οι αστυνομικές αρχές, οπότε ήρθαν για να μπορέσουν να βρουν μέσα από τις συνομιλίες που είχε η γυναίκα το κίνητρο του δράστη και αν υπάρχει αυτό μέσα στις συνομιλίες τους. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, Θάνο, Θήραν μεταφέρθηκε το τζιπ, το αυτοκίνητο του Ιταλού, του 65χρονου Ιταλού, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε και αυτό να γίνει φύλο και φτερό, προκειμένου να βρουν αποτυπώματα, γενετικό, να βρουν ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα. Γιατί ο 65χρονος αρνείται πεισματικά ότι είναι αυτός ο οποίος σκότωσε μάνα και γιο, και λέει μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές μας, αστυνομικές πηγές, αυτό που είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν σκότωσα εγώ τα δύο άτομα, αλλά σκοτώθηκαν η σύντροφός μου και ο γιος μου, τον χαρακτήρισε γιος του, χωρίς να το αντιληφθώ. Βέβαια αυτό δεν πείθει τους αστυνομικούς.

0: γιατί το σπίτι είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να το έχει αντιληφθεί. Επίσης, η κάμερα από ασφαλείας από γειτονικό σπίτι δεν δείχνει καμία κίνηση το επίμαχο διάστημα μεταξύ 4 το πρωί και 11 η ώρα που αυτός είπε για το έγκλημα στην αστυνομία και στο γείτονά του αρχικά και στην αστυνομία. Λοιπόν, αύριο απολογείται, εάν απολογηθεί, γιατί θα ζητήσει η προθεσμία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Εδώ είμαστε. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
1: Ευχαριστούμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Και αλλάζει ο καιρός. Έχουμε επιδείνωση του καιρού που αναμένεται αύριο Παρασκευή. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου που θα μας δώσει τα νεότερα. Καλησπέρα, Νικολέτα.
2: Καλησπέρα, Σάνο, καλησπέρα σε όλους. Έρχονται λοιπόν 30 επικίνδυνες ώρες, ουσιαστικά από το πρωί της Παρασκευής μέχρι και νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Και αυτή η επιδείνωση θα περιλαμβάνει κυρίως ισχυρές καταιγίδες. Να πούμε λοιπόν ότι δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνική απότομη άνεμη. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών σε αρκετές περιοχές. Οι πιο επίφοβες περιοχές είναι οι υπηρωτικές, δηλαδή Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, η Ανατολική Στερεά. Ενώ αύριο μέσα στην ημέρα, κυρίως από το απόγευμα και μετά, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα έχουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα και στο κομμάτι της Εύβοιας και των Σποράδων. Θα επηρεαστεί και η Αττική, δεν θα είναι όμως το επίκεντρο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες από αύριο το μεσημέρι, με μια πρόσκαιρη βελτίωση αύριο τις βραδινές ώρες και νέες βροχές μετά μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο μέχρι και το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, θα έχουμε και βοριάδες, θα εδρεωθούν στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, θα σταματήσουν τα μπουρίνια, θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, χωρίς ακρότητες φυσικά, χωρίς καύσωνα εν όψη. Άρα λοιπόν προσοχή στις καταιγίδες, και όσοι κυκλοφορούν να δείξουν μια έτσι επαγρύπνηση.
1: Και όσοι βρίσκονται στη θάλασσα επίσης.
2: Βέβαια, γιατί θα είναι και οι μέρες που, όπως καταλαβαίνεις, και το Σάββατο δεν θα δουλεύει αρκετός κόσμος, δεν θα είναι για παραλία μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, ειδικά σε περιοχές της ανατολικής χώρας. Τα δυτικά θα είναι λίγο καλύτερα το Σάββατο, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα καλύτερα να πάμε στη θάλασσα την Κυριακή, που θα έχει βελτιωθεί παντού ο καιρός.
1: Ναι, ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου για την πλήρη ενημέρωση.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη.
4: Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
4: Να πούμε στις 9 η ώρα Ολυμπιακός δίνει μία με τη Μάλτα μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Final Four στο Πόλο, αντίπαλο στη μεγάλη προ-ρέκο. Κάθε ομάδα Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει μία εξίσου μεγάλη ομάδα, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το Σάββατο θα μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στο μπάσκετ, καθώς εχθές ένα συγκλονιστικό αγώνα μετά από δύο παρατάσεις, παρακαλώ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, έκανε το 2-2, οπότε οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, 6 ώρα νωρίς το Σάββατο. Είναι έρεξε νωρίς, πολλοί αναρωτιούνται, αλλά επειδή υπάρχει Μουντιάλ, είναι νωρίς ο μεγάλος τελικός, επειδή μπορεί να υπάρχει και παράταση, οπότε 6 ώρα ραντεβού F2 Sports, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Σάββατο, για να μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για το μπάσκετ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνεί ο Δημήτρης Βαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στις 10. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το ραντεβού το βράδυ. Ο Βαγγέλης Σαρή και ο Δημήτρης Φαναριώτης δίνουν το στίγμα τους με το τέλος στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό βράδυ, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Kings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράου. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράου Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
0: Κόσμος 93,6.

Λόου, αυτός είναι ο Λένι Κράβιτς. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Έξω, φίλες και φίλοι, έχει μία υγρασία και έχει 30 βαθμούς. Νομίζεις ότι είσαι κάπου στην Ινδονησία. Μέσα στο στούντιο, το φουλ κλιματιζόμενο στούντιο, πρέπει να φοράς και ένα ζακετάκι, γιατί άμα το αφήσεις, μπορεί να πάθεις και καμία ψήξη. Έτσι είναι δυστυχώς αυτόν τον καιρό. Έχουν ζέστη τα σπίτια, έχουν κρύο μερικές φορές τα σπίτια, έχουν ζέστη έξω. Έχει πολλή υγρασία, είναι αυτός ο καιρός που μπορεί να κρυώσει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε προσοχή και το νου σας, όπου και αν βρίσκεστε. Αύριο λέει ότι θα βρέξει και μεθαύριο θα έχει 35 βαθμούς. Απέναντί μου βρίσκεται η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Εξάλλου, only love can break my heart. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Club 2, Only Love Can Break Your Heart. Ένα κομμάτι εμβληματικό από τον Neil Young που το ηχογράφησε στο After the Gold Rush το 70. Έχει διασκευαστεί πολλές φορές, αλλά όσες φορές και να το ακούσουμε, το κομμάτι είναι ξεπέραστο. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από την τηλεόρασή σας. ΕΡΤΕΚΟ, η δημόσια ραδιοφωνία, έχει μια εξαιρετική πλατφόρμα που μπορείτε να ακούτε τα πάντα. Κόσμος Live Alive, On Demand, εκπομπές, podcast, mixed, τα πάντα. Θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο. Την κάνετε download στο κινητό και στο tablet. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Ό,τι θέλετε, το βρίσκετε, τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε να βλέπετε τα Reels. Καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Σήμερα έχουμε και Mundial, μου λέτε. Έχουμε Mundial, από εδώ και πέρα θα ξενυχτάμε, φίλες και φίλοι. Και αν ακούτε τίποτα τηλεοράσεις έξω και λόγω ζέστης κατά τις 4-5 ώρα το πρωί, τίποτα φωνές, μην τρομάξετε. Όλος ο κόσμος βλέπει μπάλα και η μπάλα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Γιάννης Γιακογιάννης, είναι το σπορ που ενώνει τους λαούς, τις μάζες, όλο τον κόσμο. Καλησπέριζουμε λοιπόν όλους εσάς στο Viber. Cosmos Radio. Και φυσικά και τα μηνύματά σας μέσα από το Messenger.

Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα για το ποδόσφαιρο που ξεκινάει σήμερα, για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ανοίγει την αυλαία του σε λιγότερο από 2 ώρες από την διοργάνωση που θα διεξαχθεί από σήμερα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Θα καλυφθεί όλη φυσικά από την ΕΡΤ. Είναι μια διοργάνωση που φέρει ιστορικό χαρακτήρα, γιατί αποτελεί την πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού που υπάρχουν 48 ομάδες εθνικές και πάρα πολλές αναμετρήσεις, 104 στο σύνολο, σε 3 χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μέξικο και Καναδάς. Και βέβαια το πρόγραμμα, όλος ο κύριος όγκος του αγωνιστικού προγράμματος, θα μπορείτε να το δείτε και από την ΕΡΤΕΝΑ, από την ΕΡΤ2 Sport, παράλληλα από το Netflix με την ψηφιακή πλατφόρμα που έχει διαδραματίσει και θα διαδραματίσει σίγουρα κομβικό ρόλο, αλλά και από το ραδιόφωνο της ΕΡΑ Sport με 24 ώρες εκπομπές. Και είναι βέβαια πρόκληση η διαφορά της ώρας. Το θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια που βλέπαμε και το Παγκόσμιο Κύπελλο και σε χώρες γενικά, είτε στην από Ανατολή, αλλά πολλές φορές και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην Ατλάντα και στο Μέξικο και παλιότερα, όπου η διαφορά της ώρας είναι αυτή που δημιουργεί, αν θέλετε, τις περισσότερες αναμετρήσεις να μεταδίδονται με τα μεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή σήμερα στις 10 η ώρα ξεκινάει με Μεξικό, Νότια Αφρική, και 5 η ώρα το πρωί όποιος ξυπνάει νωρίς θα δει Κροατία, θα δει Τσεχία, Νότια Κορέα. Αλλά το ωραίο είναι ότι και στις 3 χώρες που θα γίνουν οι αγώνες σήμερα έχουν βέβαια opening ceremony, αφενός μεν στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, όπου εκεί θα εμφανιστεί η Σακίρα με τον Μπούρνα Μπόι, Αλεχάνδρο Φερνάντες, Μπελίντα, Ντανιώσεν, Λίλα Ντάουνς, Λος Άντζελες Αζούλες και Μανά. Όλοι αυτοί θα εμφανιστούν στο opening ceremony στο Μέξικο. Στον Καναδά την ίδια ώρα, Αλάνις Μόρισεϊτ, Τζένι Ράγιες, Μισελ Μπουμπλέ, παρακαλώ, όλοι οι Καναδοί, Γουίλιαμ Πρινς και αρκετοί. Ο Γουίλιαμ Πρινς θα είναι και ο Βένετζριμ θα βρίσκονται στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σόφι Στάντιουμ, Κέιτι Πέρι, Φιούτσερ, η Ανίτα, η Λίζα, η Τάιλα, πάρα πολλοί κόσμος. Οι Ντάν Ενσέι θα τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, το γνωστό ντουέτο της country μουσικής. Θέλω να πω ότι σε όλα τα γήπεδα και στις 3 χώρες θα γίνουν opening ceremony και φυσικά θα υπάρχει μετάδοση του πρώτου παιχνιδιού. Και αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Σακίρα με τον Μπούρνα Μπόι. Αυτό το τραγούδι θα το πούνε πάνω στη σκηνή σε λιγότερο από 1 ώρα και 10 η ώρα το πρώτο παιχνίδι.

Αυτή λοιπόν είναι η Σαχίρα, παρέα με τον Μπούρνα Μπόι. Διαβάζω διάφορα μηνύματα και διάφορα διάφορες ενημερώσεις που γίνονται αυτή την ώρα για το Μουντιάλ. Διαβάζω ότι ο Ανδρέα Μποτσέλη και η Ζαέ θα ερμηνεύσουν απόψε και το DNA για πρώτη φορά στην τελετή έναρξης στην πόλη του Μεξικού. Μέγαν Θιστάλιον, Νταβίτ Γκετά θα βρίσκονται όλοι στον ήχο που διοργανώνεται και φτιάχνεται για το FIFA World Cup 2020. Μην ξεχνάμε και ένα πράγμα, φίλες και φίλοι, ότι τα τραγούδια των παγκοσμίων κυπέλων αποτελούν διαχρονικά ένα απόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής γιορτής, με αρκετά από αυτά να έχουν μείνει στην ιστορία, να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις αναμνήσεις των φιλάθλων, με το The Cup of Life του Ricky Martin για το 98 στη Γαλλία, το παγκόσμιο κύπελο, μέχρι το Waka Waka, το This Time for Africa της Ακύρα στη Νότια Αφρική το 10, και το Ole Ola του Μουντιάλ της Βραζιλίας το 14, το Glory από το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε που είχε παίξει και η Ελλάδα με πρώτο παιχνίδι, αλλά είχαμε το Μαραντόνα εκεί απέναντι, αλλά και το νεότερο, τον Ντάι που μόλις ακούσαμε, τη Σακύρα και τον Μπούρνα Μπόι, που πολλοί συζητάνε για τον Μπούρνα Μπόι. Εξάλλου το έχουμε πει εμείς πάρα πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή ο Μπούρνα Μπόι, ο Σαμπούζη και ο Λάμπαγιαρ στη Μεγάλη Βρετανία είναι οι τρεις Νιγηριανοί αυτή τη στιγμή με τρεις διαφορετικές μουσικές σκηνές που έχουν διαμορφώσει και έχουν φτιάξει έναν πολύ συγκεκριμένο ήχο με το High Life αφενός μεν, αλλά και με τον ήχο που έρχεται από την Νιγηρία, παρέα με την R&B, παρέα με την rap, παρέα με τη hip hop και με όλα τα άλλα μουσικά είδη, και αποτελούν trend αυτή τη στιγμή όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ό,τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο και ο Jack Savoretti. Τελευταίο του άλμπουμ και αρχής γενομένη στις ευρωπαϊκές τουρνέ στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 2026. Εγώ πάντως και αυτό το τραγούδι θα το βάζα σίγουρα για το Μουντιάλ, γιατί όχι.

Λέγοντας του Ζακ Σαβορέτη πριν από μερικές εβδομάδες στο Athens Music Week και μιλώντας λίγο πριν κάνει αυτή την παρουσίαση για τα 20 χρόνια της καριέρας του και της ζωής του, μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, το ότι νιώθω πάρα πολύ ωραία που θα έρθω στην Αθήνα και θα κάνω για άλλη μια φορά την έναρξη της ευρωπαϊκής τουρνέ. Νιώθω πάρα πολύ καλά κάθε φορά, μάλλον μου είπε, που έρχομαι στην Αθήνα. Και βέβαια με το We Will Always Be The Way We Were, το tour του που ξεκινάει στις 25 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, ανακοίνωσε 28 ημερομηνίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας αφενός μεν το ένατο του άλμπουμ, αυτό το τελευταίο άλμπουμ μόλις ακούσαμε, αλλά και όλα τα κομμάτια τα οποία ούτως ή άλλως έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια από τον Ζακ Σαβορέτη. Πάντα τον αγαπάμε τον Ζακ Σαβορέτη. Είναι ιδιαίτερα, αν θέλετε, διαδραστικός και επιδραστικός, και πάνω στη σκηνή έχει μια εξαιρετική μπάντα, αν δεν τον έχετε δει, στρωμένο συγκρότημα που παίζουν εδώ και πολλά χρόνια και έχει μια ιδιαίτερη επαφή με το κοινό. Αυτό δεν έχει μόνο να κάνει με το live που θα δώσει στην Αθήνα, αυτό έχει να κάνει, αυτό έκανε μάλλον και στο Royal Albert Hall, δύο live τον Απρίλιο και το Μάιο. Έχει κάνει εξαιρετική πραγματικά δισκογραφική δουλειά και έχουν βγει όλοι οι καλλιτέχνες στη γύρα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στις περιοδίες, Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Ό,τι ακριβώς έκαναν και χθες το βράδυ Wu-Tang Clan, έτσι κι αλλιώς είναι παιδιά από το Staten Island, και εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στο ημίχρονο, στο halftime show στο NBA, στο τέταρτο τελικό που έπαιξε η Νέα Υόρκη παρέα με τους Spurs. Νίκησε η Νέα Υόρκη στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά εκεί δεν είναι το μπάσκετ όπως γίνεται εδώ στην Αθήνα που βγάζουν ημίχρονο και ακούς τους φιλάθλους να βρίζουν. Εκεί στο ημίχρονο βγαίνουν οι Wu-Tang Clan, βγαίνει το συγκρότημα και τραγουδάει ανεξαρτήτου σκορ και αποτελέσματος, και βγήκαν και τα έκαναν και άνω κάτω με τέσσερα μικρόφωνα και εμφανίστηκαν και θυμήθηκαν το Staten Island. Στο τέλος νίκησαν και οι New York Knicks και έχουν το μισό πρωτάθλημα στα χέρια τους μετά από 53 χρόνια. Ρε τους Wu-Tang Clan. Hi, hi, hi, hi, hi. Μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε. Εδώ παρέμε τους Texas από τα παλιά.

0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτή είναι η Blue Combi της One Line. Από το 2026 καινούριο σίγγλ, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Blue Combi, 26 ετών, μας έρχεται από τη Σκωτία. Πάντα οι Σκοτσέζοι έχουν παράδοση στην μουσική και πολύ περισσότερο στη soul τα τελευταία χρόνια, και σίγουρα μία από τις κύριες φωνές και

Βρεθήκαμε για λίγο στην Ιταλία. Καλησπέρα σε όσους μας κάνετε ακρόαση σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάντα με μπερδεύει αυτή. Στο τέλος αφήνει ένα ρίφ και αφήνει μια κιθαριά από πίσω εκεί. Ο Τζοβανότη έτσι για να δημιουργήσει και αίσθηση. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε

Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Rolling Stones που παρουσίασαν το άλμπουμ στη Νέα Υόρκη πριν από 2,5-3 εβδομάδες με τίτλο Foreign Tongues λέγεται το άλμπουμ. Είναι το 25ο στούντιο άλμπουμ. Κυκλοφορεί επίσημα στις 10 Ιουλίου και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι έχει 14 πρωτότυπα τραγούδια. Το νέο σίγκλ που μόλις ακούσαμε. Μέσα στο άλμπουμ παίζει και συμμετέχει και ο Paul McCartney και ο Steve Winwood και ο Robert Smith των Cure και ο Chad Smith το Red Hot Chili Peppers, αλλά υπάρχει και υλικό, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, από τον Charlie Watts. Υπάρχει υλικό λοιπόν από τον Charlie Watts που το συμπεριέλαβαν μέσα στο άλμπουμ και μάλιστα έλεγε κάποια στιγμή ο Jagger ότι το συγκεκριμένο κομμάτι με το Watts είναι πολύ γρήγορο, είναι σχεδόν σαν punk. Βέβαια μέσα λέει, μέσα στο άλμπουμ μπορεί κανείς να βρει τη rock, την blues, την country, την punk, την μπαλάντα. Έτσι κι αλλιώς οι Stones πάντα το έκαναν αυτό, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης του νέου άλμπουμ οφείλεται στον παραγωγό, στον Άντριου Βατ, αυτόν τον 35χρονο που θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο, έχοντας δουλέψει φυσικά και με τον Never Too Late και έγραψε τον Never Too Late με τον Elton John και βέβαια έκανε το ντοκιουμένταρι του Elton John, ως πήρε και Grammy, ως καλύτερος παραγωγός του 21. Και το 25 ήταν υποψήφιος για Όσκαρ με τον Never Too Late. Ο Άντριου Βατ είναι αυτή τη στιγμή που ούτως ή άλλως ετοιμάζει το καινούριο άλμπουμ του Elton John. Από την άλλη, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είπανε οι Stones ότι ο Βατ είναι ο λεγόμενος διαιτητής. Όταν μέσα στο στούντιο γίνεται, να μην πω τι γίνεται τώρα, ο Βατ είναι ο άνθρωπος, ο λεγόμενος διαιτητής. Είναι ο άνθρωπος που μπαίνει μες στη μέση και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Πάντα αυτό γινότανε μέσα στις μπάντες και πάντα αυτό

γινόταν και μέσα συγκροτήματα. Για μένα, και το είχε πει παλιότερα αυτό και ο Ρίτσαρντς, το αντίβαρο των Rolling Stones ήταν ο Charlie Watts, όπως το αντίβαρο μέσα στην πάντα των U2 ήταν ο The Edge. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος, και ο Ντανιέλ Λανουά, πάντα υπάρχει κάποιος που κρατάει τις ισορροπίες μέσα στα συγκροτήματα για να μην τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Από την άλλη, οι Rolling Stones υπολογίζουν ότι θα βγουν σε περιοδία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα βγουν γιατί είναι μεγάλη ηλικία. Ο Ρίτσαρντς είπε ότι δεν θέλεις απλά να κάθεσαι πάνω σε όσα έχεις ήδη κάνει. Φυσικά ο Μικ Τζάγκερ λέει ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε το άλμπουμ ζωντανά, και να το λέει ο Τζάγκερ, κάτι έχει στο νου. Και μιλάω βέβαια για την άποψη της περιοδίας. Όταν μιλάμε για περιοδία, μιλάμε για World Tour. Γιατί μιλάμε για τους Rolling Stones.

Λοιπόν, αυτός είναι ο σονορίσμο στο τηλεφώνη το κουνοβαμέντε. Και ακριβώς πριν από 5 λεπτά έβλεπα στην R2, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, το κομμάτι που ακούγαμε, αυτό εξαιρετικό σοου, μπορώ να πω, η παρέα με τη Σακύρα και με εκατοντάδες ανθρώπους να χορεύουν στο γήπεδο, στο Αζτέκα. Όπως μιλάμε για φοβερό σοου. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα και βραδιά Μουντιάλ. Ξεκινάει, φίλες και φίλοι. In my house, εδώ στον κόσμο, μέχρι τις 9. Κέντρα

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Alexander Stone. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ο Eric Burdon, όταν είχε βρεθεί στο στούντιο, σκεφτόμουν λίγο πότε είχε έρθει εδώ στο στούντιο για τελευταία φορά. Είχε έρθει το 2019, γιατί Σεπτέμβριο του 2019 είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο. Και όταν είχε ακούσει αυτό το τραγούδι, αυτή τη version του Don't Let Me Be Misunderstood, δεν ήξερε καν ότι την είχε κάνει σε reggae version. Και δεν είναι μια version re-edit ή remix, είναι γνήσια version. Την είχε κάνει κάπου το 2005 και είχε γυρίσει εδώ με μια αφοπλιστική ευγένεια και λέει, από ποιο άλμπουμ άραγε είναι αυτό το τραγούδι, από πού το έχω κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ένας καλλιτέχνης έχει ηχογραφήσει εκατοντάδες φορές ή έχει τραγουδήσει χιλιάδες φορές signature songs, γιατί το Don't Let Me Be Misunderstood είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι η signature song και των Animals αλλά και φυσικά του Burdon, είναι πολύ πιθανό να μην θυμάται πότε, πού, πότε και γιατί. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 5η 11 Ιουνίου, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος χαμογελαστός στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε και την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν την προηγούμενη ώρα. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Εδώ είμαστε στο φουλ κλιματιζόμενο στούντιο του Κόσμος. Αύριο έχετε το νου σας. Λέει ότι ο καιρός θα χαλάσει. Χαλάσει πλάκα είναι για μία μέρα. Έτσι. Για μία μέρα θα γεμίσει η Ελλάδα σύννεφα και θα βρέξει. Θα έχει λέει βροχές και καταιγίδες. Έχετε το νου σας. Keep on moving λοιπόν. Αυτή είναι η Soul to Soul. Soul to Soul που την Παρασκευή ο Jazzy B θα τον ακούσουμε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κλαούντια, στην Κλαούντια Μάτολα. Jazzy B λοιπόν, γιατί η ιστορική αυτή η μπάντα, το ιστορικό συγκρότημα των Soul to Soul, έρχονται στη χώρα μας, θα τους δούμε στην Ελλάδα στο Sunny Festival

Είναι ιστορικό το συγκρότημα των Soul to Soul. Είναι ένα συγκρότημα που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στην Μεγάλη Βρετανία και σε έναν ήχο που χτίστηκε μέσα στην δεκαετία του 80. Soul to Soul, λοιπόν, με ηγετική μορφή των Jazzy B, πρωτοπόροι σε αυτό που κάνουν, βάζοντας τον ήχο μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό χωνευτήρι του Λονδίνου στα τέλη της δεκαετίας του 80, και άλλαξαν για πάντα το τοπίο της σύγχρονης Soul, βάζοντας τη funk, την R&B εκείνη την εποχή και την jazz παρέα με την dance που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, και βέβαια γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία και με το Keep On Moving και με το Back to Life, με το Club Classics στο Volume 1, το οποίο τους έδωσε και δύο γκράμι, και έρχεται αυτό το συγκρότημα που είναι και να τους βλέπεις δεν γίνεται να μην χορέψεις, δεν γίνεται να μην γκρουβάρεις, επιδραστικό συγκρότημα της Βρετανικής και της παγκόσμια soul και R&B μουσικής σκηνής. Θα βρεθούν στο Σάνι στις 8 Αυγούστου. Αύριο λοιπόν συντονιστείτε εδώ στον κόσμο ακριβώς στις 6 στο Road Trip στην Κλαούντια, η οποία μίλησε με τον Jazzy B, με τον ιδρυτή και την ψυχή του Soul to Soul, για πράγματα προφανώς που θα μιλήσει και είπε για όλα αυτά, για τα 80s και τα 90s που σφράγισαν μια γενιά, μια διαχρονική φιλοσοφία που είχαν ούτως ή άλλως οι Soul to Soul, και ακολουθούν μέχρι και σήμερα γενιές και γενιές συγκροτημάτων. Πάει, φίλες και φίλοι, ακριβώς ένας χρόνος από τότε που έφυγε η Φρανσουά Ζαρντί. Μια τραγουδίστρια που ήταν εντελώς άγνωστη στο Παρίσι, 18 ετών, όταν τον Οκτώβριο του 1962 είχε τραγουδήσει ένα τραγούδι για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Καθώς τότε η χώρα περίμενε να μάθει αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος για τις προεδρικές εκλογές, Φρανσουά Ζαρντί τραγούδι στα γαλλικά και άλλαξε την ιστορία με αυτό το πλούσιο κοντράλτο και τους μελαγχολικούς στίχους. Την ευρωπαϊκή rock and roll τραγουδώντας στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά. Η γνωστή γιαγιέδες της εποχής. Τραγουδώντας λίγο πιο εκλεπτισμένα, όπως έλεγαν κάποιοι, πιο εκλεπτισμένα από την Φρανσουά Ζαρντί, η Φρανς Γκάλ και η Σιλβί Βαρτάν.

Φρανσουά Ζαρντί, λοιπόν, ενσωμάτωσε με στη μουσική την country, τη folk, την bossa της δεκαετίας του 60, την jazz, αυτό που ονομάστηκε baroque pop και σίγουρα επηρεάστηκε και από την γνωριμία της με τον Bowie. Έγραψε πολλές δικές της επιτυχίες, ήταν χιλιάδες τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο που ήθελαν να ταυτιστούν με την Φρανσουά Ζαρντί και πολύ περισσότερο και για την σχέση της αργότερα με τον Gainsbourg και με την μπαλάντα της στο All Over the World που είχε σκαρφαλώσει στα chart, στα βρετανικά pop charts. Και βέβαια αυτό που διάβαζα τέτοιες μέρες πέρυσι, γιατί είχαμε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα για την Φρανσουά Ζαρντί, για τα τραγούδια της, για τις συναυλίες, όταν ο Ντίλαν είχε εμφανιστεί στο Ολυμπιά στο Παρίσι το 66, η οποία Ζαρντί βρισκόταν στην πρώτη σειρά, ο Ντίλαν είχε πει, και τελικά δεν ήταν μύθος αυτό, ότι δεν επιστρέφω στη σκηνή εάν δεν πάει και δεν τον δει η ίδια στο καμαρίνι. Και εκείνη πήγε, το είχε δώσει το 2005 στον Independent σε συνέντευξη και έλεγε ότι τον είδα, λέει, τον Ντίλαν, και ήταν και αδύνατος και ήταν και ένας από τους λόγους που ίσως να ήταν άρρωστος, επειδή η συναυλία, λέει, δεν ήταν τόσο καλή όσο τη φανταζόμασταν. Από την άλλη, βέβαια, η Φρανσουά Ζαρντί δεν είπε το ίδιο πράγμα για τον David Bowie και για άπειρους καλλιτέχνες οι οποίοι έπιναν νερό πραγματικά στο όνομά της, και βέβαια η ίδια είχε πει ότι η μουσική και το σανσόν σου επιτρέπουν να εμβαθύνεις κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό σου. Πάμε να συναντήσουμε τους National και τον Matt Berninger που θα τον δούμε μέσα Ιουλίου στην Αθήνα στο T-Center να διασκευάζουν Never Tear Us Apart. Καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε, τα μηνύματά σας εδώ στον υπολογιστή μας.

Every Rose Has Its Thorn. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση για τον Jerry Roll, για όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και έχει ηχογραφήσει βάζοντας τη rap και τη rock μέσα στην country, πολύ περισσότερο όμως με το στοιχείο της gospel. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλα αυτά τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας στην Αμερική, μπορεί πραγματικά να το καταλάβει κανείς όταν ακούσει το Son of a Sinner ή το I Need a Favor και όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τον έκαναν διάσημο, διότι ο ίδιος μπορεί να είναι στα 41 του newcomer στο χώρο της country μουσικής, δεν ήταν όμως ούτε στη rap ούτε στη hip hop, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από την southern hip hop για την ακρίβεια, και αργότερα βάζοντας πολλά στοιχεία της country rock και φυσικά τα στοιχεία της gospel. Όλα αυτά για τον Jerry Roll, που βρίσκεται και αυτό σε περιοδία στην Αμερική. Και εμείς με τη Φλάβια Κοέλιο πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

9. Θυμήθηκα ένα παλιό κομμάτι του Πολάνκα σήμερα, μέσα στη δεκαετία του 70. Εξαιρετικό, εξαιρετική μελωδία και groove για την εποχή. Groove ακόμα και σήμερα.

Αυτή λοιπόν είναι η Μάνη στο Bust Your Window, στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από χρόνια η Jasmine Sullivan. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Πάμε να συναντήσουμε τον Eric Clapton. Να τραγουδάει τα κομμάτια του επιστήμιου φίλου του. Λάθος, τι μ' αρέσει, λέω, Eric Clapton.

Scarlett Pleasure. What a life, what a life. Καλή ερώτηση. Όπως ακριβώς και απαντήσεις για τη ζωή έδινε τότε και ο Τζονικάς και Sea of Heartbreak.

Doctrine of Love. Αυτός είναι ο Τζάρεν Γκόντα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ όλους εσάς. Πάνω απ' όλα για την ακρόαση. Και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Και έτσι μελωδικά και με λίγο ρέγγε και με ροκστέντι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Σε αυτήν την καλοκαιρινή όμορφη βραδιά, τουλάχιστον για σήμερα, αύριο λένε θα βρέξει. Κάπως έτσι σας αφήνω απόψε, Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Είναι εδώ στο στούντιο, έρχεται να σας ταξιδεύσει μουσικά. Ραντεβού αύριο για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Παπιδούκαρο, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

a clear day you can see forever από τους The Peddlers, η φωνή του Roy Phillips. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 11 Ιουνίου, Μπάμπης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έρθρα Collective, τελευταία τους δουλειά. Only Love, μαζί τους ο Πασαλιέ.

Ένα outsider που χτύπησε τη soul μουσική, αλλά τελικά outsider δεν είναι καθόλου, ότι Γουάγιο από τη Γαλλία. Άντριαν και Σάντο παραγωγός του από τους Black Pumas. Και ένα καταπληκτικό άλμπουμ αυτό. Τεμιλάντε ο Πενίγη, γνωστή ως Τέμς, με καταγωγή από την Ιγυρία, κλείνει σήμερα τα 31. Πρώτο EP του 2020, συνεργασίες με Drake. Covers των Ugo Mano Cry του Bob Marley για τον Black Panther Wakanda Forever. Υποψηφιότητες για Grammy, για Oscar, για. Εδώ είναι η Τέμς στο Crazy Things.

Λοιπόν, μπαίνετε σε social media, Instagram, διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα. Κυριακή 14 Ιουνίου, Groundation. Αυτός ο διαγωνισμός λύγει αύριο το μεσημέρι. Προλαβαίνετε λοιπόν να στείλετε μήνυμα και να κερδίσετε μία από αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, καινούργια δουλειά από Νου Τζενέα, μαζί του η Μαρία Χωσελιέργο. Και σε άπτεστα ισπανικά, αθελέρα, δηλαδή επιτάχυνε.

Η παρέα των Las Palabras μαζί με τη Στέλλα στο Baby Brazil στην τελευταία της δουλειά με τίτλο Daggio. Αυτή είναι η Μάτο. Jamaica, Ready or Not. Με σαμπλάκια από Fugees.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

Album Pretty Good, σε μια σύνδεση εδώ του James Brown, με τον οποίο βεβαίως είχε δουλέψει στα album Say It Loud, On Black and Proud, Get On The Good Foot.

και η μεγάλη συνεργασία του με την Αρίθα Φράγκλιν. Διότι όλοι γνωρίζετε το Rocksteady, όπου εκεί περιγράφει το παίξιμό του ως funky και low down beat. Και από εκεί σε ένα τραγούδι των Rolling Stones, το οποίο σαν σήμερα ανεβαίνει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1966, το πολύ γνωστό Painted Black. Εδώ σε μια διασκευή από τον Genesis ο Ούζου. Με καταγωγή από την Γκάνα, μένει στην Αυστραλία, στην Καμπέρα.

Λίγο πριν ο Dave μαζί με την Thames, η οποία γιορτάζει σήμερα, είχε γενέθλια. Εδώ είναι η Fat Larry's Band και Groove και Dance και Disco.

Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Φιλαδέλφια, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80, εκεί που τότε ο δραμίστας Fat Larry James αποφασίσει να φτιάξει και φτιάχνει μια ωραία μπάντα. Όπως ακούτε, με πολλά φωνητικά, τρομπέτες, φλάουτα, κιθάρες, τρομπόνες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζόρζα Σμιθ. Πρώτο άλμπουμ το 18, κλείνει σήμερα μόλις τα 29. Lost and Found. Μια καταπληκτική φωνή, είχε κερδίσει Brit Choice Award. Υποψήφια για Brit Award και για Grammy.

Λοιπόν, και από τη Ζόζα Σμιθ να πάμε στην Τέμς από την Ιγυρία. Τεμιλιάντε ο Πενίγη. Το σύγκλι το 2020 Essence, συνεργασίες με Drake, με Justin Bieber, έχει συνεργαστεί με τη Ριάννα στο Lift Me.

Είναι η πρώτη Νιγηριανή που έχει κερδίσει αρκετά γκραμμή και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ένα τελευταίο single, Me and You, και μια περιοδία μεγάλη που έκανε πέρυσι.

εδώ πριν ο Φίλης στο Rise και εδώ ο Burna Boy, που βεβαίως τον απόλαυσαν και στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ μαζί με Τσακίρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.

Fontaine DC headliners στο Reading και στο Leeds Festival. Ξαφνικά φεύγει από τη ζωή ο μάνατζερ τους την Κυριακή που μας πέρασε. Συντετριμένη όλη η μπάντα, θεωρείται το εκτός μέλος, εκ των μέλος της μπάντας τους.

Λοιπόν, και μένουμε στην Ιρλανδία. 1988, The Waterboys, Fisherman Blues.

μεγάλη επιτυχία του Τζορτζ Χάρισον. Διαβίωσε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Cosmos 93.6.
3: Cosmos 93.6.
4: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
3: La Casa de la Costanza.
0: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

οι μουσικές του είναι καλές, συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς και έχει ανοίξει το δρόμο. Οφείλουμε με έναν τρόπο να τον ακολουθήσουμε. Τον Νικόδημους, ο οποίος εδώ καταφτάνει όχι μόνος του, αλλά με την Tropical Disco Queen, Tiger Balm, η οποία βάζει τις δικές της σταγόνες σε αυτό εδώ το Mama Chip, το οποίο στην πραγματικότητα θα πει Follow Me, ακολούθησέ με. Ο Pat Kalla παραβρίσκεται και αυτό στην παρέα και με το Mama Chip σας καλωσορίζω στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, ενίοτε και με μουσικάρες.

Τζαμάρ Όσμπορν φιλοξενεί τον Ντέλι Σοσίμι, τον πρεσβευτή του Αφρομπίτ, ο οποίος όμως δεν κάθεται ήσυχος, εννοείται ότι πηγαίνει και σε άλλες περιοχές. Ο Ντέλι Σοσίμι εδώ συναντάει τον Μεντλάρ και μαζί φτιάχνουν αυτό το Lord Have Mercy.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με τον Blue Dietrich που έρχεται εδώ σε ένα party ego boost. Η Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη ηχογραφή και το συγκλάκι μόλις κυκλοφόρησε.

0: Μάχαν και η Λένα Πλάτωνος είναι για πάντα εδώ, εννοείται, μέσα μας πρώτα. Η Λένα Πλάτωνος που θα βρίσκεται στο Ηρώδιο μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη σε μια διαφορετική σύμπραξη στις 19 Ιουνίου. Και εμείς φεύγουμε σε αυτή την ηχογράφηση που έκανε στο Βερολίνο με μετανάστες Έλληνες η Λένα Πλάτωνος εδώ, αυτό το κομμάτι από τους High Building που ζουν και ηχογραφούν εκεί.
1: Έρος ανήκατε Μάχαν, έρος ως εν κτίνες υπήρτης.

Με το φάντομ του Ελμπούχο φεύγω για οπουδήποτε, πόσο δε μάλλον για αυτή την κομματάρα που έρχεται ως φάντομ. Ο Ελμπούχο από το Παρίσι ρεμιξάρει.

πάντα χρειάζεσαι μια Σαντέ και τη γαλήνια φωνή της να σε βάλει στο δρόμο σου. Σαντέ by your side. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτή την super εκδοχή με τίτλο Cotton Belly ή αλλιώς Follow Me.

αρέσουν οι άνθρωποι που δηλώνουν και εκδηλώνουν την ευαισθησία τους. Ο Keith Richards είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Περιμένει τον φίλο του

Στο boogie όμως λίγοι είναι ξακουστοί. Αυτό εδώ το blues boogie jam έρχεται διαχειρός John Lee Hooker. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι μόνος του η Etta James με τον Carl

η Billy, η ανυπέρβλητη, και τα blues της μας πάνε απευθείας στον Dr. Michael White και τη δική του version στο House of the Rising Sun.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Cosmos Radio.gr.

στα καινούρια κι αυτό, διακοπές όπως ακριβώς τις ονειρεύεται, ο Leon Fall που καταφθάνει από το Παρίσι. Le Vacances είναι το κομμάτι που μόλις φτιάχνει και κυκλοφόρησε μόλις.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, οίκος αντοχής ανοιχτός, να αντέχει με μουσικές. Colonial Mentality, η Ezra Collective. Έτσι ακριβώς, αυτός ήταν ο στόχος. Αυτός ήταν και ο προορισμός.

Ζεπ, που οραματίστηκε ήχους και ρυθμούς μιας κουλτούρας που μάλλον φαντάστηκε. Νάφα στο κομμάτι.

Μάνα Λου, δεν σταματά. Μπορεί να μην βρίσκεται στο Λίβανο, αλλά ακολουθεί τον ήλιο. Chasing the sun. Καλύτερα, κυνηγά τον ήλιο. Chasing the sun.

αυτοί οι τσιγκάνικοι ρυθμοί δεν μπορούν παρά να σε πάνε σίγουρα στους Gritos de Guerra, σε αυτό το soundtrack που άφησε εποχή, στο Άριν Κόνα Μελά και βεβαίως στα παλαμάκια που κρύβουν πάθος.

πάθος να φτάσω στη Σμεστίζα, αυτές τις υπέροχες τύπισες της DJ που φτιάχνουν εδώ ένα φλαμένκο κοπανιέρα. Μεστίζα Live

0: Qui sont ces sorciers qui soufflent sur nos têtes?
1: Alpacas Collective πάλι πήραν τις εμπνεύσεις τους, τις κουλτούρες τους και φύγαν για Γερμανία μεριά. Εκεί

Σου άμα έχεις τέτοια πρώτη δουλειά, early works που λένε και οι Sorcerers σε αυτό το άλμπουμ, πώς θα είναι τα επόμενα άλμπουμς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την σούπερ κομματάρα Cave of Brahma.

Να μην ξεχνάμε πως όλα ξεκίνησαν από την ταινία του Jim Jarmusch, ο οποίος μας πρόσφερε στο χέρι τότε τα τσακισμένα αυτά λουλούδια. Στο βάζο κράτησαν αιώνια. Γεγγέλα τεζέτα ή αλλιώς μουλάτου αστάτικη.

μουλά του που λέτε. Πολλοί τον αγάπησαν και εκλεκτοί. Ο Έρλ Ζίνγκερ είναι σίγουρα ένας από αυτούς που πήρε το κομμάτι και το κανένα δικό του. Και ο τίτλος

Να βάλω και τους ονειροναύτες που μου αρέσουν πολύ. Ο Τέαμιρ ρεμιξάρι και εγώ φεύγω με τους Edison Electrics. Άλλη μια καταπληκτική μεταμόρφωση του Γιέι Κέρμο Σοου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος